0: εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση. Παράλληλα, πυκνώνουν τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκη χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των λογαριασμών τους στα social media. Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ σε διαμέρισμα στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, η οποία πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ 2 ένικοι, ένας 33χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη χθεσινή πανεθνική κινητοποίηση, καθώς οι μαθητικές διαδηλώσεις λαμβάνουν κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Παρίσι με τουλάχιστον 14 τραυματίες. Έγιναν 32 συλλήψεις. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε χθες η αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας λέει ότι η επίθεση με ντρόουν έπληξε χθες 2 εμπορικά πλοία στην πρώτη επίθεση στην αυτιλία στην ΑΟΣ του μέλους του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα. Τη Ρωσία κατηγορεί ο Ουκρανός πρόεδρος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμοβόρειο τοπικό. Από 18 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, με το Λαχανά είναι η πρώτη εκτέλεση. Βεβαίως η πρώτη εκτέλεση είναι από τον ίδιο το συνθέτη, τον Λουκά τον Ταράλα, τον πατέρα της φίλης μου της Ελένης. Και εμένα μου αρέσει όμως το ξανάπα με τον Πουλόπουλο. Έχω κατηγορηθεί, γι' αυτό το έχω ξαναπεί κατ' επανάληψη, ότι λάθος διαθέσεις έχω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μία Βάσου Χατζή. Τώρα θα εμφανιστεί ο άλλος από το ύπατο. Λοιπόν, θέλω το Θεό να τον ρωτήσω.

Καλημέρα Γιάννη, σήκωσε τα όλα στον αέρα, λέει, βάλε μπουρλότο, όλα έτσι για να ξυπνάνε τα αίματα. Λοιπόν, τι έχουμε? Ας χάριστε εσείς το τριανταφυλάκι. Θα βάλουμε και το medley του Τερλέκα μετά. Πήραν τα φρέγανα φωτιά.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι του Γαβρίλ Ρεμούντο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Έλα Γαβρίλ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θλέκτη, ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, τα λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου είναι ένα όμορφο ταξίδι στις μελωδίες και στις μνήμες του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Με ξεχωριστή αγάπη και μεράκι, ο φίλος μας κρατά ζωντανή την παράδοση και μας ταξιδεύει κάθε φορά σε όμορφους λαϊκούς δρόμους. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά και τι έχουμε για τη συνέχεια. Στελάρα, δεν θα ξαναγαπήσω. Αυτό είναι σίγουρο.

0: στο Βόλο. Σήμερα λέει έχεις δώσει τα ρέστα σου. Μπορείς να μας ανεβάσεις κι άλλο. Θα δούμε. Για πάρε μια γεύση τώρα.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Κλαρίνο μέχρι το Πεκίνο. Κυρία Λούλα Παπά. Πατέρα μου μ' ανέθρεψες.

0: μουσικά όργανα υπάρχουν πολλά. Σε δύο όργανα ο Έλληνας βαράει προσοχή. Στην μπουζούκα και στο κλαρίνο.
1: Άιντορε πατέρα πω.
2: Γεια σου, Λουλά, παπά.

φίλος μας ο Βαγγέλης, τώρα τα είδα τα μηνύματα. Συγγνώμη, καλημέρα στα λαϊκά μονοπάτια και σε όλη την παρέα, κύριε Ευθυμίου. Θα ήθελα μια παραγγελιά, λέει, τις Νταλίκες. Και το αφιερώνω στον συναδερφό μου τον Δημήτρη από τα Φάρσαλα. Ευχαριστώ πολύ. Το έχω ξαναπεί, φίλε μου, σε ευχαριστώ ότι επιλογές δεν κάνω. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Απόστολος από την Οριστιάδα, το χωριό Στέρνα, είσαι ωραίος. Χαίρομαι να είστε καλά που περνάτε καλά. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Λάμπρος. Σκάρλας, τα καστανιώτικα βουνά.

Ο φίλος μας ο Μίστερ Τζέιμσον από το Λιγουριό λέει: τι έχεις πιει απόψε, πάλι λιγμένα? Είναι τα ωραία τραγούδια και καλή διάθεση, φίλε μου Τάκη.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και... και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, κλείνουμε την ώρα με Μαριό Κωνσταντινίδου μέσα στον πράσινο το Μήλο και Γαβριήλ Ρεμούνδος στα πλήχτρα ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα, ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα, με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΟ Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκι χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές, μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους αντάρτες Χούθη στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

0: 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές καθώς και στο δίκτυο μεταφορών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Ρίτα, σώσε με. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Και μετά τη Ρίτα τι να έχουμε? Το τσιγάρο που τελειώνει, λέει ο Βασίλαρος. Όπο τρελίζει μπεκάρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στην Κάλυμνο.

Καλημέρα, λέει, από τα χωράφια του Σιδηροκάστρου. Εργασία και χαρά, ο φίλος μας ο Γιώργος. Χαίρομαι που βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο, ενώ εργάζεσαι, να περνάς καλά, να βγαίνει δηλαδή πιο εύκολα το μεροκάματο. Για πάμε το επόμενο, πάμε στο ζωντανό του 92, μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: θα τη θελάσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν του Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
1: Βέβαια.
0: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
2: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη.
1: Παιδιά, να το ακούσουμε.

0: Βασάρης Τερζής λοιπόν, μαζί με τη Μαντώ, ζωντανά στο Τσάου Αντένα το 96 με τον Γιώργο τον Μαρίνο. Εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τον Νίκο. Κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Πανεβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές. Μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημία για το δημόσιο εκτιμάται στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ σε διαμέρισμα του ζωγράφου, πιθανότατα από οικιακή συσκευή. 2 ένικοι, ένα 33χρονο και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη στόχευσαν τα ξημερώματα το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημα η κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρσι. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, 3 εβδομάδες εκλογές του Ισραήλ, που προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν, ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στη κατεχόμενη δυτική όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών. Να επιδείξει διαφάνεια σχετικά με το θάνατο τεχνικού σε ερευνητική εγκατάσταση για την Πανόλη. Στη χώρα καλεί τη Ρωσία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αιθρίο καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18-27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16-26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Earth News Radio 105,8. Προφανώς και το τραγούδι δεν αναφέρεται στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Μάλλον πιο πολύ περιγράφει την κατάσταση στην εσωτερική πολιτική σκηνή με τις καθημερινές αντιπαραθέσεις, χωρίς πάντα ο στόχος να είναι και κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα πάντως περιμένουμε σήμερα από την πολύ σημαντική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι από τα κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών, με άποψη για ό,τι συμβαίνει σε αυτή την άκρη της γης. Πρόσωπο που γνωρίζει καλά το γεωπολιτικό στάτους της περιοχής και θέλει να προωθήσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ παράλληλα να στείλει μηνύματα προς την Άγκυρα πως το κάζους μπέλι δεν ταιριάζει μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που όσοι γνωρίζουν την αμερικανική πολιτική σκηνή, δεν αποκλείουν να είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Έχουμε λοιπόν να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη διάρκεια της εκπομπής. Θα συζητήσουμε και για τον άτυπο δαχτύλιο που θα ισχύσει σήμερα σε όλο το κέντρο της Αθήνας, όσο θα υπάρχουν βεβαίως οι μετακινήσεις των επισήμων. Χθες πάντως η μέρα είχε πολλές εξομολογήσεις, κυρίως ιστοριών από το παρελθόν. Άγνωστες πτυχές από την περίοδο διακυβέρνησής του αφηγήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε το παρασκήνιο των δραματικών ωρών του 2012. Τη μάχη για τα 72 προαπαιτούμενα και την απίθανη ιστορία με τον υπάλληλο που δεν πίστευε ότι τον καλούσε ο ίδιος. Μιλώντας λοιπόν χθες το απόγευμα στο συνέδριο του βήματος Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθος στην σύγχρονη πόλη, ο πρώην πρωθυπουργός γύρισε το χρόνο πίσω στο 2012 και περιέγραψε το δραματικό παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης για την εκταμείευση της δόσης των 52 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έπρεπε να κλείσει 72 προαπαιτούμενα μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες. Και όπως αποκάλυψε, όλα κινδύνεψαν να τιναχθούν στον αέρα σε μια υπογραφή που έλειπε μέσα στη νύχτα. Την ίδια ώρα, όπως είπε, στο τραπέζι είχε πέσει ακόμα και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, τα κρατικά ταμεία ήταν ουσιαστικά άδεια και η χώρα βρισκόταν σε οριακό σημείο. Σε εκείνο το κλίμα, αποκάλυψε ότι τότε καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ του πρότεινε σε συνάντησή του στο Βερολίνο να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρηση Ελλάδας από την Ευρωζώνη και ο ίδιος, σύμφωνα με όσα είπε, απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη το σενάριο, επιμένοντας ότι η χώρα θα καταφέρει να παραμείνει στο ευρώ. Λοιπόν, η πιο χαρακτηριστική ιστορία όμως που διηγήθηκε αφορούσε τις τελευταίες ώρες πριν την εκνοή της προθεσμίας για τα 72 προαπαιτούμενα. Και ενώ έλεγχναν ότι ο φάκελος είχε ολοκληρωθεί, διαπιστώθηκε μέσα στη νύχτα ότι έλειπε μια υπηρεσιακή υπογραφή από Υπουργείο. Ο αρμόδιος υπάλληλος εντοπίστηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα. Ο τότε πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, αποφάσισε να τον καλέσει ο ίδιος. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του είπε. Ναι, και εγώ είμαι ο Πούτιν, το απάντησε ο υπάλληλος και έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Σαμαράς κανακάλεσε, η αντίδραση ήταν ίδια και τότε κινητοποιήθηκε η ασφάλεια και η ομάδα με τις μοτοσυκλέτες. Πήγε στο σπίτι του υπαλλήλου, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Μέγαρο Μαξίμου, σχεδόν με τις πιτζάμες του, όπως περιέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Όταν τελικά βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, ο πρώην

πρωθυπουργός, του είπε: «Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. Η υπογραφή μπήκε και τα προαπαιτούμενα ολοκληρώθηκαν στο παραπέντε. Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, στις 6 το πρωί έφυγε το αεροπλάνο του Έλλες, μεταφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία. Λοιπόν, είχε και ένα ενδιαφέρον χθες αυτός ο προσωπικός απολογισμός πολιτικής διαδρομής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν τα έκανα όλα σωστά, παραδέχτηκε. Πρόσθεσε όμως ότι προσπάθησε σκληρά, έντιμα, συνειδητά και με πηξίδα για τις δικές του ιδέες και απόψεις. Θεωρεί υποχρέωσή του να συνεχίσει να παρεμβαίνει δημόσια, επειδή ακριβώς διακρίνει τα σημάδια παρακμής. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης, και πρόσθεσε: «Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του κάθε χειροκροτήματος», υπονοώντας φυσικά ότι θα φτιάξει νέο κόμμα. Ο Αντώνης Σαμαράς θυμήθηκε και την πρώτη του ομιλία στη Βουλή. Ήταν να μιλήσει στον προϋπολογισμό ως ειδικός αγωγητής για τα έσοδα. Επειδή όμως είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών, του Θανάση Κανελόπουλου, χρειάστηκε να ανέβει ο ίδιος νωρίτερα στο βήμα μιας κατάμεστης βουλής, παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την ομιλία του, όπως θυμήθηκε ο Καραμαλής, του είπε ότι τα πήγες πάρα πολύ καλά. Ήταν μεγάλη τιμή για ένα βουλευτή αυτές οι λέξεις και να προσθέσει με χιούμορ: «Αν δεν είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του Κανελόπουλου, ίσως ο Καραμαλής να μην τον είχε ακούσει τότε το 1979. Λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός είπε και άλλα. Μίλησε για μια κοινωνία κουρασμένη και απογοητευμένη. Έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας και χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για τη σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. «Κρούω τον κόσμο του κινδύνου για τη δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την απογοήτευση των πολιτών τόσο με την αποχή στις τελευταίες ευρωεκλογές, όσο και την ισχυρή παρουσία του κανένα στις δημοσκοπήσεις. «Ο λαός είναι κουρασμένος και η κοινωνία της κόπωσης είναι παρούσα. Βλέπεις το άγχος, βλέπεις τη βιασύνη, βλέπεις τη λεκτική και σωματική βία, βλέπεις την αντικοινωνικότητα, βλέπεις την απόγνωση». Όλα αυτά τα παρουσίασε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν γίνει την τελευταία χρονιά ή τους τελευταίους μήνες. Είναι πάρα πολλά χρόνια που η ελληνική κοινωνία είναι 15 χρόνια, ίσως και περισσότερο. Και βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές για όλα αυτά. Όπως και για την ερημοποίηση της επαρχίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν έγιναν τώρα όλα αυτά. Και ο κ. Αντώνης Σαμαράς, φαντάζομαι, το γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. 17 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη, καθώς θα έχουμε λιακάδα και θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία θα είναι ήπια. Αναμένεται ηλιοφάνεια το πρωί, με αραιές νεφώσεις μέσα στην ημέρα. Αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας θα σημειωθούν βροχές στα νησιά του Ιωνίου, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά 28. Στην νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν τους 25 με 26 βαθμούς και ως 23 στις Κυκλάδες στο βόρειο τμήμα της Κρήτης. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός με αραιή συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη, 14 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 12 στη Χαλκίδα, 14 στην Κόρινθο, 11 στην Καβάλα, 13 στην Καλαμάτα, 10 στη Λάρισα, 11 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και το 1571, σαν σήμερα, ο Χριστιανικός Στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αύστρια καταστρέφει στην άπαχτο τον τουρκικό στρατό, τον τουρκικό στόλο του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνει τον άμαχο των τουρκικών δυνάμεων, Αλή Πασά. Είναι η ναυμαχία της Ναυπάχτου, ενώ το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Τέτοια μέρα, το 1955, ο Άλαν Γκρίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημα «Το ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 1979, ένα αεροπλάνο της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται.
του 2015 με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές από Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. Ενώ το 2020 έχουμε την ιστορική απόφαση, η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές φέτιο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Λουπακιάς. Και το 2023 η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και εχμαλωτίζουν 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων είναι η έναρξη αυτού του πολέμου που κρατάει έως σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1885 έρχεται στη ζωή ο Νίλς Μπορ, ο Δανός φυσικός που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του για την κβαντική θεωρία. Δεν ξέρω αν γνώριζε τι θα γίνει στη συνέχεια με την κβαντική ιατρική και όλα τα υπόλοιπα. 1952 έρχεται στη ζωή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πολιτικός, ο πρώην πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, που βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Και το 1959 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώην υπουργός εξωτερικών, νυν υπουργός εθνικής άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος γεννήθηκε το 1959. Σαν σήμερα το 1849 φεύγει από τη ζωή ο Edgar Allan Poe, ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής, και το 2013 ο Γιώργος Αμερικάνος, ο Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής, που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 1960.

γειτονιάς. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομάς. Ξαναβλέπεις τη φορμόνινη ψυχή σου σκισμένη. Κόβει το πρωί και το βράδυ. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους μεγάξεις παγωμένους εφιάλτες. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζεις. Ανίδρους αέρας τους αντάρτες. Στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αφήνα από

ενέργεια στους θεούς των ηφαιστείων. Σαν αναπαραγωγής όμως γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη του τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτω. Βάλες από χιόνι μην είναι ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που τσάκνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλοξενούν.

0: στην είδηση. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καταπληκτική φωτογραφία. Καλημέρα, Μάκη από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιώργο Σταμάτη από την Ορεινή Ναυπακτία. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Ευχαριστώ όλους για τα πολύ ωραία μηνύματα, για τις πληροφορίες για ρεπορτάζ που μου στέλνετε και στο Facebook, στο Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, χθες είχαμε σύσκεψη του Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Πρόεδρου του Ολυμπιακού για τον νέο Καραϊσκάκη. Δρομολογούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη λοιπόν συμμετείχαν και ο Πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Η ενημέρωση που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις ανάγκες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η ΠΑΕ, Ολυμπιακός, θα παρουσιάσει τις μακέτες για ένα νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεων και ζητούσε μια ρύθμιση σχετικά με το ύψος του γηπέδου. Η προοπτική να μπει στο ανακαινισμένο Καραϊσκάκη για τον Ολυμπιακό είναι για το φθινόπωρο του 2029, μετά από δύο σεζόν που θα περάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως προβλέπει και ο αρχικός σχεδιασμός. Τώρα, βεβαίως, αν όλα αυτά τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, στην Ελλάδα είμαστε, γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα τα ξημερώματα είχαμε το αντίο ενός μύθου. Αποθεώθηκε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 Αργεντίνους στο Μονουμένταλ. Σκόραρε και μοίρασε δύο ασίστ κόντρα στο επί του Μπενίν. Αποχαιρέτησε λοιπόν την εθνική Αργεντινής με γκολ και δύο ασίστ, με ιδανικό τρόπο, όπως αρμόζει στην παραμυθένια διαδρομή με το εθνόσημο. Έτσι έκλεισε την καριέρα του στην εθνική Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Ο 39χρονος σούπερ είχε γκολ με πέναλτι και βεβαίως δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του κατά την άφηξη του Πούλμαν της ομάδας στο γήπεδο, όσο και κατά την ανάκουση του εθνικού ύμνου που έκανε τη 208η και τελευταία του παρουσία με τη φανέλα της, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Στο 71 σκόραρε ο Μέση με πέναλτι που κέρδισε ο Αγκουστίν Γκιάι και ο Λέο με αυτό έφτασε τα 932 γκολ στην καριέρα του, τα 126 με την εθνική Αργεντινής, ενώ συμπλήρωσε 426 ασίστ και 67 από αυτές με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. Το παιχνίδι διακόπηκε στο 10ο λεπτό για να γνωρίσει την αποθέωση το μεγάλο δεκάρι της Αργεντινής, ενώ δεκάδες βεκαλικά έκαναν τη νύχτα μέρα μέσα στο Buenos Aires. Πραγματικά είναι ίσως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, πάντως σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής αυτών των εποχών. Τώρα φεύγουμε από τα αθλητικά, θα πάμε στον παράνομο τζόγο. Στον παράνομο τζόγο που χθες με ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Πυρακάκη έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών 18 influencers, ανάμεσά στους και γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω του διαδικτύου και των social media. Μια κατάσταση που κοντεύει να γίνει μάστιγα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός ο κ. Πυρακάκης στην ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιχνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου, καθώς όπως αποκάλυψε ήδη έχουν καταδεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Να ακούσουμε τον κ. Πυρακάκη.
3: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
2: Όπως επεσήμανε ο κ. Πυρακάκης, περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα και αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Εξήγησε ότι ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer. Οι μηνύσεις λοιπόν σε 18 influencer είναι τα πρώτα από τα αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου μετά τη θέσπιση της τον περασμένο Ιούνιο. Θυμίζω ότι αυτή η παράνομη αγορά είναι αξίας 1,800 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου. 900 περίπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια και από αυτούς 15.000 ιστότοποι, όπως σας είπα, έχουν ενταχθεί στη μαύρη λίστα. Σκεφτείτε τώρα ότι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μόνο τα χρήματα που παίζονται στον παράνομο τζόγο, όχι στον νόμιμο, στον παράνομο τζόγο. Φανταστείτε λοιπόν τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, δυστυχώς είναι πανευρωπαϊκό. Αποκαλύψεις όμως θες είχαμε και για το κύκλωμα, το οποίο έκοβε εικονικά τιμολόγια, έκλεβε τις ασφαλιστικές εισφορές και είχε εμπλοκή με την πολιτική μέσω του Φίλιππου Καμπούρη, του άλλοτε τηλεοπτικού παρουσιαστή, ο οποίος για ένα χρονικό διάστημα εμπλέχθηκε με την πολιτική, εμφανίστηκε ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του κόμματος που είχε ιδρύσει ο Γιώργος Χατζαφέρης, προκάλεσε λοιπόν ζημιά στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Το κύκλωμα αυτό, το οποίο άνοιγε διάφορες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούσε άχυρα ανθρώπους και μέσω από αυτό έκοβε εικονικά τιμολόγια, έκλεβε το ΦΠΑ, έκλεβε τις ασφαλιστικές εισφορές. Το ζευγάρι λοιπόν που ήταν, έχει ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, συνελήφθηκαν χθες, όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης των οικονομικών εγκλημάτων. Οι κατηγορούμενοι είχαν ανοίξει τουλάχιστον 25 εταιρείες με ονόματα χειρανθρώπων, χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές, και όταν τα χρέη ισορρευόταν, τις έκλειναν προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια άνοιγαν καινούργιες εταιρείες, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Συνολικά έχουν γίνει 10 συλλήψεις, μεταξύ αυτών του παρουσιαστή και της συζύγου του, ενώ στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Όσον αφορά τους αχυράνθρωπους, είναι ότι πρόκειται για δύο Έλληνες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα διαβίωσης. Λοιπόν, όλα αυτά αποκαλύφθηκαν από την έρευνα της Αρχής Ξεπλήματος Μαύρου Χρήματος, που οδήγησε τους ελεγχτές σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ερευνώνται οι τραπεζικές συναλλαγές του ζεύγους. Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα, με διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων. Είχαν πιάσει δηλαδή το κομμάτι αυτό το επιχειρηματικό, που θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο λόγω της άμεσης επαφής του με τις εισπράξεις, να μπορέσουν να κλέβουν είτε και να δημιουργούν εικονικά τιμολόγια, είτε να κλέβουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Λοιπόν, φέρεται λοιπόν ότι αυτή η οργάνωση λειτουργούσε από το 2021. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι κάποιες από αυτές τις εταιρείες έχουν χρησιμοποιηθεί για να κόψουν εικονικά τιμολόγια και στο πολιτικό κόμμα στο οποίο εμπλεκόταν ο Φίλιππος Καμπούρης. Είναι ένα θέμα αυτό με τις απάτες. Οι απάτες οι οποίες έχουν πάρει μορφή μάστιγας. Χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι πολύ σύντομα θα τελειώσουν με τις τηλεφωνικές απάτες. Ωστόσο, η προειδοποίηση της Ελλάς για SMS, το οποίο μιλά για δίθεν πρόστιμα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έρχονται το ένα μετά το άλλο. Συνιστά λοιπόν η ελληνική αστυνομία την προσοχή των πολιτών για SMS απάτη, το οποίο εμφανίζεται ως μήνυμα που σχετίζεται με το gov.gr για δίθεν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι επιτίδιοι στέλνουν SMS και φροντίζουν το μήνυμα αυτό να φαίνεται αυθεντικό, σαν να προέρχεται από το gov.gr. Το SMS περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου ζητείται από το χρήστη

να καταχωρήσει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός του και στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατούν συνδέσμους που περιλαμβάνουν, επισημένοντας ότι το gov.gr δεν στέλνει ποτέ σύνδεσμο μέσω SMS. Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να μπαίνουν μόνοι τους στο επίσημο gov.gr για οποιοδήποτε έλεγχο ή πληρωμή και να μην ακολουθούν συνδέσμους που τους αποστέλλονται με τέτοια μηνύματα. Χρειάζεται προσοχή και με το e-banking. Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για phishing, δηλαδή κάποιοι ουσιαστικά δημιουργούν ένα ψεύτικο κατάστημα τράπεζας. Έτσι πολλοί βάζουν τους κωδικούς τους και στη συνέχεια χάνουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Κάτι που το επισημαίνεται βεβαίως και από τις τράπεζες, είναι συνεχή τα μηνύματα, κυρίως από τις μικρότερες τράπεζες, είναι συνεχή τα μηνύματα να προσέχουν για να μην χάσουν τα χρήματά τους. Στο μεγάλο θέμα των τελευταίων εβδομάδων είναι το πότε θα δούμε φθηνότερα καύσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες τώρα. Είχαμε πει ότι υπάρχει το πρόβλημα με τα δηληστήρια και όχι μόνο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο επικεφαλής της Saudi Aramco, ένας άνθρωπος που γνωρίζει από πρώτο χέρι το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, αλλάζει την εικόνα που έχουμε για την ενεργειακή κρίση. Θεωρεί ότι περίπου 3 δισεκατομμύρια βαρέλια έχουν χαθεί και πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια έχουν αντληθεί από τα αποθέματα, και γι' αυτό η πλήρης αναπλήρωσή τους μπορεί να απαιτήσει ως και 2 χρόνια. Τι λέει εδώ ο επικεφαλής Saudi Aramco? Ότι οι υψηλές τιμές, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, θα γίνουν μόνιμες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου αναπληρωθούν πλήρως τα αποθέματα, στρατηγικά αποθέματα, αυτά που συζητά τώρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και πάλι. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες είχε απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου για να περιορίσει τις τιμές. Τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο να απελευθερωθούν 100 εκατομμύρια βαρέλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Aramco εκτιμά ότι σήμερα απομένουν λιγότερα από 6 δισεκατομμύρια βαρέλια εμπορικών αποθεμάτων και ότι ένα μεγάλο μέρος τους δεν είναι πρακτικά διαθέσιμο για άμεση χρήση. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τα καύσιμα. Μην βλέπουμε μόνο τα καύσιμα που είναι στην αντλία. Υπάρχουν τα καύσιμα για τα αεροπλάνα, υπάρχουν τα καύσιμα για τα πλοία. Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να εξετάσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τις επόμενες ημέρες, τις 14, επίσης θα έχουμε τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκεί όπου θα πάρουν την εισήγηση από το Eurogroup και θα αποφασίσουν αν θα υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία, όπως έχουν ζητήσει με επιστολές τους τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όσο και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

40 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Να ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο. Χθες ο Μανουέλ Μακρόν παρακολούθησε δοκιμαστική εκτόξευση διπυρουτικού πυράβλου από πυρηνικό υποβρύχιο στα ανοιχτά του Φίνιστερ, όπως ανακοίνωσαν στο Ελιζέ και το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας. Ο Γάλλος πρόεδρος βρισκόταν σε φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης και μάλιστα με ανάρτησή του στο X συνεχάρει όσους συμμετείχαν στην δοκιμή, σημειώνοντας ότι ελάχιστες χώρες διαθέτουν αντίστοιχη τεχνογνωσία. Ανέφερε ακόμη ότι η επιτυχής εκτόξευση αποτελεί νέα επίδειξη της αξιοπιστίας της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής. Το να είσαι ελεύθερος πρέπει να σε φοβούνται και για να σε φοβούνται πρέπει να είσαι ισχυρός, έγραψε και πολύ σωστά ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, κυρίως όμως η γαλλική κυβέρνηση, έχει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές στους δρόμους στη Γαλλία. Χθες είχαμε επεισόδια στο Παρίσι, είναι σχεδόν 1000 σχολεία υποκατάληψη και χθες ήταν μαζικές και μαχητικές οι διαδηλώσεις των μαθητών σε όλη τη Γαλλία με αίτημα την αύξηση των πόρων για τα σχολεία και τις καλύτερες συνθήκες. Υπενθυμίζω ότι είναι 65 δισεκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την παιδεία απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, στα 190 αν βάλουμε τα χρήματα τα οποία διαθέτουν οι δήμοι και οι περιφέρειες της Γαλλίας. Η Ένωση των Μαθητών μιλά για απόλυτα ιστορική στιγμή. Κάνει λόγο για 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 100.000 στο Παρίσι. Οι αρχές υπολογίζουν σε πάνω από 250.000 ανθρώπους, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι. Το Υπουργείο Παιδείας υπολογίζει περίπου σε 1.000 τον αριθμό των σχολείων υποκατάληψη σε αναστολή μαθημάτων. Οι μαθητές μιλούν για πάνω από 2.000. Μαζί με τους μαθητές κατέβηκαν στους δρόμους γονείς, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της χώρας. Λοιπόν, έγιναν τα επεισόδια. Βεβαίως, στο Παρίσι κατέβηκε στη διαδήλωση και ο πρόεδρος της ανυπόταχτης Γαλλίας, Ζακ Λικ Μελανσόν, που έγινε δεχτός με ενθουσιασμό από τους διαδηλωτές. Πρόεδρος Μελανσόν φώναζαν, όπως επισημαίνει το BBC. Η κυβέρνηση πάντως τον κατηγορούσε ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις ή έστω επιδιώκει να τις εργαλειοποιήσει, ενώ παραπλήσια ήταν και η θέση του κόμματος της Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός, ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί, είπε χαρακτηριστικά το να ψεύεστε για τις προθέσεις της κυβέρνησης δεν θα σας σώσει εκλογικά, το να σπέρνετε το χάος όπως το κάνετε από την αρχή των μαθητικών διαδηλώσεων είναι ένα σκάνδαλο και εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε. Φαίνεται λοιπόν ότι ανοίγουν μεγάλα θέματα στη Γαλλία και μάλιστα φαίνεται αυτό και από την αιχμηρή τοποθέτηση για τις κινητοποιήσεις των μαθητών και των φοιτητών που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα συνιστούν κατά την άποψή του ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση, ενώ τόνισε ότι το θέμα δεν αφορά τα σχολεία. Αυτό δεν αφορά τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα, είπε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθώντας ο Μελανσόν να δημιουργήσει τις εκλογικές αυτές συνθήκες ώστε να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, δημιουργεί και ένα θέμα με τους μετανάστες, ένα θέμα ρατσιστικό να το πω έτσι, το οποίο δεν υπάρχει όμως στη Γαλλία, καθώς στη Γαλλία δεν έχουν ζήσει δουλεία, δεν είναι όπως στην Αμερική, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπάρχει ρατσιστικό θέμα με την έννοια που το βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, φωτιά στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας, με μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία, από τη μία η φωτιά και από την άλλη οι άνδρες των γαλλικών ΜΑΤ. Οι δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη ματιών στο Παρίσι και ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Στον πάγο Μετροπόλιτα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Οι σοβαρές βλάβες που έχουν προκληθεί σε τουλάχιστον 14 κτίρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη σύραγγας του μετρό έχουν σταματήσει το έργο από τον Μάιο. Ο χρόνος επανεκκίνησής του παραμένει αβέβαιος, καθώς εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί έχει μετατρέψει το θέμα σε καυτή πατάτα. Ως εκ τούτου, δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι το πράσινο φως για επανέναρξη των εργασιών θα δοθεί μετά τις εκλογές. Τι θα πει και ποιος θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατιωτικός διάλογος και οι συμφωνίες. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν σε επενδυτές, το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φτηνού χρέους με ακριβό. Πάμε στα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Σύμβουλο της Επικρατείας επισπεύδεται η διαδικασία. Χτίζω για να νοικιάσω, πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία.
Λιπτά έμεση απειλή για βέτο, ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαύρη τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Στην Αθήνα τι θα πει και τι θα υπονοούσε ο Ρούμπιο. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα 10 εσόδια για τις ψηφιακές πληρωμές και φόρους. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες για τις αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνονται με κάρτες e-banking για να αποφύγεται έξτρα φορολόγηση. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια. Ο Μητσοτάκης ο ΣΕΒ, η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια και οικονομία. Πάμε στη Δημοκρατία. Κερκόποτα για το θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλεπάλληλα διπλωματικά πλήγματα για κυβέρνηση άφωνη. Δημόσιος χάρτης με Κύπρο, Θράκη και νησιά σε τουρκικά χρώματα. Λοιπόν, έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιο, σε κλείο απαγορεύσεων η πρωτεύουσα. Εφημερίδα των Συνταχτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκιλφόιλ, δις έφερε μαζί του Αμερικανός ΥΠΕΞ. Αλέξη Τσίπρας, πρωθυπουργός της Business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές ηχμηρές παρεμβάσεις. Κόντρα, προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις, καταγράφει χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, προφανώς εννοεί πτήσεις η εφημερίδα, σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Κυριάκος Πυρακάκης μηνύει σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμο 50.000 ευρώ. Ρίζοσπάστης, το μήνυμα παραδόθηκε, ανεπιθύμινο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους. Και είναι αυτεμπορική. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Πολύμινη κρίση στην παραγωγή. Προβλέψεις για τιμές έως και 200 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές παραμένουν εκτιμήσεις παρά την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Νέο πακέτο 95 εκατομμυρίων στη βιομηχανία από τη χθεσινή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

0: Πλησιάζουμε στις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, έφτασε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα έχει σήμερα κατ' ιδία συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γιώργο Πέιερα Πετρίτη, και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία, με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε χθες στις 9:20 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανταλλάξαν θερμή χειραψία και αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί. Στην υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε και η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και με τους δύο αξιωματούχους να ανταλλάσσουν θερμό χαιρετισμό και ένα αγκαλισμό. Μάλιστα, η κυρία Γκίλφοϊλ έκανε και μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες. Τώρα, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη στις 9. Στη συνέχεια είναι οι συνομιλίες για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της διασυνδεσιμότητας. Λοιπόν, στις 11 ο κ. Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ, θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας, τον κ. Δένδια, θα παραστεί στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μεγάλο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τη μήνυ του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στην Πνίκα αναμένεται να μιλήσει για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος ο κ. Ρούμπιο. Βεβαίως, τώρα η Αθήνα επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω την στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, την οριστικοποίηση δηλαδή της προμήθειας των μαχητικών 5ης γενιάς, των F-35, και από εκεί και πέρα βεβαίως θα συζητήσει για τον οπλισμό των F-35, κάτι το οποίο έχει μέχρι τώρα συζητηθεί, αλλά βεβαίως πρέπει κάποια στιγμή να οριστικοποιηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει ο κάθετος διάδρομος, η ασφάλεια για την ενέργεια, όλα αυτά προκαλούν νευρικότητα στην Άγκυρα, καθώς το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των αμερικανικών F-35 μοιάζει να ξεθοριάζει, εν ώψη βεβαίως και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου που έρχονται σε λίγες εβδομάδες. Να ακούσουμε τι είπαν για την επίσκεψη του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, και ο Υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σας θυμίζω ότι είναι ο γερουσιαστής που το 2019 είχε προτείνει στη Γερουσία το νομοθέτημα για την Ανατολική Μεσόγειο και είναι ένας από τους πολιτικούς που είχε συνειδητοποιήσει τη διασύνδεση μεταξύ της ασφάλειας και της ενέργειας.
0: Συζητάμε ακόμα για ένα σύστημα αυτοπροστασίας των F-16 που αναμένεται να ενσωματωθούν σε αυτά τα F-16. Είναι πιστοποιημένα συστήματα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν σήμερα. Είναι πάντως πολύ μεγάλος ο συμβολισμός. Για πρώτη φορά εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, δεν ακολουθεί τη ισορροπία ο συγκεκριμένος αξιωματούχος μετά από την Αθήνα να πηγαίνει και στην Άγκυρα, και είναι και ένα μήνυμα προς την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι θα καταστήσει σαφές ο κ. Ρούμπιο ότι δεν μπορεί να είσαι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και να υπάρχουν απειλές πολέμου. Ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο θα σταλεί προς την άλλη πλευρά. Εξού και ο εκνευρισμός, όσο και για τα υπόλοιπα, για τις συμφωνίες, για τον ενεργειακό διάδρομο, καθώς μην ξεχνάμε ότι διαδρόμους δεν έχουμε μόνο εμείς. Ουσιαστικά η Τουρκία τα τελευταία χρόνια ήταν ο μεσάζοντας μεταξύ του ρώσικου και του αζέρικου αερίου προς την Ευρώπη. Αυτός ο διάδρομος σιγά σιγά φαίνεται ότι χάνεται, και γι' αυτό και ο εκνευρισμός της Τουρκίας. Βέβαια, στην επίσκεψη Ρούμπιο φέρνει και ρυθμίσεις στους δρόμους. Θα είναι κλειστοί οι δρόμοι σήμερα για πολλές ώρες. Η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, ή η περιοχή του Συντάγματος γενικότερα εκεί γύρω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ για πολλές ώρες θα είναι κλειστές και οι Ριζάροι, οι Πλουτάρχου, οι Κλεωμένους, η Μελίνας Μερκούρη, η Κόνιαρη, η Αναστασίου Τσόχα, η Βασιλής Σοφίας, η Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ιώνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρι. Όλο αυτό το κλίμα των μέτρων, το οποίο μας έχει κληρονομήσει από τότε η επίσκεψη Κλίντον. Από τότε είναι αυτά τα μέτρα και είναι βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις και λίγο έτσι όχι ευέλικτα. Πολλές φορές αναγκάζονται και αστυνομικοί να ακολουθούν απολύτως τις διαταγές, να μην αφήνουν τους οδηγούς. Θέλει προσοχή σήμερα, θέλει μια ευελιξία. Αν δεν έχετε δουλειά στο κέντρο, καλύτερα να το αποφύγετε. Πλησιάζουμε στο τέλος. Σφύριξε τη λήξη ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστούν σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στη Μνήκα, με αναφορές μεταξύ άλλων στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς το Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλιτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαφραίων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση 7,5 εκατομμυρίων λαφραίων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις, η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στο καιρό. Γενικά έθριο σήμερα σε όλη τη χώρα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 18-27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τηλεβίσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και επίσης μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε από το Art Echo, από το artnews.gr και από το art.gr. Πες τα.
2: Πολύ ωραία. Πού πάτε όλοι.
0: Πού πάνε?
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί?
2: Μάλλον φύγανε νωρίς για να αποφύγουν την κίνηση.
0: Γιατί βρήκες κίνηση? Εγώ μηδέν.
2: Αριστερή από την ίδια περιοχή ερχόμαστε.
0: Όχι.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Από τη δική μου μηδέν όμως.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Είχα φύγει όλοι και είχα κατέβει στο κέντρο. Γι' αυτό τους βρήκες εσύ, ενώ εγώ όχι.
2: Όχι, Διονύση, μου φύγανε το πρωί άνθρωποι νωρίς επειδή διασχίζουν το κέντρο και το κέντρο θα είναι κλειστό σήμερα να πάνε στις δουλειές νωρίτερα.
0: Γιατί θα είναι κλειστό?
2: Αφού είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Ο?
2: Μάρκο
0: Ρούμπιο.
2: Ε.
0: Να σου πω. Ε. Όλο στην ειδησιογραφία είσαι, ρε.
2: Ρε, εσύ, Διονύση,
0: δεν είναι. Στην ειδησιογραφία
2: εγώ
0: με το καλημέρα.
2: Δεν είναι κίνηση. Πού είναι βρισμάνα μου από το
0: Μάρκο? Φοβερό είναι αυτό με σένα.
2: Αχ, δεν μπορώ.
0: Έχεις μαγνήτη ειδήσεων.
2: Έχω εγώ.
0: Ναι, ρε.
2: Είμαι γεννημένη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο. Η Βασιλική Κολσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην τροφιά μέχρι τις 8.
2: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
2: Η Αμερικανική Πρεσβεία.
0: Είναι κατάφωτη.
2: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι μόνο κατάφωτη.
0: Ναι.
2: Είναι απ' έξω,
0: ναι,
2: τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας.
0: Ναι.
2: Επειδή έχουν καλεσμένο μουσαφίρι και εγώ όταν ας πούμε έχουμε γιορτή στο σπίτι, δεν ανοίγατε, δεν ανάβατε τα φώτα της βεράντας.
0: Όταν έρχεται ο υπουργός εξωτερικών εκεί μένει στην Πρεσβεία.
2: Πολλές φορές. Και τώρα έχουν φτιάξει καινούργιο κτίριο.
0: Ναι, καινούργια πτέρυγα.
2: Βέβαια.
0: Είχε φτιάξει ο Μπέρνς, ποιος την είχε φτιάξει, ναι.
2: Ποιος Μπέρνς, παιδάκι μου.
0: Ένας.
2: Ποιος Μπέρνς, μάλλον.
0: Ο προηγούμενος.
2: Ο προηγούμενος. Παιδί μου. Ο Τσούνης ήταν ο προηγούμενος.
0: Όχι, πριν από τον Τσούνη. Την πτέρυγα δεν την είχε κάνει Τσούνη, την είχε κάνει πριν τον.
2: Ο τέτοιο ήταν, ο Πάιατ ήταν πριν.
0: Ο Πάιατ ήταν, μπράβο, ναι, ο Πάιατ, ωραίο προηγούμενο.
2: Ο Τσούνη ήταν ο προηγούμενο.
0: Όχι, πριν από τον Τσούνη. Την πτέρυγα δεν την είχε κάνει Τσούνη, την είχε κάνει πριν τον.
2: Ο τέτοιο ήταν, ο Πάιατ ήταν πριν.
0: Ο Πάιατ ήταν, μπράβο, ναι, ο Πάιατ.

0: ο Σεργιανός, η Σεργιανή, ο Σεργιανόπουλος, όχι, ο Σέργιος και η Σεργία. Ο Σεργιανόπουλος το είπα εγώ, έτσι μου ήρθε, κολούσε με το Σεργιανό, Σεργιανή, Σέργιο, Σεργία. Και είπα και Σεργιανόπουλος. Καταλαβες.
1: Πεθάνω.
0: Ως όνομα, το ξέρω ρε παιδί μου. Απλά λέω.
1: Δεν υπάρχει όνομα.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα. Ναι. Όχι. Αλλά είναι αυτά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Καταλαβες. Ναι. Χρόνια πολλά σε όποιον έχει αυτά τα ονόματα. Το μόνο που θυμάμαι που ξέρω, ας πούμε. Εντάξει, πολυχρόνη ξέρω. Βάκχο.
1: Ναι.
0: Ωραίος Θεός, οι βακχικές γιορτές.
1: Κάτσε, σου φτιάχνει.
0: Με τα σταφύλια, τα κρασιά, τα ανάκλυντρα, τα αποδέλυπα κλπ. Ναι, αυτό. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Καλό το βαμβάκι. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και ημέρα της εργασίας στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ξέρεις ότι κάποιοι δεν μπορούν να αγγίξουν το βαμβάκι, να τριχιάζουν.
0: Ναι. Τι φοράνε, συνθετικά ή άλλα.
1: Όχι, ρε, το βαμβάκι το κανονικό λέω. Δεν λέω για το.
0: Όχι, είναι και, εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που δεν μπορεί να φορέσει το βαμβακιά.
1: Άλλο αυτό, ρε.
0: Είχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Άλλο αυτό είναι αλλεργία που έχει.
0: Ναι, τι θα φορέσει.
1: Δεν λέω για αλλεργία.
0: Για τα περισσότερα
1: σου
0: είναι
1: λέω, πας να το πιάσει. Ναι. Να πιάσει το βαμβάκι και να τριχιάζουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Κρίμα. Είναι ωραίο να το πιάνει το βαμβάκι.
1: Ναι, για σένα.
0: Ωραία αίσθηση.
1: Εκείνου όχι.
0: Έχω κάνει και μπλονζόν σε βαμβάκι. Ωραίο. Ναι.
1: Αχ, τι κρίμα να μην υπάρχουν κινητά τότε.
0: Ωραία!
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Τέτοια πράγματα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου, είναι μια μαύρη επέτειος καταρχήν. Μαύρη όμως, κατάμαυρη επέτειος. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους. Ναι, για κάποιους άλλους είναι μέρα χαράς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μια σφαγή που έγινε από την Χαμάς εναντίον Εβραίων. Για κάποιους είναι μέρα χαράς.
0: Αντίον Ισραηλινών.
1: Ναι. Ισραηλινών. Εβραίων το θρησκευμα, ναι.
0: Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: 3 χρόνια τα οποία είναι γεμάτα πόλεμο. Γεμάτα αίμα, γεμάτα δυστυχία. Όλα όμως με ένα ξεκίνημα, μια αφετηρία. Όπως συχνά πυκνά λέμε και για άλλες έτσι μάχες που γίνονται και πολέμους και πηγές δυστυχίας. Η αφετηρία ήταν αυτή. Θα πει κάποιος, μα η αφετηρία είναι προαιώνια, πάει βαθιά στον χρόνο και το κράτος και το ένα και το άλλο και ο σιωνισμός και τρέχα γύρευε. Η αφετηρία για αυτό που ζούμε τα τελευταία 3 χρόνια ήταν η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και από τη λωρίδα της Γάζας και εκτός λωρίδας της Γάζας, με σύμβαση στις δυνάμεις αυτού του άξονα που κάποιοι έχουν ονομάσει του κακού, κάποιοι άλλοι λένε του Ιράν, κάποιοι άλλοι λένε του οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία το πώς το βαφτίζει και το ονομάζει ο καθένας. Με όλες τις δυνάμεις αυτός ο άξονας, εν πάση περιπτώσει, επιτέθηκε στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.
1: Με 1.200 νεκρούς, εκατοντάδες ομήρους, 240 λένε από αυτούς. Κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Δεν γύρισαν εννοώ ζωντανοί.
0: Έτσι. Ναι, γύρισαν κομμάτια.
1: Έγινε σύριαλ, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια.
0: Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο επέστρεφαν τους ομήρους ήταν χαρακτηριστικός, ναι. Οποία ή εν πάση περιπτώσει, ναι, τις όποιες αρχές εντός ή εκτός εισαγωγικών πρεσβεύουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κατά τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Το 1571, ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο το τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ το Β', Σελίμ Μπέι του Β', σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Άλι Πασά. Είναι η ναυμαχία της ναυπάκου με
1: βέβαια,
0: το όνομα.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Σας είπα
0: από τις σημαντικότερες για την ευρωπαϊκή ιστορία.
1: Πολύ σημαντική, όντως. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
0: Το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του «Το ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φραντσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat.
1: Κοίτα το μάτι του Θωρού. Πω, πω, πω, πω. Όχι, δεν είπε αυτά.
0: Δεν έλεγε τέτοιο.
1: Αλλά και ο ποιητής φανφάρας έχει μείνει στην ιστορία.
0: Όχι ότι ξέρω το ουρλιαχτό, αλλά λέμε.
1: Ναι, αλλά τον ποιητή φανφάρα το ξέρει.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Πω, πω. Λοιπόν. Γιατί εγώ δεν έχω γίνει viral.
0: Εσύ δεν έχεις κάνει στιχάκια και δεν έχεις καρώσει.
1: Για πλάκα.
0: Για πλάκα.
1: Για τον Γκίνσμπεργκ μπορώ να σου γράψω. Λοιπόν, το 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swiss

0: Air, που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνου, βγαίνει εκτός του αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, δυστυχώς έχουμε 14 νεκρούς.
1: Το είχε 2015 με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή σαν σήμερα. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές. Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Πασόκ, Δημάρτη τότε. Κουκουέ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων.
0: Το 2020 εκδίδεται μια ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση, η Χρυσή Αυγή κρίνεται ο τριμελές εφετικού απορριγμάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς.
1: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1885 ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Θεωρία κβαντική υπάρχει, κβαντική μηχανική υπάρχει, αλλά κβαντικά δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Το 1952 γεννιόταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός, πρώην πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός της Ρωσίας.
0: Ανάλογα τι θέλει και ο ίδιος.
1: Κάνει αλλαγές με τον Μετβέντεφ. Από το 2000, 26 χρόνια, χάρη στην αγάπη του λαού του, θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο. Από ποιον θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση
0: της Σοβιετικής Ένωσης?
1: Από τον ίδιο. Ναι, γιατί το διαβάζω σαν σήμερα. Και σήμερα έχει γενέθλια και ο κύριος Νίκος Δένδιας.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Δένδια.
1: Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άμυνας. Δεν είναι μόνο εξωτερικών και άμυνας.
0: Δεν είναι ενημερωμένο.
1: Δεν είναι ενημερωμένο.
0: Ναι. Σαν σήμερα χάσαμε τον Έντγκαρ Αλάν Πόε, συγγραφέας, ποιητής, συνάδελφος κτλ. Το 1849. Το 2026 ο Πούτιν δίνει εντολή ξεκάθαρα και δολοφονείται η Άννα Πολιτόφσκα για δημοσιογράφος Ρωσίδα και δεινή επικριτριά του.
1: Εσύ δεινή, που ξέρεις όμως ότι έδωσε εντολή ο ίδιος.
0: Τώρα έχουν γίνει τόσες έρευνες.
1: Mm-hmm.
0: Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώργος Αμερικάνος το 2013, σπουδαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, καλωθοσφαιριστής ρε παιδιά, μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε με την ΑΕΚ στις μέρες της δόξας της. Τώρα, ήθελα να σου πω που είπες Πούτιν. Ότι έχει γενέθλια. Έλεγε χτες ο Αντώνης Σαμαράς που συμμετείχε σε μια ημερίδα. Ο Αντώνης Σαμαράς. Του ζήτησαν από αυτή την ημερίδα, το Βήμα την έκανε τέλος πάντων, και του ζήτησαν να θυμηθεί κάποια γεγονότα κατά τη διάρκεια της πορείας του, της πολιτικής. Σαν παραπολιτικά, σαν παρα τέτοια. Και έλεγε λοιπόν ότι όταν κλείναν κάτι προαπαιτούμενα, που περίμενε ο Στουρνάρας να κλείσουν 62 προαπαιτούμενα, νομίζω, για να πάρει το αεροπλάνο να φύγει να πάει
1: στις
0: Βρυξέλλες, έλειπε ένα. Γιατί δεν είχε βάλει μια υπογραφή ένας υπάλληλος ενός υπουργείου, υψηλόβαθμος όμως υπάλληλος. Το Μπέρι λέει, ήταν η βράδυ, αργά όμως, πολύ αργά, ξέρω εγώ, μετά τις 12. Και συνειδητοποιούν ότι τους λείπει μια υπογραφή και λέει, όμως θα πάρω εγώ.
1: Τον υπάλληλο.
0: Ναι. Και τον παίρνει τηλέφωνο. Και του λέει, γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Σας τηλεφωνώ γιατί δεν έχετε υπογράψει ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Του λέει, καλά, του λέει, κοιμόταν ο άνθρωπος. Και του λέει, καλά, και εγώ είμαι Βλαντιμίρ Πούτιν. Και του κλείνει το τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Του ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Του λέει, σας παρακαλώ πολύ, πραγματικά είμαι ο πρωθυπουργός, τώρα διήγησε του κ. Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός και σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πρέπει να υπογράψετε. Έλα σε παρακαλώ, του λέει βραδιάτικα, και εγώ Πούτιν σου είπα είμαι. Χράκ και του ξανακλείνει το τηλέφωνο. Στείλανε λοιπόν στο σπίτι του υπαλλήλου αστυνομικούς, ας πούμε, με μηχανές και τέτοια, να τον πάρουν, να τον πάνε γρήγορα στο Μαξίμου γιατί 6 το πρωί πετούσε ο Στουρνάρας. Και τον πήρε και φτάνει στο Μαξίμου. Κάποια στιγμή τον φωνάζουν, είναι ο Σαμαράς εκεί και του λέει, είδες Βλαντίμιρε που εγώ σε έπαιρνα τηλέφωνο, σε παρακαλώ, μπορείς να βάζεις μια υπογραφή. Άκου τώρα από έναν άνθρωπο να ασχολεί, από έναν άνθρωπο να εξαρτάται να κλείσουν τώρα.
1: Μας
0: δύσκολες εποχές περάσαμε.
1: Αυτός ο υπάλληλος τι κάνει?
0: Καλά τώρα είναι.
1: Καλά είναι, εντάξει.
0: Καλά είναι.
1: Άμα είναι καλά, αυτό έχει σημασία.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, με 11 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 15 βαθμούς. 11 είχε και εδώ όταν ξεκίναγα. Εδώ δεν ξέρω τι κάνει. Στα νότια τα δικά σου, στα βόρεια τα δικά μου είχε 11. Καλημέρα
0: και
1: στη Μέρη στο Ανόβερο που έχουν παραπάνω από ό,τι είχα εγώ. 14 στο Ανόβερο. Βρε Διονύση, ο Μπέρνς ήταν επί Κλίντον τότε που κυνηγούσαν την 17 Νοέμβρη.
0: Εσύ, σε ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Με αυτό και αυτό το πατήμα.
1: Παιδί μου και χέρασα, πού τον θυμήθηκες? μου έρχονται ονόματα.
0: Του έρχονται κάθε
1: έτσι.
0: Ονόματα, τα λέει, καταλάβατε.
1: Ναι, αυτόν κάνω.
0: Τα γόρι μου, έτσι είναι. Έτσι είναι τα γόρι μου. Λοιπόν,
1: αφού ξέρετε τώρα, με τα ονόματα δεν τα πάω καλά.
0: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Λιονέλ Μέση έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
1: Τι λες.
0: Ναι.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια. Για το χώρο του ποδοσφαίρου είναι κορυφαία είδη.
0: Δεν σταματάει να παίζει. Σταματάει να παίζει με την Εθνική Αργεντινή όμως.
1: Ναι.
0: Και ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Εμένα μου ξέρεις τι μου άρεσε από όλο αυτό.
1: Όχι.
0: Με συγκίνησε. Αυτό που κάνανε οι εργαζόμενοι στο μετρό στην Αργεντινή. Γεμίσαν όλες τις θέσεις με φανέλες του Μέση. Γιατί εντάξει, τον του έχουν λατρεία. Είναι ο δεύτερος πιο αγαπημένος.
1: Μετά τον Μαραντόνα.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Στην Αργεντινή, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
1: Α, ναι. Εγώ λέω από το ποδόσφαιρο.
0: Ίνδαλμα, που ο Σένα.
1: Ο Σένα.
0: Και ο Σένα.
1: Ναι. Δεν είναι ο Μαραντόνα.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Σένα είναι πιο λατρεμένος.
1: Ναι.
0: Εδώ βαφτίζαν τα παιδιά τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολλά παιδιά τα λένε με ουσία.
1: Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα τον Μαραντόνα, διότι είναι
0: Μαραντόνα
1: πιο...
0: δεν τα βγάζουν.
1: Επειδή είναι πιο λαοφιλούστρο, παιδί μου, αθλήματος.
0: Ήταν και η πορεία του όμως, νομίζω.
1: Ναι,
0: συνέχεια που ήταν. Εντάξει. Ο Μαραντόνα για μένα ήταν ο πιο σπουδαίος παίκτης.
1: Ο Ντιέγκο, το χέρι του Θεού κτλ. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Καλό δρόμο να έχετε στη Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 12 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Παπαγιώργη και στον Τέρι. Αυτόν τον υπάλληλο τον έστειλα να βρει τον Πούτιν. Κανονικά γι' αυτό ρώτησα εγώ τι έκανε, αν ξέρουμε τη συνέχειά του, και λέει η Κατέρινα καλά είναι.
0: Εντάξει,
1: κανονικά όμως, ναι, θα έπρεπε να έχει κάποια εξέλιξη τέτοια, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι. Κατά τα λοιπά πάντως, επειδή τώρα άκουσα όλο τον κύριο Σαμαρά, πολύ μαυρίλα ρε φίλε.
1: Καλά.
0: Όχι, όχι, αλήθεια, πολύ μαυρίλα. Δηλαδή δεν βλέπω, όταν είσαι και είσαι και πολιτικός, έτσι δεν είσαι... ένας πολίτης που πάει στη δουλειά του, γυρίζει κτλ. Αλλά είσαι, έχεις διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας κτλ. Και ξαφνικά βγαίνεις και λέει: δεν βλέπω πουθενά χαμογελαστά πρόσωπα. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Μάλλον κάτι δεν βλέπεις σωστά.
1: Όχι, μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα.
0: Όχι, μπορεί να είναι. Εντάξει τώρα.
1: Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι όλα μαύρα.
0: Οι πολιτικοί είναι για να δίνουν ελπίδα, δεν είναι για να δίνουν.
1: Όχι, μπορεί να είναι και για να κάποιος αυτό το θεωρεί πράξη ειλικρίνειας, διότι καταγράφει την πραγματικότητα. Πέρα από τα φτιασιδώματα, τα ακούω.
0: Πω, πω, τι είπες. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό που είπες.
1: Πέρα από τα φτιασιδώματα της καθεστικής τάξης.
0: Αχ.
1: Καλό. Καλό, σ' αρέσει.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Λέω και κάτι τέτοιο εκτός
0: από ονόματα.
1: 9 βαθμούς έχει στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι. Μας στέλνει και πιστήρια ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης. Κυρία Χριστίνα, δεν το γνωρίζουμε. Μας έχετε ξαναρωτήσει. Δεν το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε. Αν το γνωρίζαμε, θα σας απαντούσαμε.
0: Να ξαναπώ κάτι τώρα για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο Ρονάλντο είναι ένας μεγάλος παίκτης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά ρε παιδί μου. Είναι κομπλεξικό το παλικάρι.
1: Ο Σένα λέει ήταν Βραζιλιάνος, λέει ο Στάθης.
0: Ναι, αλλά το Σένα τον αγαπάνε και στην Αργεντινή πάρα πολύ. Και δίνουν τα ονόματα στο παιδιά τους.
1: Άρτον. Πώς τον λένε.
0: Άιρτον.
1: Ε?
0: Ναι, Άιρτον.
1: Άιρτον.
0: Άιρτον. Τέλος πάντων, ο Ρονάλντο λοιπόν που λες.
1: Ναι.
0: Το παιδί έχει πρόβλημα.
1: Γιατί έχει πρόβλημα.
0: Έχει κόμπλεξ.
1: Γιατί παιδί μου το λες αυτό.
0: Καταρχήν. Εντάξει, ζήτησε συγγνώμη που έφυγε από τον πάγκο και δεν ξέρω εγώ τι, από την Εθνική Πορτογαλία και τώρα ξαναγυρίζει και δεν ξέρω εγώ τι. Διάλεξε τη μέρα που αποχαιρετούσε ο Μέση. Άι, παιδάκι.
1: Έλα, μωρή, τώρα που το έκανε γι' αυτό.
0: Έλα, ξεκάθαρα.
1: Έλα, μωρή, τώρα.
0: Γιονύση, ξεκάθαρα.
1: Έλα, μωρή, μην βάζεις προθέσεις τώρα, επειδή.
0: Γιονύση, ξεκάθαρα. Το παιδί έχει πρόβλημα με το Μέση.
1: Στο σενά. Έλα, μωρή, τώρα. Σιγά να μην
0: τώρα.
1: Έχει πρόβλημα με το Μέση.
0: Κλάψε. Έτσι δεν λέγαμε.
1: Σιγά να μην. Όχι, έτσι θα έλεγε εσύ. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα στον κόσμο.
0: Πού?
1: Εγώ δεν θα του
0: έλεγα. Όταν παίζαμε με την Εθνική Πορτογαλία.
1: Εγώ δεν έλεγα ποτέ κλάψε.
0: Στο γιουρό. Πάσε, τι λέει.
1: Ποτέ. Εγώ δεν έχω πει τέτοια πράγματα.
0: Και
1: ποτέ.
0: Λίγα λέω.
1: Ποτέ. Εσύ μην τα βάζει στο στόμα μου.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Πολύ ωραία.
0: Εσύ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Α, καλέ, τον καιρό δεν είπα. Βρε Διονύς, πιαστήκαμε με την κουβέντα.
1: Καλέ, ναι. Εσύ που ήθελε.
0: Είναι τα γενέθλια του Πούτιν που με.
1: Πει για το Σαμάρα.
0: Γιατί δεν είναι ωραία, σα λέω ιστορίε.
1: Ναι, πώ δεν είναι.
0: Λοιπόν, σήμερα. Θα έχει λιακάδες. Η ορατότητα μόνο στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τώρα το πρωί. Θερμοκρασίες από 3 μέχρι 23. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό. Στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Τετράκη από 6 έως 26. Από 8 έως 25 στην Ήπειρο. Από 6 ως 25 Στερεά και την Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 ως 25. Στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 12 με 25 και επίσης. 16 με 23 Κυκλάδες. Στα Δωδεκάνησα από 19 ως 24 και στην Κρήτη από 11 ως 25. Εδώ στην Αττική θα έχει λιακάδα. Δεν θα φυσάει. Η θερμοκρασία θα είναι από 16 ως 26. Είναι ωραία μέρα για ομιλία στην Πνίκα. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λιακάδα και λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Δεν θα φυσάει και εδώ και εκεί πέρα. Ορατότητα περιορισμένη τώρα το πρωί. Η θερμοκρασία από 16 ως 23.
1: Θα τα πούμε και μετά. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτήν την ομιλία που θα εκφωνήσει από την Πνίκα ο Μάρκο
0: Ρούμπιο.
1: Λοιπόν, δίνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος γιατί θεωρούν ότι θα είναι μία επαναθεμελίωση των σχέσεων της Δύσης με βάση τις αξίες της Δύσης, οι οποίες κατά τους Αμερικανούς τις έχουμε χάσει εμείς εμπολείς, οι Ευρωπαίοι. Ναι. Οι Ευρωπαίοι τις έχουμε χάσει, τις έχουμε ξεχάσει. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό για το ότι θεωρούν ότι έχουμε χάσει τις βάσεις μας, η χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ για τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Όπου βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι η Γαλλία δέχεται επίθεση από Ισλαμιστές. Ότι οι Ισλαμιστές θέλουν να αναλάβουν τα ηνία της Γαλλίας.
0: Βέβαια.
1: Αυτό γίνεται με τα επεισόδια και τα λοιπά.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ομιλία, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, αυτή η ομιλία, τουλάχιστον οι Αμερικανοί, η αμερικανική τάξη, εν περιπτώσει, επενδύει πάρα πολλά σε αυτήν την ομιλία του Ρούμπιο. Από χθες σας λέγαμε ότι ο Ρούμπιο, εν αντιθέσει με τον J.D. Vance, είναι της άποψης της σύσφιξης των σχέσεων με την Ευρώπη και όχι της διάλυσής τους, όπως ο Vance, ο οποίος θεωρεί την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, ένα νεκρό πράγμα.
0: Θα τα πούμε όλα όμως στη συνέχεια όμως, πιο αναλυτικά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Και επειδή με είχες πιάσει τα παραπολιτικά, ήθελα να σε ρωτήσω για εκείνον εκεί με τα καθαρά χέρια. Έχω δει μια αφίσα του στον δρόμο.
0: Θα σου πω,
1: πρόεδρο
0: θα σου
1: του
0: πω. Τώρα, ρε, Διονύση, όλα τώρα.
1: Μετά να μου πεις, ναι, τον καμπούρι.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Παρεμβάσεις 95 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό έξω κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. 17 νεκροί σε ένοπλη επίθεση, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες και 5 μεταλλουργοί, χάσαν τη ζωή τους σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν μέλη ένοπλης συμμορίας στην πολιτεία Ζαμφορά. Και ο καιρός θρίωσε ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: είμαστε πάλι, κυρίε και κύριοι.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Στο RTOS Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει από Σέρας με 9 βαθμούς. Ο κύριος Σαμαράς δεν ακούει την εκπομπή σας, γι' αυτό δεν βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα που μας πληροφορεί ότι βγήκαν τα παπλωματάκια.
1: Ωραία, τι
0: καλημέρα γίνεται. Στο Γιώργο που μας στέλνει ηχητικό μήνυμα. Δεν θα το ακούσουμε τώρα γιατί δεν μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Να σου πω κάτι. Έχουν τρελαθεί όλοι με τα παπλωματίνια.
0: Ναι,
1: τι όλοι, οι περισσότεροι τα έχουν βγάλει πια. Τα παπλωματίνια.
0: Έχω πάλι όχι.
1: Τραβιέται το βράδυ. Τραβιέται. Εντάξει, τη μέρα μπορεί να έχει ζέστη, παιδί μου, κάποιες ώρες, αλλά.
0: Παιδί μου, χθες βγήκα κάποια στιγμή το μεσημέρι.
1: Ναι, αυτό που βγήκαμε έξω το μεσημέρι.
0: Λιώνεις, παιδί μου.
1: Ναι, έχει ζέστα.
0: Εντάξει, λιώνεις.
1: Εντάξει και εσύ.
0: Κάθε υπερβολή.
1: Λίγο.
0: Λίγο κάθε υπερβολή. Αλλά είχε ζέστη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έστρασε ο υδρότας.
1: Καλά και εσύ.
0: Έρε, ο υδρότας από το κούτελο.
1: Με λίγο υπερβάλλεις.
0: Όχι, καθόλου.
1: Έλα, λέω,
0: επειδή περπάτησα λίγο.
1: Τόσο δούλη.
0: Όχι, όχι, περπάτησα λίγο και είπε. Έρε, ο υδρότας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έσταε. Λοιπόν. Τι έχουμε. Ακούστε να δείτε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα μέτωπα καταρχήν.
1: Πάμε, μέτωπα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε. Αυτή την ώρα, επίθεση των Χούθη κατά της πόλης της Ιεμένης, όπου έχει την έδρα της η κυβέρνηση νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη.
1: Αυτή
0: που, πώς το λένε...
1: Αυτή που έχουν κυβέρνηση στην Ιεμένη.
0: Που αναγνωρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και υποστηρίζεται βασικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, επιτίθεται εναντίον αυτήνης.
1: Ναι.
0: Αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί και σε άλλο σημείο, αλλά εκεί αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι των Χούθη.
1: Ωραία.
0: Ένα το κρατούμενο που έχουμε. Δεύτερο, αυτή την ώρα που μιλάμε, πέφτουν πύραυλοι στο Κίεβο.
1: Ναι.
0: Είχε προειδοποιήσει από βραδύς ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα έχουμε νέο μπαράζ βομβαρδισμών. Έχετε το νου σας, ακολουθείτε τις οδηγίες. Μπείτε στα καταφύγια να γλιτώσουμε ανθρώπους. Τουλάχιστον γιατί κτίρια δεν τα, με τους Ρώσους που έχουμε μπλέξει, δεν θα, κάποια θα καταστραφούν.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να σωθούν οι ζωές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πόσο αργότερα θα γίνει ο απολογισμός. Θα το μάθουμε και αυτό τι ακριβώς θα έχει γίνει. Αυτά είναι που είναι σε εξέλιξη τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή την ώρα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Χθες έγινε ντόρος με έναν Γερμανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γερμανός αυτός ήταν πρώην υπεύθυνος της γερμανικής κύπας, CIA.
1: Της παλιά,
0: παλιά. Ήταν παλιά. Επί Γκένσερ. Ναι. Όχι Γκένσερ, επί του άλλου, που πήγε μετά με τους Ρώσους. Και έγινε,
1: δεν μπορώ, ρε Διονύση.
0: Πω. Του Στρέντερ, μπράβο. Λοιπόν, αυτός που ήταν. Ήταν με το Στρέντερ. Μα τους έχω ζήσει όλους αυτούς και τους έχω
1: σταρμάσει στο μυαλό μου.
0: Λοιπόν, έπασε περιπτώσει. Επί Στρέντερ. Αυτός ο Γερμανός, λοιπόν, CIG σε επί Στρέντερ, δούλευε, λέει, για ξένη χώρα. Είχε πλέον συνταξιοδοτηθεί, είχε αποχωρήσει από τη θέση του, αλλά συγκέντρωνε από κάποιους πληροφοριοδότες φακέλους απόρριτους,
1: ναι,
0: μέσα από τα αρχεία της αυτής της υπηρεσίας.
1: Μέσα,
0: λοιπόν, έπαιρνε αυτούς τους φακέλους,
1: ναι,
0: και έκανε εκθέσεις, ετοίμαζε εκθέσεις για κάποια χώρα. Αποκαλύπτεται, διαβάζω στο Earth News, ότι ήταν για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν.
1: Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι θέλει το Αζερμπαϊτζάν τώρα, να πεις ότι είναι μια, ξέρω εγώ, κάποια υπερδύναμη, ρε παιδί μου.
1: Χαζοκατάσκοπος.
0: Το Αζερμπαϊτζάν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, αλλά σκέψου ότι το Αζερμπαϊτζάν πληρώνει, ας πούμε, για πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας.
1: Εγώ θέλω να πω ότι.
0: Για το Αζερμπαϊτζάν.
1: Θες να γίνεις κατάσκοπος, φίλε μου. Θες να γίνεις. Ρισκάρεις, ας πούμε,
0: την ιστεροφημία σου.
1: Και το πώς τον προδίδεις την πατρίδα σου. Γιατί αυτό κάνεις.
0: Α, ναι.
1: Ε?
0: Κατηγορείται για προδοσία. Για
1: βέβαια.
0: Απόπειρα προδοσίας. Αυτό κατηγορείται. Δηλαδή,
1: μα πουλώντας, ναι, μυστικά του κράτους, με προδοσία είναι.
0: Ναι,
1: λοιπόν. Με τα Αζερμπαϊτζάν. Πάει καλά στη Eurovision, βέβαια, πολλές φορές.
0: Λοιπόν, θέλω να κρατηθώ. Θέλω να κρατηθώ, να μην πω περισσότερα.
1: Εντάξει, όχι, μην πεις,
0: για το θέμα. Γιατί μπορεί να δημιουργήσω διπλωματικό επεισόδιο με το Αζερμπαϊτζάν.
1: Όχι,
0: δεν
1: εντάξει, τώρα.
0: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Θέλω να πω αυτά που λέγεις στη Ρωσία.
0: Θυμήθηκα με το Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Ναι, καλά. Θυμήθηκα τότε άρα με το Αζερμπαϊτζάν που είπες.
1: Ναι.
0: Είχε πάει ένας, δεν ξέρω αν είναι ο τελευταίος, αλλά είχε πάει ένας Έλληνας πρέσβης να παραδώσει τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της χώρας, στον,
1: ναι,
0: Αλίγεφ.
1: Ναι.
0: Και του είχε πει ο Αλίγεφ, απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δεν το είχε πει ακριβώς έτσι,
1: ναι,
0: όπως θα σας το μεταφέρω,
1: ναι,
0: αλλά το νόημα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μη ματαιοπονείς, εμείς είμαστε με την Τουρκία. Αυτό.
1: Το θυμάμαι. Σαν τώρα το θυμάμαι αυτό.
0: Δηλαδή, για αυτή τη χώρα τώρα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Αλλά ρε παιδί μου,
0: okay,
1: ρε παιδί μου, να τα πουλάγες στην Αμερική. Να,
0: ναι,
1: τα πουλάγες, ξέρω εγώ, στη...
0: Ναι, μα άκου να δεις. Δύο υπερδυνάμεις υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και μία ενδυνάμει τρίτη.
1: Ναι,
0: η μία δύναμη είναι η Αμερική, η άλλη δύναμη είναι η Κίνα,
1: ναι.
0: Η ενδυνάμει είναι η,
1: ναι.
0: Η Ευρώπη, εάν ενωθεί και αν έχει σύνδεση και με τον Καναδά, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες υπερδυνάμεις να τα πουλήσει. Στην Ευρώπη δεν θα τα πουλούσε, γιατί ούτως ή άλλως της Γερμανίας ήταν, οπότε που την να πουλήσει.
1: Ναι.
0: Καταρχήν θα γινόταν βούκινο. Αλλά, ναι.
1: Ναι.
0: Άρα ή στην Κίνα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: ναι,
0: θα γίνει. Τέλος πάντων. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο το προσαρμόζουμε εμείς. Το έχει, νομίζω, λενινιστικό ή μαρξιστικό. Είναι κάτι ότι οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν. Ή ξέρω εγώ τι, οι λαοί έχουν τους τρομοκράτες που τους αξίζουν. Έχουν τους προδότες που τους αξίζουν. Έχουν. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Άλλο θέμα.
1: Έχουμε ένα τεράστιο μπιφ.
0: Τι μπιφ έχουμε?
1: Τεράστιο. Το οποίο έχει πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και στην Αναβίση.
0: Καλά.
2: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
1: Να μην το πω.
2: Στου χρόνου και το
0: λες.
1: Εσύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έγινε λίγο μετά τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, για την οποία είχαμε αναφερθεί εδώ και εδώ, σε αυτή τη συναυλία, η οποία μάζεψε σχεδόν 100.000 κόσμο. Ο Καρβέλας.
0: Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη συναυλία, αυγαταίνει τον κόσμο. Τη μία ήταν 65, την άλλη ήταν 80, τώρα ήταν 100.
1: Ναι, 95.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, ναι. Δεν υπήρχε πάει ο Καρβέλας στη συναυλία αυτή.
0: Κρίμα.
1: Όχι. Ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα ζευγάρι που έχει συνδέσει όχι μόνο τη ζωή του,
0: ναι,
1: αλλά και την καλλιτεχνική του πορεία. Δηλαδή πολλοί λένε ότι η Βύση δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τον Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Ο Καρβέλας, δηλαδή από τις 800 επιτυχίες, τις 780 τις έχει γράψει ο Καρβέλας τη Βύση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Ναι. Σε πιστεύω, ναι. Δεν έχω, ναι. Δεν σε αφήσω.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, χτες προχτές, άρχισαν να κυκλοφορούν κάτι φήμες. Ότι η Βύση χρωστά 200-300 χιλιάρικα στον Καρβέλα. Και γι' αυτό τσαντίστηκε ο Καρβέλας και δεν πήγε στη συναυλία. Που ήταν ορόσημο για την καριέρα της Βύση αυτή.
0: Ναι.
1: Είχε πάει, λέει, μέχρι και την Πέμπτη στις πρόβες, αλλά κάτι έγινε. Τεσπρόβες, έγινε ένας καυγάς και δεν πάτησε.
0: Την Πέμπτη του τα δανείστηκε ή του
1: όχι,
0: τα έπρεπε να τα δώσει και δεν τα
1: δώσε. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Τέλος πάντων, χτες βγάζει μία ανακοίνωση ο Καρβέλας, 4 σελίδες.
0: Τη διάβασες?
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι είπαμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι. Εντάξει, τι να κάνουμε, η δουλειά μας είναι. Ειδήσεις είναι όλα αυτά. Τι να κάνεις.
0: Αχα.
1: Λοιπόν. Και εξέφρασε τη διαφωνία του για τη συναυλία, την ουσία, την καλλιτεχνική του διαφωνία μέσα, λέει, από αυτή την ανακοίνωση. Σου λέω τώρα σε τίτλους, έτσι. Και είπε ότι το απαγορεύτηκε η είσοδος στο ΆΚΑ και ότι δεν τον πλήρωσαν κάποια χρήματα που του χρωστούσαν. Τώρα το πρωί που μιλάμε, για να καταλάβεις, έχει βγει ανακοίνωση από την Αναβίση.
0: Τι λέει, ρε παιδί?
1: Δήλωση.
0: Έχω μείνει με ανοιχτό, ναι, το στόμα.
1: Ναι. Και το απαντάει σε πρώτο πρόσωπο με την ανακοίνωση αυτή. Και καταλήγει. Περίμενε.
0: Με στίχο.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι και αυτή η μεγάλη δήλωση.
0: Με στίχο τραγουδιού.
1: Ναι, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αυτό απακούμε.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
1: Είδες τι έχω κάνει, ολόκληρη ραδιοσκηνοθεσία.
0: Για να φτάσει αυτό. Ότι
1: όχι.
0: Γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει, γιατί θα τα ακούγαμε αυτό το τραγούδι, γιατί θέλω να ακούσω εγώ να

0: ξυπνήσει τώρα το πρωί.
1: Ξέρω εγώ.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν ξέρω εγώ πώς ξυπνήσει σήμερα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι,
1: μεγάλο μπιφ.
0: Μεγάλο μπιφ τώρα. Να τα λέμε.
1: Πω, θα ασχολούμαστε άλλες 15 μέρες στα κανάλια.
0: Ου, τι 15 και λίγες λες.
1: Και λίγες. Εδώ και λίγες, με ένα θάνατο ασχολούμαστε 3 εβδομάδες τώρα. 4.
0: Ναι.
1: Πάμε. Κλείνουμε μήνα.
0: Δεν είναι ακριβώς θάνατος, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θάνατος ήταν. Αυτή ήταν η ειδήση.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, οκ.
0: Γιατί κατηγορούνται για δόλο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αστέριο. Για ποιο λόγο υπάρχει κόντρα με τη Λένα Διβάνη? Και
0: ποιο?
1: Επειδή είδα στον social.
0: Αυτή την κόντρα δεν την ξέρω.
1: Όχι, δεν την ξέρουμε.
0: Όχι, δεν την ξέρουμε, ρε
1: παιδί. Τι κάνετε, μαζεύετε κόντρες, ας πούμε.
0: Όχι, εντάξει, παιδί μου, υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Κάθε άνθρωπος ασχολείται με τις κόντρες που του αρέσουν.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Επίσης, ας πούμε, ότι αν πάτε.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Η Κατερίνα μπορεί να ξέρει, γιατί τα παρακολουθεί.
0: Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
1: Το συγκεκριμένο δεν το ξέρω.
0: Σήμερα, όχι σήμερα, μην πάτε σήμερα, από αύριο, αν πάτε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε το νέο φωτισμό στη Διονυσιόρα Παγίτου. Είναι πραγματικά πολύ ωραίος.
1: Στην
0: Διονυσιόρα Παγίτου.
1: Ναι.
0: Είναι συγκλονιστικός, πάρα πολύ ωραίος. Είναι άλλο φως, ρε παιδί μου. Το αλλάξανε. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ ωραίο, γιατί αναδεικνύεται και αυτός ο υπέροχος πια πεζόδρομος, έτσι δεν είναι δρόμος. Αυτός ο υπέροχος πραγματικά. Για μένα είναι ο ωραιότερος πεζόδρομος της Αθήνας.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι υπέροχο. Δεν ξέρω αν είναι
0: τώρα...
1: ο καλύτερο, αλλά εν πάση
0: είναι υπέροχο.
1: Είναι, ναι,
0: είναι καθαρό, είναι ωραίο. Σπάνιο αυτό για την Αθήνα, γιατί καθαρή η Αθήνα δεν είναι.
1: Άλλο θέμα.
0: Όχι, το τονίζω αυτό.
1: Άλλο θέμα.
0: Γιατί εντάξει.
1: Τώρα που λες για την Αθήνα. Και μου ήρθε στο μυαλό. Κάπου διάβασα. Δεν το παρακολούθησα. Παιδιά, είναι κάποια πράγματα που μου ξεφεύγουν. Ας πούμε, ξέρω εγώ ότι η επιστολή της Βύση και του Καρβέλα.
0: Ναι,
1: μου διέφυγαν.
0: Πόσα πια.
1: Δεν με απασχολούν καθόλου.
0: Πόσα,
1: δεν με ενδιαφέρουν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, διάβασα το εξής. Πήγε ο κύριος Δούκας στη Μαδρίτη.
0: Πότε?
1: Να βραβεύσει τον κύριο. Να του δώσει το κλειδί της πόλης των Αθηνών. Ξέρω
0: εκεί
1: εγώ τι
0: πήγε,
1: κάτι.
0: Πήγε, δεν ήρθε. Όχι, δεν
1: όχι
0: ήρθε,
1: εκεί πήγε, παιδί μου, αφού είχε ταραβέρια ο κύριος Σάντσες. Λοιπόν, πήγε εκεί.
0: Ναι.
1: Το πρωί, λέει,
0: ναι,
1: μετήχε σε συγκέντρωση κατά του Σάντσεθ που είχαν κάνει αυτοί για τα σπίτια.
0: Αλήθεια.
1: Για την κατοικία.
0: Αλήθεια.
1: Και το απόγευμα βράβευσε τον Σάντσεθ. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
0: Αχ, δεν ξέρω.
1: Έτσι το διάβασα σε εφημερίδα.
0: Αχ, Διονύση, λες.
1: Ναι, ναι,
0: είναι πολύ πιθανό.
1: Το πρωί ήταν στη διαδήλωση κατά του Σάντσεθ και το βράδυ βράβευσε τον Σάντσεθ. Προκαλεί μία εντύπωση.
0: Μία.
1: Τουλάχιστον μία εντύπωση στην προκαλεί. Εμένα τουλάχιστον μου την προκάλεσε. Μπορεί στους ακροατές να φαίνεται αδιάφοροι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω μήπως ήξερες κάτι παραπάνω.
0: Όχι,
1: κανένα
0: δεν ήξερα. Δεν ήξερα.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: ναι,
1: okay.
0: Δεν ήξερα. Πολύ σημαντική είδηση,
1: ναι,
0: η οποία έχει να κάνει με την τσέπη μας και αυτή, είναι αυτή η ανακοίνωση. Νομίζω ότι κάθε μέρα ανακοινώνει και ένα μέτρο, Μητσοτάκης.
1: Τι μέτρο ανακοίνωσε?
0: Μίλαγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ χτες το βράδυ. Και αφού μίλησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι.
1: Πες την είδηση.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιδοτηθεί το ηλεκτρικό, το βιομηχανικό ρεύμα.
1: Ναι.
0: Η επιδότηση αυτή, ένα ποσό θα διατεθεί, είναι 95 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να μπορέσει και η βιομηχανία,
1: ναι,
0: να αντέξει, να μην αυξηθεί.
1: Ναι.
0: Και μετακυλιστεί το κόστος και στους καταναλωτές.
1: Α, γιατί καλά κάνεις και το εξηγείς.
0: Ναι.
1: Τροποντινά. Γιατί κάποιος μπορεί να βρεθεί. Έχουν ανάγκη βιομηχανή.
0: Όχι, ναι.
1: Από επιδότηση. Όχι, και θα αμφιβάλλεις, θα βρεθούν κάποιοι να πούνε ότι δεν χρειάζεται επιδότηση βιομηχανία.
0: Επιδοτηθεί συγκεκριμένα στους κλάδους του τσιμέντου.
1: Τα τσιμέντα αφορούν το κτίσιμο κατοικιών.
0: Ναι.
1: Άρα το κατασκευαστικό κόστος. Πάμε παρακάτω. Ένα.
0: Τροφίμων.
1: Αφορούν την τσέπη όλων, όπως έλεγε η Κατερίνα νωρίτερα.
0: Των χαρτικών και των πλαστικών. Αυτές είναι οι λεγόμενες ενεργοβόρες επιχειρήσεις της βιομηχανίας.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτές,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Αυτές λοιπόν θα επιδοτηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ώστε να σταματήσει να μπει ένα ανάγωμα, ένα φρένο.
1: Γιατί δεν βάζουν τα κέρδη τους αυτοί?
0: Δεν έχουν υπερκέρδη αυτοί.
1: Πού το ξέρεις εσύ?
0: Δεν έχουν.
1: Ξέρεις τους ισολογισμούς τους?
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω δει, δεν έχουν όλοι υπερκέρδη.
1: Εν πάση περιπτώσει, παιδιά,
0: δεν ξέρω και κανένα βιομηχανό.
1: Κρίμα.
0: Αμανή ήξερα.
1: Κρίμα. Κρίμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά είναι ένα θέμα και αυτό σημαντικό. Εξηγεί η Κατερίνα και εξηγούμε και εμείς, μαζί δηλαδή εξηγούμε, ναι, ότι αυτό γίνεται όχι για να επιδοτηθούν οι βιομηχανοί και να βγάλουν τα λεφτά τους να τα πάνε στην Ελβετία ή να τα κάνουν ράβδο ίσου και να τα πάνε στο Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Γίνεται για να μην μετακυληθεί το κόστος της, το αυξημένο κόστος της ενέργειας, να μην μετακυληθεί στα προϊόντα τους, άρα στους καταναλωτές. Αυτή είναι η λογική.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει, είναι μια άλλη ιστορία. Αν κάποιοι θα βρουν τρόπο. Αν θα βρουν τρόπο να τα βάλουν στην τσέπη ή όχι, γιατί το λέω αυτό. Παιδιά, τις τελευταίες ημέρες αποκαλύπτονται όλο κομπίνες.
0: Δεν είπαμε γι' αυτό.
1: Όλο κομπίνες και όλο από μικροκλοπές μέχρι μεγαλοκλοπές. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει κοστίσει στον ΕΦΚΑ που μας ασφαλίζει όλους και από εκεί παίρνουμε τις συντάξεις.
0: 1,5
1: εκατομμύριο
0: ευρώ.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ας πούμε. Φτιάχνοντας εικονικές εταιρείες ή εικονικές μισθώσεις ή ξέρω εγώ τι κάνει ακριβώς και δεν πληρώνει ΦΠΑ. Και ο ΕΦΚΑ που δίνει τις συντάξεις ζημιώνεται κατά 1,5 εκατομμύριο, είναι θέμα μεγάλο.
0: Τους πιάσανε.
1: Αυτό που βγαίνει ο υπουργός και λέει να φορολογηθούν οι influencer οι οποίοι κάνουν μέσω των social media διαφήμιση και άρα έχουν πολλαπλά έσοδα και δεν φορολογούνται, είναι θέματα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι θέματα. Εμάς τα περνάμε στον τούκο ή ασχολούμαστε μόνο με το Θεαθήνε και με το αν πήγε ο Τάδε και άνοιξε μπουζουκερί ή κουρασαντερί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τι, βγάζουν χρήματα.
0: Αυτά τα influencers,
1: ναι,
0: που είναι επάγγελμα πια.
1: Βέβαια είναι επάγγελμα.
0: Και επικερδές κιόλας τρομερά.
1: Είδα μια Αμερικανίδα, ναι, η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια μόνο από το Instagram και το TikTok.
0: Ωραία, φίλε.
1: 34 εκατομμύρια.
0: Κάτι λάθος το έχω πει τόσα χρόνια. Κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς και δεν με ακούς. Εγώ δεν θέλω 34 εκατομμύρια.
1: Εγώ θέλω.
0: Όχι, ας ήταν και 4.
1: Εντάξει.
0: Καλά. Γιατί δεν βγαίνουμε με 4.
1: Καλά και τα 4. Για τους δυο μας ή ο καθένας 4.
0: Ο καθένας.
1: Α, καθένας 4. Αντά, κάτι γίνεται.
0: Γιατί μόνο και για τους δυο μας δεν μας στάνουν 4 εκατομμύρια.
1: Όχι. Όχι, όχι. Άμα τα βάλεις κάτω.
0: Ναι, τα έχεις και άμα τα βάλεις κάτω. Τι θα κάνεις.
1: Όχι, αλλά άμα κάνεις όνειρα να τα κάνεις ολοκληρωμένα.
0: Βρε.
1: Αντί για 4, 34. Ακόμα καλύτερα.
0: Καλέ.
1: Ναι.
0: Σιγά.
1: Καλύτερα. Δεν αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν.
1: Για τους influencers, έλεγες, και
0: για τους influencers, έλεγα ότι είναι, λέει, αυτοί οι influencers είναι μοντέλα.
1: Ναι.
0: Τράπερ.
1: Τράπερ, ε.
0: Ναι. Και
1: δεν
0: πρώην
1: θα ξεπεράσω
0: παίκτες,
1: ποτέ ακούγοντας το τράπερ, το μυαλό μου να πηγαίνει στο τάπερ.
0: Και,
1: ποτέ.
0: Και ναι, πρώην παίκτες reality. Και τι δουλειά κάνεις πρώην παίκτες reality. Μπορεί να το κοροϊδεύουμε, αλλά είναι άνθρωποι που είναι αναγνωρίσιμοι.
1: Α, γι' αυτό.
0: Και βέβαια.
1: Ναι.
0: Και εγώ, άμα έφτιαχνα ένα γιαούρτι,
1: ναι,
0: είχα μια εταιρεία και ήθελα να προωθήσω ένα γιαούρτι, δεν θα το έδινα σε μένα.
1: Ναι. Θα το έδινε σε κάποιον αναγνωρίσιμο.
0: Πολύ αναγνωρίσιμο. Σαν αυτού που είναι από τα reality,
1: εγώ,
0: που είναι τα.
1: Εγώ θα το έδινα στη Ραταϊκόφσκι που ήταν χθες εδώ, προχθές πότε ήταν.
0: Εντάξει, μοντέλο.
1: Στη Ραταϊκόφσκι, ναι, ναι. Ωραία.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Κατάλαβε. Βλέπει άλλη το γιαούρτι, βλέπει την άλλη που είναι σιλφίδα, σου λέει: μα τρώει γιαούρτι. Θα δυνατήσω. Παίρνει το γιαούρτι, τρώει το γιαούρτι, τρώει και μισό κιλό γουρνοπούλα μετά. Και σου λέει: μα εγώ ένα γιαούρτι έφαγα. Τη γουρνοπούλα την είχα σβήσει από το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Σβήνει.
1: Καλά, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
0: Καλά,
1: τα,
0: ναι,
1: τα
0: ξεκάθαρα έτσι.
1: Πολύ απλοϊκά τα παρουσιάζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ναι. Τέλο πάντων, γι' αυτό που σα έλεγε ο Διονύση με την απάτη του με τον ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
0: Επικεφαλή ήταν. Πώς το λένε, από τα αρχηγικά μέλη, ναι, ήταν ένας τύπος ο οποίος κούναγε το δάχτυλο, είχε γεμίσει και αφήσεις εδώ τη Μεσογείον και τη.
1: Αυτό το σύνθημα ότι έχουμε καθαρά χέρια.
0: Τα καθαρά χέρια. Μην μιλάμε τώρα.
1: Και να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι η αφισορύπανση είναι.
0: Ποια αφισορύπανση? Εδώ μας έφαγε, μας στέλνει 1,5 εκατομμύριο, μας έβαλε μέσα.
1: Ναι, όχι.
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι, αλλά βάζει και αφήσεις. Πλέον βάζουν αφήσεις μόνο αυτό. Ένα συγκεκριμένο κόμμα που είχε χθες συγκέντρωση και κάτι θεατρικές παραστάσεις.
0: Να του κόψουν, ναι, πρόστιμο για τις αφήσεις τώρα που τον κρατάνε.
1: Μπράβο, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τον κρατάνε.
0: Τους πιάσανε, καλέ.
1: Ναι, αλλά συνελήφθη, δηλαδή είναι στη φυλακή τώρα που μιλάμε.
0: Τους έψαχνε,
1: ναι,
0: η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεν το ξέρανε.
1: Ναι.
0: Και αφού μου συλλέξαν τα
1: καθαρά
0: στοιχεία.
1: Καθαρά χέρια είχαν, όχι καθαρά αυτιά να ακούσουν.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Συλλέξαν τα στοιχεία. Και πήγαν και τους συλλάβανε.
1: Α, τους συλλάβανε.
0: Έτσι το μάθαμε, βεβαίως. Μάλιστα. Μείνανε συλλήψεις.
1: Τι λέρε, παιδί.
0: Λοιπόν, αυτά τα λαμόγια λοιπόν που πουλάγανε, πώς το λένε.
1: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου. Άσε να καταρχήν να αποδειχθεί δικαστικά.
0: Άσε, ρε, Διονύση,
1: μπορεί να μην αποδειχθεί δικαστικά. Να θωθούνε. Δεν του έχει καταδικάσει από πριν, ναι, αυτά τα λαμόγια, γιατί καλά, είσαι τέτοια. Εντάξει. Είσαι προπαίτης. Ναι,
0: ναι. Φτιάχναν εταιρείες, ναι, είχαν αχυρανθρώπους, προσλάμβαναν ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
1: Διάβασα κάπου ότι νοικιάζανε κάτι εργαζόμενους με 500 ευρώ και του λέγανε ότι του πληρώνουν 19.500 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, βέβαια.
1: Καλό.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν αυτό.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Αυτός ο τύπος λοιπόν, το οποίο τον ξέρετε, εμείς δεν πρέπει να πούμε το όνομά του, είναι, απαγορεύεται δηλαδή. Ήταν αρχηγός κόμματος, είναι δηλαδή ακόμα. Έκανε και κάτι τρας εκπομπές.
1: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι. Ναι. Και δηλώνει δημοσιογράφος.
1: Τέλος πάντων, τώρα δηλώνει δημοσιογράφος.
0: Ναι. Δηλαδή, στις εκπομπές του είχε φιλοξενήσει πρόσωπα όπως ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια, τον Εθνικό Σταρ, δηλαδή.
1: Εντάξει. Σιγά. Ωραία.
0: Όχι, λέω ποιος είχε φιλοξενήσει τις εκπομπές του.
1: Μπορεί κάποιος τους ενδιέφερε. Σου θυμίζω ότι κάποτε, ας πούμε, το ερωτοδικείο είχε τηλεθέαση μεγαλύτερη από ό,τι είχε το οτιδήποτε. Ό,τι θέλω να πω, ότι υπάρχει κόσμος. Ναι. Ο άλλος έβλεπε το βράδυ. Εκείνο που μιλούσε έτσι τη νύχτα με τη νύχτα.
0: Αχ, ναι.
1: Δηλαδή μετά τη νύχτα.
0: Αυτός έκανε ωραίες εκπομπές στο ραδιόφωνο.
1: Στο ραδιόφωνο πολύ καλές.
0: Ναι, πολύ ωραίες εκπομπές. Και μ' άρεσε και ήθελα και εγώ να κάνουμε μια βραδινή και να λέμε καλησπέρα σε όλους.
1: Όχι, όχι.
0: Ερωτευτείτε.
1: Ναι, αυτό, αυτό, ναι, αυτό. Ναι. Ερωτευτείτε.
0: Ναι.
1: Πλησιάζει στη Νεάπολη Κοζάνης ο φίλος μας, ο Αργυρής, όπου έχει 0 βαθμούς και υγρασία. Τι 0 βαθμούς, ρε παιδί. Ήδη στην Κοζάνη 0, ε. Wild Cats, αυτό το τραγούδι των Cure. Αυτά πώς τα θυμάμαι.
0: Cats.
1: Love Cats, μπράβο, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Κοντά.
0: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγούνται εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατό του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάδ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημη κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρυσι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τη Χίο, ο οποίος λέει στην προηγούμενη ζωή η Κατερίνα πρέπει να ήταν ο κακός ο Λύκος. Μόνο γουρνοπούλα σκέφτεται. Δεν ξέρω για την προηγούμενη. Στην επόμενη πάντως μπορεί να είναι τραγουδίστρια, γιατί σας έχει πείσει κάποιους εξ ημών. Όπως για παράδειγμα το φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε το ηχητικό μήνυμα στις 6:34. Ότι η Κατερίνα, το τραγούδι που ακούστηκε στις 6:34 μετά τους τίτλους των ειδήσεων, δηλαδή στις 6:30, τέριαζε γάντι πάνω στη φωνή της Κατερίνας. Έχει πείσει τον Γιώργο επειδή ασχολείσαι, λέει, με τα καλλιτεχνικά. Η Κατερίνα. Ναι. Εντάξει, τραγουδάει. Και στο γραφείο τραγουδάει και στο μπάνιο τραγουδάει και στο, και στο σαλόνι τραγουδάει. Ναι. Αλλά έτρων εκάτρων. Και στο δρόμο, άμα
1: και
0: είναι
1: μερικές... διακοπές, έκανα καραόκε.
0: Την έχω πετύχει στο δρόμο. Ναι. Οδηγούσαμε δίπλα-δίπλα τα αυτοκίνητα και τραγουδούσε. Την έχω πετύχει. Το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Κάτι, θα το πω αυτό.
0: Αλλά τότε θα γίνει τραγουδίστρια. Ναι.
1: Εντάξει, εντάξει, είμαι τραγουδίστρια. Δεν θα
0: ναι, είναι αυτό. Παιδί μου, έχεις πει στον κόσμο ότι είσαι τραγουδίστρια.
1: Μα είμαι τραγουδίστρια.
0: Ναι, όπως έχεις πει στον κόσμο ότι είμαι Ολυμπιακός, ας πούμε, ή διάφορα άλλα πράγματα. Πες, κάτι θα μείνει. Είναι το γκεμπελικό αυτό, κατάλαβες.
1: Γιατί οι εξωγήινοι δεν υπάρχουν.
0: Άλλο αυτό.
1: Πώς, οι περίρωες δεν υπάρχουν.
0: Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Λοιπόν, εκεί που πήγα και έκανα καραόκες. Δεν υπάρχουν διακοπές. Ναι. Ήμασταν μια παρέα, τέλος πάντων, και κάναμε την πλάκα μας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να πω ότι είμαι επαγγελματίας. Εγώ, για να μην του κομπλάρω.
0: Για είχε πάει incognito.
1: Για να μην του κομπλάρω. Ναι. Ναι. Και ήρθε μία κοπέλα, ναι, η οποία ήταν σίγουρα επαγγελματίας. Και μας κόμπλαρε όλος. Γιατί, κουκλίτσα μου, πήγαινε στο κέντρο που τραγουδάς.
0: Ναι. Okay.
1: Θες να κάνεις καραόκι εδώ, φωνάρα. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι είναι στα 101 δολάρια αυτή τη στιγμή το Brent.
0: Μπράβο.
1: Στα 76 το φυσικό αέριο.
0: Ανεβαίνει ή κατεβαίνει αυτό
1: το πετρέλαιο, ναι. Το πετρέλαιο κινείται γύρω στα 100. Δηλαδή πάει 98,
0: λίγο
1: 99,
0: πάνω, λίγο κάτω.
1: 100, 101, 104. Ξανά πέφτει. Δηλαδή,
0: υπενθυμίζουμε
1: ανάλογα τι γίνεται.
0: Ότι πριν την 28η Φεβρουαρίου του 2026,
1: πόσον ήταν,
0: δηλαδή πριν ξεκινήσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ναι, ήταν γύρω στα 57. Έτσι, και είναι τώρα στα 101, ασχέτως του τι λέει ο κύριος Τραμπ, ότι φταίει η Ουκρανία που βομβαρδίζει τα δηληστήρια της Ρωσίας.
1: Κυρίως.
0: Τώρα που είπα για δηληστήρια της Ρωσίας,
1: τι θυμήθηκες?
0: Είδα κάτι εντυπωσιακά πλάνα, εντυπωσιακές εικόνες χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ένα πετρελαιοφόρο το οποίο είχε ξεκινήσει από το Βλαδιβοστόκ και πήγαινε πιθανότατα στην Ινδία, το οποίο είχε 98% φορτωμένο, δηλαδή σχεδόν τίγκα φορτωμένο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στο πετρέλαιο,
1: ναι,
0: τυλίχθηκε στις φλόγες. Έβγαινε ένας πυκνός μαύρος καπνός, φλόγες, αυτές οι κυτρινοπορτοκαλί φλόγες, και ο μαύρος κατάμαυρος καπνός, ήταν ένα, λες και η κόλαση του Δάντη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τέτοιες εικόνες από αυτή. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς έπιασε φωτιά το συγκεκριμένο πλοίο. Κανείς δεν το γνωρίζει. Το πλοίο αυτό υπάγεται στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση. Είναι αυτού του λεγόμενου σκιώδου στόλου ή του στόλου φάντασμα που έχει η Ρωσία και μεταφέρει από εδώ και από εκεί καύσιμα παράνομα. Αυτό.
1: Λοιπόν, άσχετο τώρα αυτό που θα πω. Αλλά συζητούσαμε, ναι, για την ακρίβεια με έναν συνάδελφο.
0: Πότε? Σκιώδου στόλου ή του στόλου φάντασμα που έχει η Ρωσία και μεταφέρει από εδώ και από εκεί καύσιμα παράνομα.
1: Λοιπόν, άσχετο τώρα αυτό που θα πω,
0: άσχετο,
1: αλλά συζητούσαμε.
0: Ναι.

0: Τον καναπέ.
1: Ναι.
0: Α, λέει πάρα πολύ ωραία. Λέει πόσο έχει, λέει 7.000 ευρώ.
1: Ναι, ωραία.
0: Πρόσεξε. Λέει και με την προσφορά, λέει αυτή η προσφορά.
1: Ναι, τι.
0: Φύγανε.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, αυτοκίνητο παίρνεις.
1: Συγγνώμη. Σιγά μην παίρνεις αυτοκίνητο.
0: Που λέω λόγος, ναι. Πάνω μου. Δίνεις προκαταβολή για αυτοκίνητο.
1: Εξαρτάται και όπως είπες, υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: όμως
1: πανσπερμία. Δηλαδή βρίσκεις και με τιμές πολύ πιο φθηνές από τα 7 χιλιάρικα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν θες να πάρεις.
1: Άμα πηγαίνεις διαχειρός, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Είναι άλλο πράγμα.
0: Επειδή ο περισσότερος κόσμος περνάει πάρα πολύ χρόνο στον καναπέ.
1: Το ξέρω.
0: Είναι το έπιπλο του σπιτιού, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη χρήση.
1: Το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Ναι, και εγώ το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω, νομίζω.
0: Εγώ για κρεβάτι τώρα.
1: Ωραίο. Ναι, εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα μόνο. Βρίσκεις και πολύ φθηνότερους. Υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχουν και
0: διαφορές
1: ποιότητας και τα λοιπά. Υπάρχουν
0: πράγματα
1: και άλλα, ας πούμε, που είναι συνεργαζόμενοι επιπλοποί, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν πολύ καλύτερες τιμές, για παράδειγμα. Ενδεχομένως, δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε και καλούς ξυλουργούς στην Ελλάδα, έχουμε πολύ καλούς ξυλουργούς. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Επιπλοποί είναι αυτοί.
1: Επιπλοποί, ναι.
0: Άλλο ξυλουργεί.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, εν πάση
0: περιπτώσει.
1: Ξέρω ότι, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι αυτό. Τσέχει μέσα στο σπίτι σου. Αλλά ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Φώτη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω, ρε παιδί μου, που έχει πάει το πράγμα. Δηλαδή.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό της αγοράς οι 7.000 ο καναπές.
0: Όχι, ρε μάνα μου, δεν είναι το χαρακτηριστικό.
1: Να σου πω το δικό μου το παράδειγμα. Έκανα.
0: Αλλά σου λέω, πήγα να σου πω, κάνω μια προσφορά. Ναι, προσφορά, ναι. 7.000.
1: Πήγα να κάνω έρευνα αγοράς.
0: Ναι.
1: Για πλυντήριο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, βρίσκεις πλυντήριο με 2.000,
0: βέβαια,
1: το οποίο μπαίνει στο σύστημα στο σπίτι και το είναι
0: τηλεχειριζόμενο
1: και αυτό και εκείνο και τα άλλα.
0: Διαλέγει μόνο του,
1: ναι,
0: τα ρούχα.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: και πας να του βάλεις, έτσι και πας να σου ξεφύγει καμιά μαύρη κάλτσα σε άσπρα ρούχα, ας πούμε, σου βγάζει μούτζα.
0: Α, φωνάζει.
1: Λοιπόν, ναι, φωνάζει, κάνει διάφορα τέτοια. Λοιπόν, έχει 2.000. Υπάρχουν και άλλα με 400. Και με 500,
0: ναι.
1: Και με 600 και με 700. Όλη η γκάμα. Εξαρτάται τι ψάχνεις, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Και πόσο αντέχεις, δηλαδή, στο κάτω-κάτω της γραφής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το εξής. Το λένε αυτό άνθρωποι που γνωρίζουν, τεχνίτες,
0: ναι,
1: σε αυτόν τον χώρο. Τα περισσότερα πλυντήρια, λίγο πολύ πλέον, τα βγάζουν 2, 3, 4, 5 εταιρείες.
0: Ναι.
1: Τις πλακέτες, τους υπολογιστές για αυτά, ας πούμε, τις βγάζουν 2 τηλεοράσεις ή με τους υπολογιστές. Ας πούμε, οθόνες τηλεοράσεων ή οθόνες υπολογιστών βγάζουν 3 εταιρείες όλο τον κόσμο. Οι οποίες έχουν άλλο περίβλημα ή άλλο λόγο από πάνω, αλλά επί της ουσίας η τεχνολογία είναι η ίδια.
0: Πάντως παλιά.
1: Αλλά μπορείς να βρεις.
0: Λεγόμενες λευκές συσκευές, γιατί έτσι τις λένε.
1: Ναι.
0: Αυτές οι συσκευές ήταν πολύ ανθεκτικές, παιδί.
1: Τώρα δεν, είναι.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Τώρα σου λένε ότι έχουν ένα εύρο ζωή, ας πούμε, ένα χρόνο ζωή, μια διάρκεια γύρω στα 10 χρόνια.
0: Σου λέει.
1: Μετά τα 10 χρόνια
0: έχεις
1: προβλήματα.
0: Πόσο έχει το πλυντήριο, ξέρω εγώ, 700 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μήπως θα θέλατε να πάρετε και την ειδική ασφάλιση 160 ευρώ σε περίπτωση βλάβης.
1: Βέβαια.
0: Και λες, γιατί δεν έχει εγγύηση. Όχι.
1: Όχι, έχουν εγγύηση.
0: Έχουν πολύ μικρή. Πολύ μικρή διάρκεια.
1: Έχουνε, θα σου πω, έχουν 10 χρόνια η κάδη.
0: Όχι, παιδί μου.
1: 10 χρόνια. Αφού σου λέω πήρα. Τι μου λες τώρα, όχι. 10 χρόνια ο κάδος, 3 χρόνια η συσκευή
0: αυτό,
1: ολοκληρωμένη.
0: Αυτό, λέγα, συσκευή. Αυτό, ο κάδος δεν χαλάει εύκολα, μάνα μου.
1: Ο κάδος χάλασε.
0: Ο κάδος χάλασε μετά από πόσα χρόνια.
1: Πολλά.
0: Γι' αυτό ζούλε.
1: Πολλά. Έχει κάνει απόσβεση.
0: Εντάξει, είναι κάποιοι που έχουν κρατήσει κάτι ψυγεία παλιά. Που 50 χρόνια, 40 χρόνια, αθάνατα. Κάτι παλιά, κάτι αμερικάνικα, κάτι τέτοια. Τα οποία τα έχουν έξω.
1: Που πλέον δεν κάνουν. Η κατάψυξη του δεν δουλεύει. Δεν κλείνει, δεν ανοίγει.
0: Όχι, είναι όλο κατάψυξη. Πρόσεξε. Και λέει, ας πούμε, έχω τύχει σε συζήτηση που το έχουν στην αυλή για το καλοκαίρι να βάζουν τα αναψυκτικά. Ξέρεις,
1: τις μπύρες,
0: ναι, και τα νερά και τα λοιπά και τα φρούτα. Και λέει, αδάνατο, λέει ο σύζυγος,
1: αδάνατο,
0: το
1: ναι,
0: τέτοιο. Και λέει, τι αδάνατο, χρυσέ μου, του λέει ο σύζυγός του. Βάζω το καρπούζι και μου το βγάζει πάγο, του λέει. Δεν είναι.
1: Αυτή είναι.
0: Βάζω, όχι, δεν είναι.
1: Αυτή είναι,
0: δεν είναι
1: δουλειά
0: του.
1: Ναι.
0: Να
1: το βγάζει παταγούδι.
0: Να παγώνει με στην ψήξη, όχι.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Την κατάψυξη, ναι.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά είναι ειδικά. Είναι ψυγεία καλοκαιριού.
0: Αχ, ωραία.
1: Κατάλαβε.
0: Τίποτα άλλο.
1: Δεν είναι για τίποτα άλλο.
0: Μπαίνεις και εσύ μέσα.
1: Είναι ψυγείο καλοκαιριού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ανοίγει την πόρτα και δημιουργεί ρεύμα.

0: Γύρω-γύρω. Καταλάβεις, φτιάχνει την ατμόσφαιρα.
1: Έχω κάτσει εγώ καλοκαίρι μπροστά στο ψυγείο.
0: Τέλος πάντων.
1: Πολλές φορές. Λοιπόν, να σας πούμε λοιπόν ότι σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο
0: Ρούμπιο,
1: ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ, γιατί είχε πολύ θερμής υποδοχής από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, στην Ελλάδα, την κυρία Γκυλφόιλ. Πολύ, πολύ θερμή εναγκαλισμή.
0: Να σας πούμε ένα εντάχει, σας τα έχουμε πει από χθες. Καλό είναι να αποφύγετε να κατέβετε στο κέντρο σήμερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απαγορεύσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης φυσικά σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας. Αποφύγετε. Πρέπει να κατέβετε. Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αλλιώς θα ταλαιπωρηθείτε και δεν το χρωστάτε να ταλαιπωρηθείτε.
1: Σκεφτείτε ότι όταν θα μετακινείται ο κύριος Ρούμπιο, δηλαδή τώρα το πρωί θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα φύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πάει στην Πρεσβεία, μετά θα φύγει από την Πρεσβεία, θα πάει στο κεντρικό ξενοδοχείο για να ξεκινήσει ο διάλογος, μετά θα φύγει, θα πάει στην Πνίκα. Θέλω να πω ότι όλο το κέντρο και όλο αυτό που θα φεύγει, θα σας το περιγράψω, θα είναι μία αυτοκινητοπομπή με 32 οχήματα. Το τονίζω αυτό.
2: Τι κάνουν 32.
1: 32.
2: Γιατί
1: 32, όπως το λέω.
0: Δεν φτάνουν 2-3.
1: Και θα προηγούνται, λέει.
2: 32 δεν έχει ούτε ο Πούτιν στη Μόσχα.
1: Όχι, έχει. Και τέτοια μέτρα, τέτοια μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, φοβερά. Μοιάζουν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν είχε έρθει ο Κλίντον ή ο Ομπάμα, τι γινότανε.
1: Το παρομοιάζουν με σχέδιο Ομπάμα.
0: Δεν είχε 32 αυτοκίνητα.
1: Γιατί θα έχει μπροστά, άκου, θα προηγούνται. Είχε, παιδί μου, πώς δεν είχε, γιατί τι ήταν 32. Ο Ομπάμα, πρόεδρας ήταν.
0: Και εκπληκτικός κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα προηγούνται, λέει, ειδικά οχήματα,
0: ναι,
1: που θα έχουν. Θα ανιχνεύουν εκρηκτικά.
0: Ραντάρ.
1: Ναι, και θα κάνουν και τζάμινγκ στα κινητά. Απενεργοποιούν κινητά.
0: Α, θα κάνουν και τέτοια.
1: Ναι, τζάμερ. Ναι.
0: Οπότε μην κατεβείτε στο κέντρο για ακόμη ένα λόγο, δεν θα πιάνει το κινητό σας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι περιμένουμε εμείς.
0: Τι περιμένουμε
1: εμείς η Ελλάδα, εννοούμε. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη.
0: Εμείς σαν Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, πάμε. Ναι. Και θα ζητήσουμε τη βοήθεια της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, της Γεωργίας Κιτζή, την οποία ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα. Και φίλοι μας.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Περιμένουμε εμείς πράγματα πολλά από αυτή την ιστορία. Περιμένουμε να έχει έρθει με γεμάτες αποσκευές, ας πούμε, οι οποίες με κάποιον τρόπο θα μας ωφελήσουν, ή είναι και μόνο η παρουσία του εδώ είναι από μόνη της σημαντική και κάτι λέει?
3: Και περιμένουμε, θα έλεγα και τα δύο. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Αρχικά να πούμε ότι θα μπορούσε να αντιχαρακτηρίσει πολύ αναμενόμενη επίσκεψη. Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει όλες οι προετοιμασίες, διαδικασίες. Καταλαβαίνω για μια τόσο σημαντικό χαρακτήρα, αυτό που λέμε με συμβολισμός και με ουσία όμως επίσκεψη, τι έχει προηγηθεί. Όπως είπατε, ήταν θερμότητα χθες το βράδυ υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με μια επίσκεψη που το πρόγραμμά της ουσιαστικά ξεκινάει, θα είναι ένα πρόγραμμα μίας ημέρας. Στη σημερινή ημέρα είναι όλες οι δραστηριότητες οι οποίες και θα γίνουν, να αναφερθήκατε και εσείς, να επαναλαμβανόμαστε, αλλά είναι μια επίσκεψη η οποία αφενός συνδέεται με αυτό που λέμε με τον έκτο γύρω του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα θέματα και το εύρος, η έκταση των θεμάτων αυτών που θα συζητηθούν υπερβαίνει πολύ αυτό. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε για την άμυνα, για την ενέργεια, για το κομμάτι των επενδύσεων, την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και την τεχνολογία, και παράλληλα όλα αυτά υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι μια ατζέντα η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι, γιατί είμαστε και σε μια διακεκαυμένη ζώνη. Δηλαδή έχουμε στην περιοχή μας δύο ενεργούς πολέμους και πάρα πολλές άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες σειράξεις ή εστίες έντασης, και έρχεται σε αυτήν την περίοδο σε αυτή την χώρα. Από μόνο του είναι ούτως ή άλλως γεγονός εξαιρετικά σημαντικό. Και αυτό φαίνεται και από το βάρος που δίνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία, αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία στην Πνίκα.
3: Στο ομιλείο του ακριβώς στην Πνίκα, αλλά και στις κοινές δηλώσεις, να πούμε ότι χθες το βράδυ άλλαξε η ώρα, δηλαδή πήγε λίγο πιο αργά, υπό την έννοια ότι τελικά οι δηλώσεις οι κοινές μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών θα γίνουν στις 10.30, ήταν για λίγο νωρίτερα. Και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι θα δεχτούν να αλλάξει δύο ερωτήσεις από δύο Έλληνες δημοσιογράφους και από δύο Αμερικάνους δημοσιογράφους, ένα λάξ, άρα και εκεί νομίζω στέφτε το ενδιαφέρον και στις ερωτήσεις. Εκτιμώ σίγουρο ότι θα ρωτηθούν για παράδειγμα για τα F-35 και μια ατζέντα που παράλληλα όμως σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει και το υψηλό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όπως είπατε και όπως είπες Διονύση, να είναι επί της ουσίας ο μοναδικός σταθμός της περιοδίας του η χώρα μας, η πρωτεύουσα, η Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ φαίνεται ότι σηματοδοτεί και την οριστικοποίηση της προμήθειας των μαχητικών πέμπτης γενιάς, των F-35, γιατί υπάρχουν τα δεδομένα για τα 20 ελληνικά F-35, όπου εκεί θυμίζω υπάρχει δικαίωμα προαίρεση
0: για άλλα 20.
3: Πλέον ναι, 20, ναι. Ακριβώς. Εδώ ο στόχος της χώρας μας ως προς το συγκεκριμένο προφανώς είναι να ενισχύσει την ελληνική υπεροπλία. Παράλληλα όμως η οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτής καταλαβαίνουμε πόσο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και σε αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να πούμε και κάτι άλλο. Εγώ βάζω και στο τραπέζι και το εξής. Η Ελλάδα ασκεί αυτό το διάστημα και την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε σε εξέλιξη της, και παρασκηνιακά και στο προσκήνιο τις διεργασίες για την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ως χώρα που ασκεί την Προεδρία και νομίζω ότι και αυτό παίζει ρόλο στην προσέγγιση, ας πούμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Είναι από μια θέση σίγουρα που είναι σημαντική, ας πούμε, την Προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δυναμική. Παράλληλα, να πούμε ότι ζητούμενο για την Αθήνα, για την ελληνική πλευρά, αφενός είναι αυτή. Και δεν είναι το τυπικό του να επιβεβαιωθεί αυτή το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων. Είναι αυτή η επιβεβαίωση να ανοίξει και το δρόμο για ενίσχυση περαιτέρω των ελληνικών αμυντικών υποδομών. Και παράλληλα, όπως είπατε, με το ενδιαφέρον βέβαια να στρέφεται στην επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο. Αφενός έχουμε τα εγγένεια της νέας πτέρυγας του κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας. Θα γίνει και αυτό, είναι στο πρόγραμμά του, αλλά όμως το κυριότερο το γεγονός ότι θα εκφωνήσει την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ σε ένα περιβάλλον, καταλαβαίνετε.
0: Οι οποίοι λένε ότι δεν θα έχει ενδιαφέρον ελληνοαμερικανικό, δηλαδή το μικρότερο ενδιαφέρον, να το πω σωστά, θα είναι το ελληνοαμερικανικό σκέλος. Το πιο σημαντικό σκέλος που θα ρίξει βάρος, λένε οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας, θα είναι το αμερικανοευρωπαϊκό. Του δυτικού κόσμου.
1: Έτσι, ένα θες και ο υπουργός του.
0: Αυτό.
1: Ναι,
3: και ουσιαστικά είναι και είναι εκεί θέλει το δικό του πολιτικό κομμάτι η ομιλία. Αυτό μαθαίνουμε ότι δεν θα είναι και δεν θα μείνει μόνο στην αναφορά που θα κάνει την χώρα μας ως γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά με φόντο το σκεφτόμαστε όλοι, αν μπορούμε τώρα να σκεφτούμε το πλάνο και πόσο αυτό βαρύτητα θα έχει για τις απέριστα αμερικάνικα δίκτυα.
0: Όπως είχε με τον Ομπάμα, όταν το είχε κάνει ο Ομπάμα.
1: Δεν είχε μιλήσει ο Ομπάμα στην ΠΝΙΚΑ.
0: Δεν είχε μιλήσει.
1: Όχι, είχε μιλήσει, είχε κακοκαιρία και είχε μιλήσει τον Νιάρχος.
0: Εγώ γιατί νομίζω
1: δεν είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, όχι.
0: Μάλιστα, κάνω λάθος. Ναι, οκ. Okay. Ποιος είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Ο Μακρόν είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Ποιος είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Μάλιστα, οκ. Δικό μου το λάθος. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη.
3: Με φόντο λοιπόν την Ακρόπολη, αναμένεται της ουσίας αυτό, όπως προκύπτει, όπως είπατε και από τους συναδέλφους μας, την Αμερική να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη, όπως το περιγράφουν, ανανέωση του τυπικού πνεύματος.
0: Αυτό. Εγώ βάζω άλλη μια παράμετρο που βάζω σε αυτό είναι ότι ο Ρούμπιο ίσως να είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων. Υπάρχει και αυτό, τουλάχιστον στο δικό μου πίσω μέρος του μυαλού,
1: βέβαια.
0: Ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους δύο συνδιεκδικητές της διαδοχής του Τραμπ. Αν ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζει, συνταγματικά δεν μπορεί να είναι. Μήπως κάνει καμιά κουτσουκιά, αλλά αυτό είναι δικό θέμα, δεν θα το δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι,
0: είναι ο κύριος Ρούμπιο, είναι. Και αυτό, γι' αυτό ο λόγος σου στην Πνίκα έχει μια ξεχωριστή σημασία και για τον ίδιο και για το μελλοντικό του, ας πούμε, τρόπο νουτινά σχέδιο.
3: Ότι θα μπορούσε κανείς να δει και την πιθανή αρχηγική, ας το πούμε, τη βλέψη. Ότι σίγουρα θα είναι ένας από τους διεκδικητές. Γιατί θα πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα επιβλητική ομιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, και το θέμα, όπως είπαμε, τον F-35 είναι ψηλά στην ατζέντα, κατά τα ψέματα.
0: Με την ενέργεια, τι γίνεται, γιατί είναι και αυτό, παίζει πολύ το διάδρομος και...
3: Ναι. Η διαδρομή, δηλαδή, μέσω της οποίας η χώρα μας θα επιδιώκει να διοχετεύσει τις μεγαλύτερες ποσότητες του αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Μεγάλο βάρος, και σε αυτό πολύ καλά, σωστά το επισημαίνεις, είναι ουσιαστικό αναβαθμισμός, αυτό που επιχειρεί η Ελλάδα, να έχει αναβαθμισμένο ρόλο, μεγαλύτερο ρόλο στις ενεργειακές ροές της περιοχής. Στο επίκεντρο και το κομμάτι αυτό, που προφανώς ενδιαφέρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και στην λογική της, του να συνεχίζουν να περιορίζουν οι χώρες και σε επίπεδο αγορών την εξάρτησή τους από τη Ρωσία, και βέβαια Chevron και ExxonMobil.
1: Μην το ξεχνάμε.
0: Και
1: το 3-1 επίσης, παιδιά.
0: Ναι, και η πρωτοβουλία 3-1.
3: Γιατί άρα είναι Chevron, ExxonMobil, μεγάλη διάσταση, και σε αυτό είναι η παρουσία των δύο Αμερικανικών, θυμίζω, ενεργειακών κολοσσών στις ελληνικές θαλάσσιες έρευνες. Εδώ είναι και συγκεκριμένα, μην ξεχνάμε, και επιχειρηματικά τα συμφέροντα. Παράλληλα, όπως σωστά λέτε, το κομμάτι του σχήματος της συνεργασίας, τα επόμενα βήματα για το 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, άρα ενέργεια, ηλεκτρικές και ψηφιακές διασυνδέσεις και περιφερειακή ασφάλεια, καταλαβαίνουμε, είναι στην πρώτη γραμμή των επαφών και των συζητήσεων.
0: Πολύ, πολύ, πολύ πλούσια και φορτωμένη ατζέντα.
1: Βέβαια. Είναι μια πολύ σημαντική.
0: Να δούμε, γιατί και άλλες φορές τα έχουμε πει αυτά, βέβαια, και στο τέλος.
1: Εντάξει.
0: Δεν βγήκε κάτι χειροπιαστό, να το πω. Ή άλλες φορές πάλι βγήκε.
1: Για να έχει αποφασίσει.
0: Να το δούμε, κρατάμε και ένα, ναι.
1: Για να έχει αποφασίσει να επισκεφθεί μια χώρα.
0: Προφανώς.
1: Σαν τη δική μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
0: Σε αυτή την περίοδο.
1: Σε αυτή την περίοδο, ναι. Κάτι. Σημαίνει και κάτι που μπορεί και επίσης και να μην το μάθουμε κιόλας. Δηλαδή αυτό.
0: Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει.
1: Σε ευχαριστούμε.
3: Πολύ συζητείτε, αν σα πω ολοκληρώνοντα. Βιάζεστε να κερδίσετε.
1: Όχι, δεν βιαζόμαστε. Άμα θε να
0: μείνει. Είναι 29, παιδάκι μου.
1: Μείνε και μετά του τίτλου, δεν έχουμε πρόβλημα. Για να συζητήσουμε και για την αναβίση.
3: Ναι. Συζητείτε επίσης το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν. Τουλάχιστον η περιοδία του αυτή δεν περιλαμβάνει στάση στην Άγκυρα.
1: Ναι.
3: Πολλοί το ερμηνεύουν και ως ενδεχόμενη αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία. Γιατί παλιότερα γινόταν στάση παράλληλα και στην τουρκική πρωτεύουσα. Αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό. Ορίστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πήγε και 29.
0: Να σε καλά.
1: Δεν φταίμε εμείς. Σε χαιρετούμε. Σε φιλούμε γλυκά. Καλή δύναμη.
0: Πρέπει να βγούμε το στούντιο.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελεστή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσει 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι με τους ήχους των Red Hot Chili Peppers. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της σημερινής εκπομπής. Αυτό το συγκρότημα ή θα το αγαπάς ή θα σε αρέσει καθόλου.
1: Έχουν
0: φανατικούς οπαδούς και φανατικούς πολέμιους.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κοκκινοπεπερίδες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας από τη Μυτιλίνη, ο οποίος λέει: Διονύση, άμα σου χαλάσει ο μηχανισμός, πάρε τον κάδο και γύρω τον μανιβέλα. Θέλω να σας πω ότι μικρός όταν ήμουνα στο χωριό, για στο Λιβάδι, ναι, είχαμε τέτοιο πλυντήριο που ήταν επί της ουσίας ένας κάδος με μία μανιβέλα και τον γύριζες.
1: Νομίζω ότι πλένατε σε σκάφη.
0: Και, όχι, είχαμε και σκάφη, αλλά αυτό ήταν για την εποχή εκείνη, ναι, ήταν μεγάλη καινοτομία, ας πούμε. Που είχαμε ένα πράγμα το οποίο χωρούσε μέσα πέντε ρούχα, έξι, μην φανταστείτε, και το γύριζα δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Κάποια στιγμή. Ναι. Πώς νομίζω ότι έχω κάνει φτερά και μπράτσα?
1: Ναι.
0: Από αυτό το πλυντήριο.
1: Γι' αυτό έχει.
0: Ένας φίλος, η κυρία Μαρία μας λέει: Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω το παλιό μου πλυντήριο, να είχα χώρο. Το παλιό μου ψυγείο. Και μας στέλνει και φωτογραφία. Δεν ξέρω αν βγαίνει ακόμα αυτή η μάρκα.
1: Είναι κάποιοι, μπορεί να ήταν είναι ερωτευμένοι με κάποιες συσκευές.
0: Κερδινέιτορ.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν πλέον αυτά, ας πούμε.
1: Για τέτοιο έλεγα. Τέτοιο ήταν.
0: Ο κύριος Κώστας μας ρωτάει: Πού είναι η Πνίκα? Απέναντι από την Ακρόπολη. Είναι τρεις λόφοι, είναι του Φιλοπάπου, η Πνίκα και άλλο ένα. Νομίζω λέγεται λόφος των Μουσών, αλλά δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Πάντως είναι απέναντι από την Ακρόπολη. Ο κύριος Γιάννης μας λέει: 10 χρόνια είναι η εγγύηση στα μοτέρ, τα τεχνολογίες inverter, όλα τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 2 έτη εγγύηση. Και ο κύριος Παύλος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέει: Καλημέρα, με τα χρώματα της Ιούς, το υπέροχο Λικαβιές, με τον ήλιο ευλαβικά να περιμένει να παραμερίσει η αδελφή του για να φανεί και να ζεστάνει την παγωμένη καρδιά μας μέρα μνήμης της σφαγής που είναι σήμερα. Με αυτό ως πρόλογο, για αυτό το κράτησα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον συνάδελφό μας που είναι ανταποκριτής στην Κύπρο και στο Ισραήλ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που είχε γίνει αυτή η επίθεση της Χαμάς βρέθηκε πολλές φορές και στο Ισραήλ και στην Γάζα. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι μέρα ορόσημο, δεν είναι, η σημερινή?
2: Είναι σίγουρα μέρα ορόσημο, γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν, θα μας θυμίζει την αρχή μιας καινούργιας σελίδας της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. Και δεν είναι ωραία αυτή η σελίδα και το ότι ακολούθησε, αρχίζοντας βεβαίως από το φρικτό αυτό έγκλημα που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
0: Ναι. Ναι, ήταν η αρχή ενός κακού. Κάποιοι λένε ότι ήταν συνέχεια ενός κακού που διαιωνίζεται, γιατί ως γνωστόν το Μεσανατολικό, γενιές ολόκληρες λένε ότι θα λυθεί και δεν έχει λυθεί. Ωστόσο, η αγριότητα του συγκεκριμένου νομίζω ότι δεν είχε προηγούμενο. Έτσι, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι.
2: Σίγουρα δεν είχαμε δει, ούτε νομίζω ότι θα δούμε για πάρα πολλά χρόνια, ελπίζω τουλάχιστον, κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το εάν είναι συνέχεια ή δεν είναι συνέχεια. Για το εβραϊκό έθνος και για το Ισραήλ μπορεί να πει και κανείς και κάτι άλλο, ότι είναι μια κατάσταση η οποία έδειξε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά που παρατηρούμε σήμερα, ειδικά στη Δύση, ο αντισημιτισμός, όλο αυτό το μίσος κτλ., δεν ξεκίνησαν με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα, ξεκίνησαν ήδη από την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου. Δηλαδή είχαμε τη σφαγή, ο κόσμος ήταν ακόμη νεκρός μέσα στα κιμπούτς και, στο σημείο εκεί του Νόβα που γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Και ήδη είχαν αρχίσει οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, οι διαδηλώσεις, οι πανηγυρισμοί στην Ευρώπη, το οποίο είναι ένα κομμάτι που το ξεχνάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κοίταξε, δεν μας αφήνουν και να το ξεχάσουμε, γιατί ας πούμε σήμερα για παράδειγμα θα γίνει, έχει προγραμματιστεί για σήμερα εδώ συγκέντρωση που είναι επί της ουσίας υπέρ της...
0: Εντάξει, δεν είναι υπέρ της Χαμάς ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ως...
1: Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα,
0: ως επέτειος, όχι πανηγυρισμού, δεν ξέρω αν είναι πανηγυρισμού, αλλά μιας αφετηρίας για νέα, ξέρω εγώ, επανάσταση, κάτι ντιφάντα, αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ένα τόσο πολύπλοκο θέμα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με απλοϊκές προσεγγίσεις, ούτε, και αυτό είναι που βλέπουμε, και βεβαίως ούτε με φαντασιώσεις περί δύο κρατών, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το πιο εξωφρενικό από όλα. Κανείς δεν πιστεύει στην ιδέα των δύο κρατών. Υπήρχαν κάποιοι στο Ισραήλ, Εβραίοι περισσότερο και Άραβες όμως, υπήκοοι του Ισραήλ, οι οποίοι πίστευαν. Μετά την 7η Οκτωβρίου, και αυτό είναι μια τεράστια συνέπεια, δεν πιστεύουν ούτε αυτοί πλέον. Και ίσως το χειρότερο που προκάλεσε η 7η Οκτωβρίου είναι ακριβώς ότι μας πήγε πολύ πιο πίσω από εκείνο το σημείο και βεβαίως ήταν η επαρχή για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε στη Δύση με τον τζιχαντισμό. Ο λόγος που είχα πει και προηγουμένως ότι δεν είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε ότι δεν ξεκίνησε με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα είναι ακριβώς γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ανεξάρτητο ούτε τυχαίο από αυτό που συμβαίνει με το

0: τον Ισλαμισμό στη Δύση, από αυτό που συμβαίνει στο Σουδάν, στην Ιγυρία, σε όλα τα σημεία όπου υπάρχουν οι τζιχαντιστές, και έχει να κάνει με το κίνημα αυτό, με την Ισλαμική Αδερφότητα, με την Τουρκία. Η Χαμάς ήταν μέρος αυτού του πράγματος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν ακριβώς μόνο για το Ισραήλ ή κάτι που αφορούσε μόνο το Ισραήλ. Δεν αφορά μόνο το Ισραήλ.
2: Εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές, νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί, Κώστη, ότι έγινε η 7η Οκτωβρίου σε μία περίοδο που ήταν να πέσουν οι υπογραφές για την αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, για να ξεκινήσει ο ΙΜΕΚ, αυτός ο δρόμος ο περίφημος από την Ινδία και πάει λέγοντας, να τελειώνουμε με τέτοιες καταστάσεις, και έγινε, ίσως έγινε ακριβώς γι' αυτό, για να ματαιώσει αυτό το σχέδιο για τα συμφέροντα κάποιων τρίτων, εν πάση περιπτώσει τέταρτων ή οτιδήποτε. Αλλά ήταν το σημείο που έγινε, το χρονικό σημείο που έγινε αυτή η σφαγή, που ήθελε να ματαιώσει αυτά τα σχέδια της εξομάλυνσης στην περιοχή.
0: Ακριβώς, και πλέον υπάρχει απόδειξη ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από αυτό, όπως υπάρχει απόδειξη και για το γεγονός ότι το ότι δεν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου και το μέτωπο του Λιβάνου, ξεκίνησε την επόμενη μέρα από την απόφαση που είχε λάβει ο Νασράλα, απέβη καθοριστικό, γιατί ακριβώς αν ξεκινούσε ένας παράλληλος πόλεμος την ίδια ακριβώς ημέρα, θα είχαμε πολύ διαφορετικές συνέπειες. Δεν μπήκε ο Νασράλα αμέσως με το Λίβανο σε αυτή την ιστορία. Ήταν ένα σχέδιο. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο και παραμένει ένα σχέδιο, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφέρει για αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς είναι η ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο στενό όσο το Ισραήλ, και ακριβώς η Δύση αυτό το λάθος είναι που κάνει. Πρέπει να θυμηθούμε, για παράδειγμα, τον αριθμό των, αν και δεν είναι ημέρα και δεν πρέπει να το συνδέουμε, τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Σήμερα μιλάμε για 73.000 ανθρώπους. Ποιοι ήταν αυτές οι 73.000 άνθρωποι? Δηλαδή, το 1/3 περίπου ξέρουμε, κατά παραδοχή του Ισραήλ, ότι ήταν οι τρομοκράτες της Χαμάς, και οι υπόλοιποι ήταν άμαχοι. Ήταν πολύ χαμηλή η αναλογία μεν, αλλά κανείς δεν λέει, για παράδειγμα, εδώ ότι είχε ρίξει Χαμάς 31.000 πυράβλους προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε τα μέσα να τους ανακόψει, αλλά το 1/4 από αυτούς τους πυράβλους έπεσε μέσα στη Γάζα και σκότωσε κόσμο. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολείται με αυτό.
2: Ναι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται.
1: Γιατί δεν βολεύει κιόλας να ασχολούνται κάποιοι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή,
2: εγώ κρατάω την κουβέντα που είπε ο Κώστας, ότι γυρίσαμε πιο πίσω, και γυρίσαμε πιο πίσω και αντιλήψεις. Δηλαδή, έχουμε γυρίσει σε περισσότερο φανατισμό, σε περισσότερη οχύρωση, σε θέσεις οι οποίες δεν βασίζονται πάντα σε πραγματικά δεδομένα, αλλά στις ιδεολειψίες μας, του καθενός. Έτσι, ο καθένας έχει διαφορετικό πράγμα. Αλλά αυτό το πράγμα μας έχει κάνει και έχει εντείνει τον φανατισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πριν από 5 χρόνια έλεγε σε κάποιους επίκους, ξέρεις, δεν θα επεκτείνει τον καταβλισμό σου, ας πούμε, στη Δυτική Όχθη, είναι παράνομο, δεν θα τον επέκτηνε. Τώρα αν δεν πήγαινε πέστου του, γιατί πλέον έχει φανατιστεί τόσο πολύ που σου λέει δεν ακούω τίποτα, θα τους εξαφανίσω.
1: Εντάξει, τους βοηθούσε τότε ο στρατός.
2: Προφανώς. Τώρα τους βοηθούσε. Και τώρα τους
0: βοηθούσε. Εδώ υπάρχει τεράστια ευκαιρία από πλευράς της κυβέρνησης του Νετανιάχου.
2: Εννοείται.
0: Το project του Ε1 προσπαθούν να κάνουν και όλα τα υπόλοιπα. Αν οι έπικοι δεν είναι όλοι αυτό που παρουσιάζεται, δεν είναι καν αυτό που παρουσιάζεται με τους ακραίους του Hilltop Youth και όλους αυτούς τους εξτρεμιστές, οι οποίοι είναι εγκληματίες κανονικά. Ο περισσότερος κόσμος ζει κανονικά εκεί. Είναι μια μικρή μερίδα. Αυτή η μικρή μερίδα όμως δεν παρεμποδίζεται.
2: Είναι αυτή η μερίδα που μετά τα γεγονότα έχει πάρει το πάνω χέρι όμως και δίνει τον τόνο. Αυτή δίνει τον τόνο. Δεν τον δίνει τον τόνο.
1: Οι ακραίοι από κάθε πλευρά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που έχω εγώ απορία. Επειδή στις 27 του μηνός έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Κάποιοι έλεγαν ότι, κάποιοι λένε ακόμα, ότι το διαιωνίζει τον πόλεμο, ας πούμε, ο Νετανιάχου για να έχει εκλογικά ωφέλη. Τι γίνεται στο εσωτερικό του Ισραήλ αυτή την, και πώς έχει επηρεάσει και τον κόσμο η όλη ιστορία? Γιατί το Ισραήλ μέσα στον κακό χαμό και είχαν όλοι πάρει τα όπλα, ας πούμε, για να αμυνθούν, παρόλα αυτά κάνανε διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου, θυμόμαστε, ειδικά με το θέμα των ομήρων. Τώρα τι γίνεται?
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Θα σου πω το εξής. Πριν από χθες, νομίζω, ήταν η προχθές, υπήρξε μια δημοσκόπηση του Ισραήλ, η οποία έδειξε το εξής, ότι το 62% των ερωτηθέντων, και είναι διπλάσιο το ποσοστό επιμέρους στους Ισραηλινούς Εβραίους από τους Ισραηλινούς Άραβες, όπως συνήθως είναι, λέει ότι 62% ότι θα επηρεάσει καθοριστικά ή αρκετά καθοριστικά την ψήφο του το θέμα της 7ης Οκτωβρίου. Αυτό δείχνει την κόπωση του κόσμου, αυτό δείχνει την οργή του κόσμου για πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται στην πορεία σε σχέση με το χειρισμό του Νετανιάχου. Δείχνει πράγματα τα οποία δεν ευνοούν σίγουρα τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, δεν υπάρχει κάποια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην αντιπολίτευση για να σταθεί απέναντί του και δεν θα απέκλειε κανείς να υπάρξει μια άλλη στροφή των ψηφοφόρων. Μέχρι στιγμής δεν το δείχνουν τα γκάλωπ, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί βάζουν πρώτο το θέμα της ασφάλειας, γιατί ακριβώς ο κόσμος έχει κουραστεί αυτά τα 3 χρόνια και υπάρχει μια τεράστια κόπωση στον κόσμο. Το βλέπει κανείς όταν τους μιλάει, λένε, γιατί είναι ο πιο μεγάλος πόλεμος. Δεν είχαν περισσότερα από ένα μήνα πόλεμο μέχρι την 7η Οκτωβρίου και από τότε συνεχίζεται. Βλέπουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Είχαμε τη Fly Dubai προχθές. Άλλα κενά εκεί. Υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας στο Ισραήλ. Όχι για το αν θα υπάρξει ένας πόλεμος ξαφνικά μια μέρα, που μπορεί και αυτό να είναι, γιατί σίγουρα η 7η Οκτωβρίου και όλο αυτό το μίσος που καλλιεργήθηκε ενάντια στο Ισραήλ θα μας φέρει παρακάτω σε κάτι άλλο. Αυτό είναι ο στόχος. Αλλά κυρίως για το ίδιο το Ισραήλ. Για το ότι αυτό το πράγμα όσο συνεχίζεται, υπάρχουν άλλα κενά, δημιουργούνται άλλα κενά, δημιουργούνται άλλες τρευλώσεις. Ενδεχομένως και από τον Νετανιάχου, ο οποίος θέλει να επανεκλεγεί. Οπότε αυτό το πράγμα ο κόσμος θέλει να τελειώνει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις εβδομάδες την 27η Οκτωβρίου για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κώστη μας. Καλημέρα. Να πούμε ότι πριν από λίγο εκδόθηκε και ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή αυτό που συζητούσαμε, δηλαδή την θλιβερή επέτειο. Κάνει λόγο για δεχτή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Θυμίζει το θέμα της επιστροφής των ομήρων μέσα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και καταλήγει λέγοντας ότι η χώρα μας υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση 2 κρατών που θεωρείται η μόνη βιώσιμη οδός για επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό. Ήμουν 9 και γέρασα, λέω.
2: Κύριε Σταμάτη, δεν έχει σχέση αυτή η διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. Δεν είναι αυτό το θέμα για το οποίο συζητούσαμε τουλάχιστον. Μπορεί να ταιριάζει σε άλλες περιπτώσεις, αλλά στην περίπτωση για την οποία συζητούσαμε, δηλαδή για την θλιβερή επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023, δεν έχει σχέση οι Σιίτες ή Σουνίτες. Αν μου επιτρέπετε. Καλημέρα στον Γρηγόρη, το φίλο μας από την Κοπεχάγη, με 11 βαθμούς και βροχές από εδώ και πέρα. Χθες ήταν η τελευταία καλοκαιρινή μέρα, όπως είπανε. Μια φίλη μου είχε πάρει στη γιαγιά της ένα πλυντήριο και αυτή απλά έβαλε τη σκάφη πάνω και συνέχισε να πλένει. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Θεούλα.
2: Καλημέρα και στο Γιώργο από Ξάνθη προς Δεϊά Καβάλας, μέσω Εγνατίας. 14 βαθμούς και χωρίς σύννεφα και με λίγη κίνηση. Φιλιά στον αδελφό μου τον Δημήτρη στην Αθήνα και στη μαμά του. Είναι εδώ ο Δημήτρης. Και στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Φιλιά, καλή δύναμη και σε εμάς. Την αγαπημένη του πρωινή παρέα.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, όλοι έχουν αποφασίσει να πάνε από το ποτάμι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί σου λέει, ξέρουν ότι υπάρχουν τα μέτρα. Δεν έχει καθόλου κίνηση στο κέντρο, γιατί δεν έχει κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή γιατί έχει μέτρα, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ τα μέτρα. Είναι λοιπόν.
2: Από τον Αύγουστο έχουμε να δούμε τόσο πράσινο στην Αθήνα.
1: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, η κεντρική δρόμη γύρω από το και από τη Βουλή κτλ.
2: Έχουν φύγει
1: πράσινο.
2: Όλοι και έχουν πάει στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης που μας στέλνει η φωτογραφία ο Φώτης, ας πούμε, που γίνεται χαμός στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
1: Πήγαν όλοι Θεσσαλονίκη για να εκτονωθούν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τέλος πάντων, Ασφαλιστών. Στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα έχει όμως αυξημένη κίνηση από το ύψ οδού μέχρι τη Φιλαδέλφια στο ρεύμα ανόδου και από τη Φιλαδέλφια μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ρεύμα καθόδου. Η παραλιακή επίσης έχει αυξημένη κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως, είναι κατά διαστήματα ανάμεσα Αλίμου και προς το

0: Πειραιά εννοώ προς, μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το Παλαιοφάλιρο μέχρι την Αλίμου κατά τα λοιπά είναι μια χαρά. Και κάτσε να δω τι γίνεται στο περιφερειακό τώρα, γιατί με ιντρίγκαρε να δω πώς το αποτυπώνει, ας πούμε, η Google στους χάρτες της. Για να δω. Έλα, σε παρακαλώ. Για δες.
1: Μέχρι να πεις, να πω εγώ καλημέρα στην κυρία Τζέννη, ντροπή σας. Διεξάγεται μια γενοκτονία και εθνοκάθαρση δεκαετίες τώρα. 20.000 δολοφονημένα παιδιά και ο βλαμμένος καλεσμένος μας. Όπα, όπα.
0: Παιδιά, όπα. Και το διαβάζεις αυτό.
1: Μου ξέφυγε. Τέρμα, χ. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη, Γιώργο. Που λέει δεν τα έχουμε με τους πολίτες μαρξιστές ούτε με τους Αμερικάνους δημοκράτες μαρξιστές. Όχι. Τα έχει με τους εγκληματίες του εγκληματία Μπέντζαμιν και με τη ρεπουμπλικανιά του νεοναζί Τραμπ. Είναι μαρξιστής, φαίνεται ο κύριος Γιώργος. Ωραία. Τίποτα δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, είναι όντως όλοι στο περιφερειακό.
1: Ναι.
0: Της Θεσσαλονίκης είναι πολύ πολύ φορτωμένος σήμερα, ειδικά σε συγκεκριμένα σημεία εκεί στο ύψος της 40 εκκλησίες και λίγο στην Τριανδρία και στην Πολύχνη κατά τα λοιπά. Όμως το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή βλέπω ας πούμε η Τσιμισκή είναι τάξη, έχει λίγο κινησούλα, μη φανταστείτε. Η Ιγνατία επίσης δεν είναι πολύ φορτωμένη. Η Όλγας δεν το συζητά, είναι τζάμι η Όλγα σου, να ξέρει.
1: Μπράβο.
0: Η Λαγκαδά στο ένα ρεύμα, στο ρεύμα προς τα κάτω, προς παραλία, ας πούμε. Βλέπω, δύο ρεύματα βλέπω, έτσι. Mm. Δεν τρελαθούμε. Δεν είναι μονόδρομος Αντινίκης. Εντάξει. Οι παλαιού σταθμού και οι μοναστήριου βλέπω έχουν επίσης κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Και στη Μενεμένη έχει κίνηση, Διονύση, εκεί που είναι τα κτέλ.
1: Εκεί, στη Μενεμένη είναι τα κτέλ.
0: Εκεί είναι τα κτέλ. Είχα μείνει εγώ εκεί στη Μενεμένη. Δεν είναι ωραία.
1: Με τρένο έχω πάει εγώ. Ναι. Οπότε έχω ανέβει εκεί πάνω. Ναι. Σου λέω όσο όνομα ναι. μου αρέσει. Αλλά ναι. με τρένο έχω πάει. Δεν έχω πάει με λεωφορείο.
0: Εσωτερική.
1: Και με αεροπλάνο έχω πάει. Με το αεροπλάνο είναι ωραία.
0: Ωραία. Ναι. Το αεροπλάνο είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Ένα τσιγάρο δρόμο που λένε. Λοιπόν, στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Πολύ, πολύ όμως δηλαδή. Εκεί που είναι. Τώρα αυτά είναι καινούργια για μένα. Δεν είχα πάει τόσο αριστερά.
1: Να.
0: Στο χάρτη.
1: Στο χάρτη.
0: Δεν το ξέρω αυτό το
1: μέρος.
0: Το μέρος. Αλλά έχει πολύ κίνηση εδώ στην εσωτερική. Ανάμεσα στην Μεάνδρου.
1: Ναι.
0: Και τη Μοναστηρίου. Στο ένα ρεύμα.
1: Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί και με Μενάνδρου έχει εδώ στην Αθήνα και Μοναστηρίου.
0: Στην Αντώνη Τρίτσι. Καλά, Μοναστηρίου είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Η Μοναστηρίου
1: ναι,
0: είναι πολύ γνωστή.
1: Πολύ γνωστή.
0: Η Μεάνδρου έχει και αυτή πάρα πολύ κίνηση, βλέπω.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι πάθατε. Α, και εδώ έχει πολύ κίνηση που δεν ξέρω τι είναι. Έχει ένα ωραίο ζαχαροπλαστή όμως από ό,τι βλέπω. Πώς μου βγαίνουν εμένα. Εμένα θα μου πείτε, γιατί στις, μου βγήκε πριν μία ταβέρνα πάρα πολύ γνωστή στον Μπραχάμι και χωρίς να έχω πατήσει τίποτα. Και μου βγήκε και τώρα και ένα ζαχαροπλαστείο. Να, έπαθα τώρα πρωί-πρωί αυτό το πρόβλημα.
1: Ο Σταμάτης που μας έστειλε φωτογραφία από τον περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Λέει, παιδιά, εγώ όσο ζω, δεν έχω διέργο να πηγαίνει τόσο γρήγορα. Μιλάει για το flyover. Έτσι λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι.
1: Δεν ξέρουμε, δεν παρακολουθούμε την πορεία του έργου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, κύριε Σταμάτη, υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
0: Όχι,
1: ναι,
0: δεν τα
1: είναι
0: λέμε.
1: Τόσο απλό.
0: Ναι,
1: υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
0: Όχι,
1: γιατί... Και εμένα μου ξέφυγε το συγκεκριμένο και ζητώ συγγνώμη.
0: Όχι, δεν είμαστε για χαρακτηρισμού.
1: Όχι, όχι. Δεν μα αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Δεν μα αρέσουν του αποκλεισμού. Κυρίσουμε, πώς το λένε, τόσο απλά.
0: Λοιπόν, χθες το βράδυ είναι και μία έκρηξη με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου και υπήρξαν και δύο τραυματισμοί, γιατί δεν έγινε αργά το βράδυ. Μάλιστα. Η έκρηξη και μεταφέρθηκαν δύο άτομα στο νοσοκομείο γεννηματάς με ελαφρά τραύματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ωραίο.
1: Όχι,
0: να περπατάς στον δρόμο και να γίνει έκρηξη.
1: Φυσικά.
0: Και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτά τα περιστατικά τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις από τους μαθητές. Είναι πάνω από 1.000 σχολεία υποκατάληψη σε όλη τη Γαλλία. Χθες,
1: και ταυτόχρονα συνεχίζονται και καταστροφές.
0: Πολλές
1: τα καψίματα σχολείων δηλαδή και τα λοιπά. Οδοφράγματα και αυτά.
0: Πολλές καταστροφές. Θυμάμαι τις παλιές μαθητικές κινητοποιήσεις θυμάσαι που είχαν γίνει στη Γαλλία τη δεκαετία του 90, εκεί. Τέλη δεκαετία του 90 ήτανε.
1: Τις θυμάμαι, ναι.
0: Οι μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είχε όμως τέτοια φαινόμενα.
1: Όχι. Τώρα, ο κερί, ο ήθη. Ο τέμπορα, ο μόρε. Στο Αστερίξ το έχω μάθει αυτό, μην νομίζει, δεν έχω κάνει λατινικά ποτέ. Με άνδρου Τρίτσι είναι Εύωσμο. Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστώ.
1: Μια πολιτεία από μόνη τη. Γι' αυτό και ο χαμό στον δρόμο. Μα λέει η φίλη μα η Ευαγγελία.
0: Με άνδρου, Θα λέω και με άνδρου τώρα τα πράγματα.
1: Να λε.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Να μην έχει κίνηση μόνο.
0: Να μην έχει. Θα λέω. Τζάμπι είμαι άνδρου. Ανοιχτή είμαι άνδρου. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Διαρκής ενημέρωση. Ό,τι θα γίνει στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στην χώρα μας, Ρούμπιο, θα το μαθαίνετε από εδώ, από όλες τις εκπομπές μας, από τους συναδέλφους που θα καλύψουν αυτή την επίσκεψη. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.

0: this shit out.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όσους μας ακούτε στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και σε όσους μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr. Είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς από την Ερτιπύρου. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Ο καφές έτοιμος, το μικρόφωνο ανοιχτό και εμείς στη θέση μας όπως κάθε πρωί. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και ο καιρός ως το Σαββατοκύριακο εξελίσσεται με την διάθεση ενός καλοκαιρινού καιρού. Ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες σήμερα μέχρι αύριο το μεσημέρι και από εκεί αλλάζει ο καιρός. Αρχίζει η περίοδος των βροχών, τα πρώτα βρόχια. Στην Ήπειρο το σκηνικό περιλαμβάνει πρωινές τοπικές ομίχλες με συμβρινούς θερμοκρασιακούς δείκτες ως 25 βαθμούς και εξασθενημένους ανέμους. Είπαμε από την Πέμπτη το απόγευμα και την Παρασκευή οι μετεωρολόγοι δείχνουν καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, 7 Οκτωβρίου είναι μια ημερομηνία που στον πυκνό χρόνο της ιστορίας μοιάζει με παράξενο σημείο συνάντησης. Τρεις διαφορετικοί αιώνες, τρία φαινομενικά ασύνδετα γεγονότα, ένα κοινό νήμα, προπινή πορεία. Η σύγκρουση για την κυριαρχία, η πάλη της δημοκρατίας με τη βία και το διαρκές ανεκπλήρωτο αίτημα για ειρήνη. Ταξιδεύουμε πίσω στο 1571, σαν σήμερα στα νερά του Κορινθιακού Κρίνη. Ταξιδεύουμε πίσω στο

λογική ισχύ της απέναντι σε μια εξωτερική απειλή. Ήταν η σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων και κοσμοθεωριών σε μια εποχή που τα σύνορα επαναχαράσσονταν με τη δύναμη των κανονιών. Διατρέχουμε τους αιώνες και φτάνουμε στο 2020. Η μάχη δεν δίνεται πλέον στη θάλασσα με γαλέρες, αλλά μέσα στις δικαστικές αίθουσες μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Στην Αθήνα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων εκδίδει μια ιστορική απόφαση. Κρίνει τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Μετά από χρόνια φόβου, η δικαιοσύνη ορθώνει το ανάστημά της. Η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς τιμωρία μιας ομάδας εγκληματιών. Ήταν η αυτοάμυνα της πολιτείας απέναντι στο φασισμό και το μίσος που επιχειρούσαν να διαβρώσουν τα θεμέλια της κοινωνίας. Ήταν η απόδειξη ότι ο εχθρός δεν έρχεται πάντα από έξω, αλλά μπορεί να ξεπηδήσει από τα ίδια τα σπλάχνα. Και μόλις 3 χρόνια αργότερα, το 2023, η φωτιά ανάβει ξανά στη Μέση Ανατολή. Η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς εξαπολύει ευνηδιαστική και πολυμέτωπη επίθεση από τη λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ. Χιλιάδες ρουκέτες, διείσδυση μαχητών, 1.200 νεκροί πολίτες και στρατιώτες και περισσότεροι από 240 όμηροι. Πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην σύγκρουση Ισραηλινών και Παλαιστινίων εδώ και δεκαετίες συγκλώνησε τον πλανήτη και άνοιξε ένα νέο κύκλο αίματος και οδύνησης, συνέπειες του οποίου ταλανίζουν την περιοχή μέχρι και σήμερα. Αλλά πώς συνδέονται αυτά τα τρία ορόσημα, τι μας λέει η συνάντησή τους στο ημερολόγιο? Εκ πρώτης όψεως πρόκειται για εντελώς διαφορετικά γεγονότα. Όμως, αν κοιτάξουμε βαθύτερα, η 7η Οκτωβρίου μας υπενθυμίζει τις τρεις μεγάλες δοκιμασίες της ανθρωπότητας. Πρώτον, τις γεωπολιτικές συγκρούσεις που διαμορφώνουν την ιστορία των εθνών, όπως την Αύπακτο το 1571. Δεύτερον, τις εσωτερικές μάχες για τις αξίες μας, τη διαρκή επαγρύπνηση που απαιτείται για να προστατευτεί η δημοκρατία από τη μυσαλλοδοξία και τον αυταρχισμό, όπως το 2020 στην Αθήνα. Και τρίτον, το ανθρώπινο δράμα και τον τυφλό κύκλο της βίας, όπως αυτός ξέσπασε το 2023 στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, σαν στο σήμερα, τα διδάγματα αυτά είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται αυτούσια, αλλά ηχεί με τον ίδιο τρόπο όταν ξεχνάμε τα μαθήματά της. Συνάφπακτος μας θυμίζει ότι οι συσχετισμοί δυνάμεων αλλάζουν. Καταδίκη της Χρυσής Αυγής μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία και η δικαιοσύνη θέλουν συνεχή αγώνα για να διατηρηθούν. Και η κρίση στη Μέση Ανατολή μας θυμίζει το βαρύ τίμημα που πληρώνουν οι λαοί όταν ο διάλογος καταραίει και τη θέση του παίρνει ο όλεθρος. Και καθώς κοιτάμε το παρελθόν μέσα από το πρίσμα της σημερινής μέρας, το ζητούμενο παραμένει το ίδιο. Να στεκόμαστε απέναντι στη βία, είτε αυτή εκδηλώνεται ως ολοκληρωτική πράξη, γιατί δεν είναι ιδεολογία ο φασισμός, είτε ως πολεμικός φανατισμός, είτε ως εσωτερικός διχασμός. Γιατί η πραγματική πρόοδος μιας κοινωνίας δεν μετριέται μόνο από τις νίκες στα πεδία των μαχών, αλλά από την ικανότητά της να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και την αξιοπρέπεια. Και τι παράληψη χθες, καθώς στις 6 Οκτωβρίου γράφτηκε μια από τις ενδοξότερες σελίδες της υπηρώτικης ιστορίας. Κι όμως η επέτειος αυτή συχνά προσπερνιέται στα ψηλά γράμματα, μια ασυγχώρητη παράληψη της μνήμης μας. Πριν από 114 χρόνια λοιπόν, ο ελληνικός στρατός πάτησε τα λιθόστρωτα της θρυλικής γέφυρας της Άρτας, διέβη τον Άραχθο και έσπασε τα δεσμά των 463 χρόνων της σκληρής Οθωμανοκρατίας. Ήταν η στιγμή που η Ήπειρος, ποτισμένη με αίμα, δάκρυα και αιώνες καρτερίες, ένιωσε τον άνεμο της ελευθερίας να φυσά από τα βουνά της μέχρι τον Αρτινό κάμπο.

Τα έφυπα τμήματα του αντισυνταγματάρχη Κοντούλη κάλπαζαν από χωριό σε χωριό, φέροντας το μήνυμα στους κλαβωμένους υπηρώτες, από τις αιματηρές μάχες στο Γρίμποβο, την Κιάφα και τους Κουμζάδες, μέχρι το Χάνι, Καρβασαρά, τα Πεστά και την Νικόβολη. Η ψυχή του υπηρώτη ξέσπασε. Η ταπείνωση του θλιβερού πολέμου του 1897 ξεπλήθηκε με ατσάλι και οργή, ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Αργύρι.

0: Κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις που ακολουθούν και παρουσιάζουμε θα ρω ότι διαμορφώνουν την ταυτότητα της μέρας. Ένα πολυσύνθετο μοσαϊκό από γεωπολιτικές εξελίξεις, θεσμικές πρωτοβουλίες, κοινωνικές αντιδράσεις, αλλά και κρίσιμα ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα στην περιφέρεια. Από τις αίθουσες της διπλωματίας και τις κάλπες στην Ευρώπη μέχρι τους δρόμους της Αθήνας, αλλά και τα ορεινά χωριά της Ηπείρου και τις σχολικές αίθουσες, ο κόσμος κινείται με γρήγορους ρυθμούς, αναζητώντας ισορροπίες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εν ώψη της έναρξης των εργασιών του αποκαλούμενου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών μετά την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χθες το βράδυ. Σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών, η διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και οι κοινές δηλώσεις στον τύπο θα σηματοδοτήσουν ενδεχομένως τη βούληση των δύο πλευρών για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων. Στην ατζέντα κυριαρχούν θέματα άμυνας, ενέργειας, ναυτιλίας και τεχνολογίας, με την υπογραφή τριών διμερών κειμένων να επιβεβαιώνει τον στρατηγικό συνεργασία της, τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας. Για την ομαλή διεξαγωγή της επίσκεψης, η αστυνομία έχει εφαρμόσει εκτεταμένα μέτρα ασφάλειας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας. Την ίδια στιγμή, οι σχεδιαζόμενες συμφωνίες προκαλούν και αντίθετες φωνές. Χθες το απόγευμα, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Ήπειρο, στα Γιάννενα δηλαδή, στην Οικουμενίτσα και στην Πρέβεζα, καθώς και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη. Σήμερα οι κινητοποιήσεις μεταφέρονται στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στη Λάρισα και τα Χανιά, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις για τις γεωπολιτικές δεσμεύσεις της χώρας, ενώ αύριο ακολουθούν το Αργοστόλι και η Καβάλα. Στην Ισπανία, η πολιτική αντιπαράθεση για τη στεγαστική κρίση οδήγησε στη διάλυση του Κοινοβουλίου και στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου μετά την καταψήφιση των κυβερνητικών μέτρων από τους Καταλανούς αυτονομιστές. Παρά τις πολιτικές ανατροπές, ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ επιχειρεί να δώσει άμεση λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, προωθώντας δύο νέα διατάγματα μέσω της ειδικής συνταγματικής οδού της 69 μελών Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής. Με 21 μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών, την αναστολή εξώσεων ευάλωτων νοικοκυριών ως το 2030 και άτοκα δάνεια ως 50.000 ευρώ για την αγορά πρώτης κατοικίας, η μαδριλένικη κυβέρνηση επιζητεί τη στήριξη μικρότερων κομμάτων, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ένα δίχτυ προστασίας για τους πολίτες πριν από την προσφυγή στις κάλπες. Παράλληλα στον Περσικό κόλπο, η διπλωματία του Κατάρ καταβάλει προσπάθειες για τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έπειτα από περισσότερους από 7 μήνες εντάσσεων στη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνει η κυβέρνηση της Ντόχα, η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίζεται, καθώς η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ παραμένει έθραυστη. Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση στο πεδίο, τις τελευταίες εβδομάδες οι κίνδυνοι για την ναυσιπλοεία διατηρούν την ευρικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να επηρεάζονται άμεσα από τις οικονομικές επιπτώσεις να αγγίζουν την παγκόσμια αγορά. Τέλος, στη Γαλλία η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις διευρυνόμενες μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Τα παιδιά ζητούν βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, μείωση των μαθητών ανά τάξη και ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ένα περιβάλλον γενικότερου προβληματισμού για τις μελλοντικές προοπτικές. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί επιχειρεί να διαχειριστεί την κρίση εν μέσω πιεστικών διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, ενώ την ίδια στιγμή οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Η αναταραχή στο χώρο της εκπαίδευσης φαίνεται να έχει ευρύτερο αντίκτυπο, καθώς οι αύριο Πέμπτη έχουν προγραμματιστεί μαθητικές κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα. Αργύρι.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκον Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες συνόδου κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Σιριοπούλου.

εκπομπή Πάρτο Αλλιώς που ακούγεται από τις συνόδες της ΕΡΤ υπήρχε στο 88,2 και 100,3 μεγακύπνο στα FM και διαδικτυακά από το ertecho.gr. Στον ήχο Αργύρης Μαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδό, και μεταφερόμαστε στην ελληνική περιφέρεια όπου η προσοχή επικεντρώνεται σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, οδικής ασφάλειας αλλά και στις προσπάθειες αναζωογόνησης των τοπικών κοινωνιών. Ο Μητσικέλη της Ηπείρου, ένα θλιβερό περιστατικό λαθροθυρίας, ήρθε στο φως καθώς εντοπίστηκε αποκεφαλισμένο ένα προστατευόμενο βαλκανικό αγριόγειδο. Η αφαίρεση του κεφαλιού ενισχύει τις υποψίες ότι το ζώο θανατώθηκε με σκοπό τη συλλογή τροπαίων. Στον τομέα της οδικής ασφάλειας, τα στοιχεία της αστυνομίας για την Ήπειρο τον Σεπτέμβρη καταγράφουν την απώλεια ανθρώπινων ζώων και σοβαρούς τραυματισμούς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή στο τιμόνι. Παρά τη σχετική συγκράτηση του

συνολικού αριθμού των παθόντων, η αύξηση των σοβαρών ατυχημάτων προβληματίζει τις αρχές. Στον τομέα της δημογραφικής πολιτικής, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θέτει σε εφαρμογή το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση με την πλατφόρμα αιτήσεων να ανοίγει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Το μέτρο προσφέρει οικονομική ενίσχυση ως 10.000 ευρώ για τη μόνιμη εγκατάσταση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρήκνωση. Στην Ήπειρο εντάσσονται 9 συνολικά δήμοι των περιφερειακών ενωτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Ωστόσο, η μη συμπερίληψη των Πρέβεζας και Άρτας στο αρχικό αυτό στάδιο προκαλεί προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς ειδικά η Άρτα είναι περιοχή που επίσης αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα γύρασης του πληθυσμού. Παράλληλα, η Ήπειρος πρωταγωνιστεί και στον επιστημονικό διάλογο για τις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις. Από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, τα βόρεια και κεντρικά του ΜΕΡΚΑ φιλοξενούν το επιστημονικό συμπόσιο «Οικογένεια, σχολείο και παιδί στον ψηφιακό κόσμο». Η διοργάνωση που πραγματοποιείται από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας και Ιωαννίνων, τους οικείους δήμους και το Πανεπιστήμιο Πατρών, μεταφέρει τις εργασίες της στα άγνατα, τους καλαρίτες και τα πράματα. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η εικόνα της σημερινής μέρας. Μια εικόνα που συνθέτει τις προσπάθειες για διεθνή σταθερότητα και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με τις φυσιολογικές κοινωνικές αμφισβητήσεις, υπενθυμίζοντας ότι η πρόοδος απαιτεί διαρκή διάλογο, εγρήγορση και σύνεση σε όλα τα επίπεδα.

0: κύριε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βράχων ύψωσε για ακόμη μια φορά τη φωνή της, εκδίδοντας σκληρή ανακοίνωση που ξεκαθαρίζει το τοπίο. Δεν είμαστε μειονότητα. Η αντίδραση αυτή ήρθε ως άμεση απάντηση σε διεθνή ψηφίσματα και εκθέσεις εξωτερικών φορέων, όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης, για παράδειγμα, που επιχειρούν να καταγράψουν τους βλαχόφωνους Έλληνες ως δίθεν ξεχωριστή γλωσσική ή εθνική μειονότητα. Οι εκπρόσωποι των σωματείων ξεκαθαρίζουν ότι οι βλάχοι αποτελούν ένα απόσπαστο δομικό συστατικό του ελληνισμού, με ανεκτήμητη προσφορά στους εθνικούς αγώνες και τους ευεργέτες του έθνους, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια καπελώματος από αυτόκλητους προστάτες. Το ερώτημα όμως που πλανάται πλέον στον αέρα είναι, νομίζω, ουσιώδες. Γιατί θυμήθηκαν ξανά τους βλάχους και γιατί τώρα, όταν ξαφνικά δηλαδή διεθνείς γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, παρατηρητήρια και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις ανασύρουν βλάχικα ζητήματα εκ του μειόντος. Η εμπειρία διδάσκει ότι κάτι δεν πάει καλά. Πίσω από την δίθεν προστασία απειλούμενων εντός εισαγωγικών γλωσσών, ενίοτε κρύβεται και ένας χορός εκατομμυρίων από ευρωπαϊκά και διεθνή κονδύλια, τα οποία αναζητούν πρόθυμους παραλήπτες για να συντηρούν τεχνητές διαφωνίες. Κυρίες και κύριοι, για το ζήτημα αυτό, τις τυχόν σκοπιμότητες αλλά και την ουσία της ανακοίνωσης, καλέσαμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, τον κύριο Μιχάλη Μαγειρία. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, απαντάτε κατηγορηματικά, δεν είμαστε μειονότητα. Ποιοι είναι όμως, κατά τη γνώμη σας, οι αρχιτέκτονες αυτής της προσπάθειας, ή ποιο είναι το ακριβές τίμημα ή όφελος στο πιθανό γεωπολιτικό παζάρι που καταγγέλλεται ότι στείνεται στην πλάτη σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το θέμα μας, θα έλεγα να χρησιμοποιήσω τη λέξη, μας ταλαιπωρεί εδώ και έναν αιώνα. Πάντα η Ρουμανία έκανε παρεμβάσεις, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τα ρουμάνικα σχολεία στην πατρίδα μας. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο η Ρουμανία δεν το έχει εγκαταλείψει ποτέ και πάντα το βάζει στις διαπραγματεύσεις. Με τη σύσταση που είχαμε, την οδηγία την καινούρια, θα πω ότι προϋπήρχε οδηγία, ήταν η οδηγία 1333 το 97, που προέβλεπε ακριβώς πάλι τα ίδια. Άρα μετά το 1997 ξαναέρχεται στο προσκήνιο πάλι η Ρουμανία και μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, το οποίο ξεκινάει στις 23 Ιουνίου του 2026. Η Ρουμάνα βουλευτής, η κυρία Δημητρέσκου, έθεσε επίσημα ζήτημα σχετικά με τους αρμάνους βλάχους στην Ελλάδα. Το ερώτημά της αφορούσε τα μέτρα που έχουν ληφθεί για ζητήματα όπως είναι η εκπαίδευση, οι εκδόσεις, τα μέσα ενημέρωσης, οι πολιτιστικές δράσεις, αλλά και η διατήρηση της βλάχικης διαλέκτους και της κουλτούρας. Την άλλη μέρα επιδόθηκε αυτό το σχέδιο, το οποίο όταν έφτασε ξανά στο Συμβούλιο της Ευρώπης έγινε μια προσπάθεια να φύγει αυτή η τροπολογία, υπήρχε αντίδραση από τους δικούς μας βουλευτές και τελικά όμως αυτή η τροπολογία πέρασε. Άρα μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο το παρουσίασε η Ρουμάνα, η κυρία Δημητρέσκου, αλλά το στήριξαν και όλοι οι βουλευτές της Ρουμανίας και στο τέλος πανηγύριζαν στα προσωπικά τους προφίλ στη Ρουμανία για την μεγάλη νίκη που πέτυχαν και για το σκοπό που πέρασαν αυτή την τροπολογία, και μιλάμε για όλη την ομάδα των Ρουμάνων βουλευτών, λέγοντάς ότι όταν είμαστε ενωμένοι πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα. Παράδειγμα, είναι παράδειγμα αυτές οι δηλώσεις της κυρίας Δημητρέσκου όλων αυτών των Ρωμάνων, που δεν είναι μόνο τώρα αλλά συνέχεια κατά καιρούς επιβαίνουν σε θέματα που αφορούν τον βλαχόφωνο ελληνισμό. Εμείς έχουμε διαμαρτυρηθεί, η επιστολή αυτή δεν είναι η πρώτη, είναι μια σειρά από επιστολές τις οποίες έχουμε στείλει όλα αυτά τα χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης, εξηγώντας σας το ποιοι είμαστε, γιατί ξέρουμε είμαστε ένα κομμάτι του ελληνισμού. Οι βλάχοι με το πουγγί τους και το αίμα τους έχουν χτίσει το νεοελληνικό κράτος και δεν δεχόμαστε πάτρονες και προστάτες από τη Ρουμανία και τους Ρουμάνους.
0: Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι λέτε και από ό,τι γνωρίζω κι εγώ, παρατηρούμε μια συστηματική προσπάθεια να διαχωριστεί η γλωσσική ιδιαιτερότητα από την εθνική συνείδηση. Ποιος είναι ο στόχος όμως, τι ακριβώς επιδιώκεται μέσω αυτών των παρεμβάσεων?
1: Κοιτάξτε, σας είπα, αυτό το θέμα είναι εδώ και, υπάρχει εδώ και ένας αιώνας. Πιστεύω ότι αν δείτε οι βλάχοι στα Βαλκάνια, γιατί και η καταγωγή τους είναι έτσι, από την Πίδο είναι ελληνικής καταγωγής οι όλοι, στις όμορες χώρες δίπλα τους έχουν να γνωρίσει σαν μειονότητα. Δηλαδή οι βλάχοι στα Σκόπια αποτελούν μειονότητα. Ο στόχος πιστεύω είναι να πάμε προς αυτό το σημείο, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να, σε αυτά τα σχέδια κανενός, γιατί είμαστε κομμάτι του ελληνισμού, είμαστε κομμάτι του ελληνικού έθνους.
0: Εκτός από αυτές τις συλλεκτικές, πολύ σκληρές διακηρύξεις, πώς σχεδιάζει η Ομοσπονδία να μπλοκάρει θεσμικά και νομικά όλη αυτή την εξέλιξη, την τυχόν αλίευση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως είπα, από διάφορες ΜΚΟ, πρόθυμους φορείς, που κατά κάποιες εκτιμήσεις επιχειρούν να καπηλευτούν το όνομα των βλάχων για δικούς τους σκοπούς?
1: Κοιτάξτε, εμείς αντιδρούμε θεσμικά. Έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί το αντιληφθήκαμε πάρα πολύ νωρίς. Καταλαβαίνετε, μόλις πέρσι το ψήφισμα, κατευθείαν το αντιληφθήκαμε και δεν αφήσαμε και τα χρονικά περιθώρια για να περάσει πολύ χρόνο, οπότε να μην το καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό και να αντιδράσαμε γρήγορα. Κινηθήκαμε θεσμικά, ενημερώσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και μέσω του Πρόεδρου της Βουλής. Η επιστολή αυτή θα πάει σε όλους τους βουλευτές. Όμως δεν σταματάμε εκεί. Με επιστολές μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης λέμε ποιοι είμαστε και δεν χρειάζομαστε ούτε τους Ευρωπαίους πάτρονες πάνω να μας υποδείξουν ποιοι είμαστε εμείς, ο βλαχόφωνος ελληνισμός, η πατρίδα μας.
0: Από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν γίνει ενέργειες? Εν πάση περιπτώσει, προγραμματίζεται κάποια παρέμβαση για την αντιμετώπιση αυτών των προσπαθειών?
1: Το Υπουργείο είναι κοντά μας και πιστεύω και σε αυτό το ψήφισμα σίγουρα δεν θα το αφήσουν έτσι. Πιστεύω όχι μόνο το Υπουργείο, αλλά και όλοι οι φορείς ελληνικοί και τα κόμματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ξέρω ότι σας δυσκόλεψα χρονικά από την δουλειά σας, αλλά σας ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς για τις διευκρινήσεις τις οποίες μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Μέρα.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, να αναφερθούμε ξανά στην σημαντική επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, που έχει τις δικές της ιδιαίτερες πλευρές, με την ενέργεια και την άμυνα στην κορυφή της ατζέντας, και μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ που θα απευθύνεται σε ολόκληρη τη Δύση. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και Σύμβουλος Ασφάλειας του Προέδρου Τραμπ, πραγματοποιεί σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου τις επίσημες επαφές του στην Αθήνα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ αναμένονται συμφωνίες για τη στρατιωτική συνεργασία, την ναυτιλία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και είναι αλήθεια ότι η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών πιέσεων, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ασφάλεια των ενεργειακών δρόμων και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων να προσδίδουν πρόσθετο βάρος στις συνομιλίες. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έφτασε χθες στην Αθήνα, χθες το βράδυ. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Γκίλφολ, η οποία υπογράμμισε σε ανάρτησή της ότι η διμερή σχέση των δύο κρατών, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή, δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη. Διαβάζω κάποιες αναλύσεις που λένε ότι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου αποτελεί ευκαιρία αποτίμησης της συνεργασίας των δύο χωρών και καθορισμού των επόμενων βημάτων. Η ατζέντα εκτείνεται από την περιφερειακή ασφάλεια και την άμυνα ως την υψηλή τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών. Για την Ουάσιγκτον, βασικές προτεραιότητες είναι η εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και η ενίσχυση της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Πριν αναχωρήσει για την ευρωπαϊκή περιοδία του, που περιλαμβάνει επίσης την Ισλανδία και την Πορτογαλία, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε τόσο στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα, όσο και στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Στην άμυνα, οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν το ευρύτερο φάσμα της διμερούς συνεργασίας με κομβικά προγράμματα, την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35 και την αναβάθμιση των F-16, των μαχητικών δηλαδή που κατέχει η χώρα μας. Στο πλαίσιο των σημερινών εργασιών προβλέπεται η υπογραφή επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στη σχετική τελετή αναμένεται να παραστεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Παράλληλα, Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να ανανεώσουν το μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού ως τον 15ο αιώνα, ενισχύοντας το πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην ναυτιλία αναμένεται μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών βάσει της σχετικής διεθνούς σύμβασης. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η απασχόληση των ναυτικών και να ενισχυθεί η συνεργασία στη ναυτική εκπαίδευση. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι σε γενικές γραμμές το πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας και των Ελλήνων συναδέλφων. Λοιπόν, στο σημείο αυτό φτάσαμε και σήμερα, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Αργύρη Κλιμαντήρη, την Άντα Κωνσταντίνα και τον Κώστα Παπαθεοδόρου, να έχετε μια καλή μέρα. Ανανεώνουμε τα ραντεβού μας για 8. Καλή σας μέρα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίων της ΕΡΤ, που επιμελήθηκε η δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Χρήστος Ανεμοζάλης, στον ήχο η Άντα Κωνσταδήμα. Την τροποποίηση του άρθρου 376 του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης συζήτησε ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας και πρόεδρος της Παιδιπύρου, κ. Παναγιώτης Νταΐς, μιλώντας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε, ο περιορισμός στη μεταφορά διαθέσιμων πόσων προς τους λογαριασμούς των ανταποδοτικών υπηρεσιών δυσκολεύει την κατάρτιση ισοσκελισμένων δημοτικών προϋπολογισμών. Ζήτησε να επανέλθει η δυνατότητα μεταφοράς σπόρων από άλλους λογαριασμούς όπως ίσχυε από το 2022. Τη δημοπράτηση κυκλικού κόμβου στη Λιγιά στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.990.000 ευρώ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της περιφέρειας, προβλέπεται να ακολουθήσουν παρεμβάσεις για κόμβους στις θέσεις Φραξίλα, Κανάλι και Καστροσικιά στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας. Τους αναδόχους για 5 έργα αποκατάστασης ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ανέδειξε η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου. Οι παρεμβάσεις αφορούν δρόμους στα Πετράλωνα Τετρακόμου, στους Μιλιωτάδες και την Βοβούσα στην περιοχή των 5 Πηγαδιών προς τη Σκλίβανη, καθώς και από το Ανήλιο προς το χιονοδρομικό κέντρο. Τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους Κόνιτσας και Ζαγορίου ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου. Η σύμβαση με τον Δήμο Κόνιτσας αφορά τη βελτίωση του δρόμου πρόσβασης προς την Ιερά Μονή Μόλιστας με προϋπολογισμό της 65.000 ευρώ. Στο Ζαγόρι προβλέπεται η αναβάθμιση του εξωτερικού υδραγωγείου και η κατασκευή βοηθητικής δεξαμενής στους Πιλιωτάδες, έργο προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Δαπάνη 30.000 ευρώ για υπηρεσίες που συνδέονται με τα κτηνιατρικά μέτρα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων, ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου. Στην ίδια συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε στο ΖΑΤΠΙΟ με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Εκπαιδευτική διημερίδα για την υγεία οργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου στις 8 και 9 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα. Η διημερίδα απευθύνεται σε πτηνοτρόφους, κτηνιάτρους και επαγγελματίες του κλάδου. Τη μελέτη για την αναβάθμιση του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο Σταυράκι, προϋπολογισμού 1.040.000 ευρώ, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων στη χθεσινή της συνεδρίαση. Ο Δήμος θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότηση στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων για την περίοδο 2026-2030. Έργο προϋπολογισμού 394.800 ευρώ για τη βελτίωση υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου προχωρά μετά την έγκριση της μελέτης και τον όρο δημοπράτησης από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων. Οι παρεμβάσεις αφορούν την Αμπελιά, την Παιδινή και την Κοσμηρά. Τον κίνδυνο να περιοριστούν οι σχολικές επισκέψεις σε ορεινές περιοχές επισημαίνει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, εκφράζοντας προβληματισμό για τις οργανωτικές και διοικητικές πλαισίου εκπαιδευτικών μετακινήσεων. Όπως αναφέρει, η ενδεχόμενη μείωση των επισκέψεων θα επηρεάσει και το κέντρο εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία πραγμάτων, καθώς και τα σημεία εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόντρος Παπαγιάννης, αλλά και το Σπήλαιο Ανεμότρυπα. Περιφερειακή κινητοποίηση στην Πρέβεζα στις 19 Οκτωβρίου προγραμματίζουν οι συνεργαζόμενες συνταξιακού οργανώσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Συνταξιούχων ΟΑΕ, η κινητοποίηση συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν συνταξιουχικά σωματεία από την Ήπειρο, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα. Η Ένωση καλεί τους συνταξιούχους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων. Δράση γνωριμίας με την επιστήμη της συντήρησης διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτα στην 3η 13 και 4η 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Η Κόνιτσα ετοιμάζεται να πάρει ανάσα. Σας προσκαλούμε στο δεύτερο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας στην Κόνιτσα, Ανάσα Essence Festival 2026, με θέμα Κόνιτσα, τόπος πολιτισμού και κίνηση στη φύση. Από 9 έως 11 Οκτωβρίου, τρεις μέρες γεμάτες κίνηση, φύση, πολιτισμό, αθλητισμό, δημιουργία, γεύσεις, βιωματικές δράσεις και ανθρώπινες συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

0: Γνώστος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Αναλυτικές πληροφορίες στο epsep.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 55 0 29 320.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
1: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και βρισκόμαστε εδώ στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωνίων της ΣΕΡ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 παρακάτι, με όλη την δισογραφία, όλη την επικαιρότητα, όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Πριν από λίγο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, υποδέχθηκε τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Ρούτα, όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Πριν από λίγο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, υποδέχθηκε

Λοιπόν, σας έχω άσχημα νέα σχετικά με τον καιρό. Τροποτινά άσχημα, καθώς μέχρι και σήμερα θα διαρκέσει η καλοκαιρία. Από αύριο όμως μέχρι και την Κυριακή έρχονται και το επεισόδιο αυτό θα ξεκινήσει από τα δυτικά και επηρεάζει άμεσα την περιοχή μας στην περιφέρεια της Ηπείρου. Λοιπόν, τελευταία μέρα σήμερα της καλοκαιρίας, και αυτό ισχύει για όλη τη χώρα. Από αύριο όμως το σκηνικό του καιρού αλλάζει άρδιν, καθώς ένα τυπικό φθινοπορεινό σύστημα θα πλησιάσει από τα δυτικά. Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επηρεαστούν κυρίως το Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά, ενώ το Σαββατοκύριακο το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερο και θα δώσει βροχές σε περισσότερες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων τα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως βορειοδυτικά, χωρίς ωστόσο όμως ξεκαθαρίζεται από τους μετεωρολόγους να προβλέπεται κάτι ακραίο.

Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα λοιπόν. Τι προσδοκά η αμερικανική πλευρά? Η ενέργεια σε πρώτο πλάνο, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα λοιπόν έφτασε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αυτή τη στιγμή και πριν από λίγη ώρα έφτασε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Έλληνα ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να τον υποδέχονται. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία, με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τώρα, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών υποδέχτηκε χθες σε 9:20 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον οποίο αντίλαξαν θερμή χειραψία και αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί. Στην υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε και η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η κυρία Γκίλφοϊλ, με τους δύο αξιωματούχους να ανταλλάσσουν θερμό χαιρετισμό αλλά και ένα αγκαλισμό. Στην ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνεται κρίσιμα ζητήματα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της διασυνσιμότητας. Αυτή τη στιγμή ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου έχει συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις αμέσως μετά και θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού λόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στη συνέχεια, περίπου στις 11, ο κύριος Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της.

Λοιπόν, το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο θα συνεχιστεί στις 12 το μεσημέρι με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, όπου θα παραβρεθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο για τις εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Στη συνέχεια, μαζί με τον Υπουργό Άμυνα, τον κύριο Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφλουρά της Φλόριντα. Η υπογραφή θα λάβει χώρα στις 12.30 στο Conrad Athens The Elysian.

Όπως επισημαίνει η κυρία Νικόλ Μαλιωτάκη, η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους της Αμερικής. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, λοιπόν, τονίζει βουλευτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η κυρία Νικόλ Μαλιωτάκη, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, κ. Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑΣ, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους της Αμερικής στο ΝΑΤΟ και χαιρετίζω την επίσκεψη του Υπουργού Ρούμπιο στην Αθήνα για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο, ανέφερε η κυρία Μαλιωτάκη.

Το Earth News στο Ισραήλ. Τρία χρόνια, κυρίες και κύριοι, μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν απαντήσεις. Τρία χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, με συγγενείς, φίλους και πολίτες να συγκεντρώνονται στο χώρο του Noval Festival στο νότιο Ισραήλ, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της Χαμάς.

Τέλος από τις διεθνείς ειδήσεις, όπως αναφέρει ο Ρώσος, ο Ουκρανός, πρόεδρος, ο κ. Ζελένσκι, η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Η Ρωσία λοιπόν προετοιμάζει να εξαπολύσει μαζική επίθεση. Αντίον της από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.

Στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, στα της Ελλάδος, όπως αναφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του ΣΕΒ, του Συλλόγου Ελληνών Βιομηχάνων, η Ελλάδα από τις λίγες χώρες, ξεκαθαρίζει ο κ. Μητσοτάκης, που μειώνουν το χρέος και παράγουν πλεονάσματα. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με κόστος στα 95 εκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος και παράγουν πλεονάσματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών, γεγονός το οποίο, όπως είπε, χαρακτηριστικά ακόμα οπλοστάσιο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι εν παγκόσμιων αναταράξεων η Ελλάδα παράγει όχι μόνο πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα και μειώνει με πολύ γρήγορη ταχύτητα το δημόσιο χρέος της. Επίσης, σημείωσε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, συγκρατώντας τις τιμές στα όρια ή ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής της Ελλάς, τονίζει ότι η Ελλάς είναι ο εναλλακτικός πόλος και αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Ως έναν εναλλακτικό πόλο μακράς πνοής που είναι ο μοναδικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και θα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια με όρους ισότιμης μάχης, παρουσίασε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος. Είναι η ώρα, σημείωσε εξ αρχής στην ομιλία του, να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική η Ελλάς. Είναι η ώρα, πρόσθεσε, παράλληλα με την ψηφιακή επαφή, να αποκτήσει φυσική παρουσία στις γειτονιές. Αυτή είναι και η ευθύνη όσων συμμετέχουν στις συντονιστικές επιτροπές, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, όπως και στην Αττική. Κάθε κοινωνική ομάδα που διεκδικεί πρέπει να ξέρει πού βρίσκονται οι εκπρόσωποι της συμπαράταξης, επισήμανε μεταξύ άλλων ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.

Τώρα, στα του Πασόκ, η Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο Earth News Radio, υπογραμμίζει ότι είναι οξύμορο να συγκυβερνήσουμε με αυτούς που αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε. Αποκλείει κατηγορηματικά λοιπόν κάθε σενάριο μελλοντικής συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία η βουλευτής και υπεύθυνη οικονομίας του Πασόκ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Μιλώντας λοιπόν στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, η κυρία Αποστολάκη τόνισε ότι το Πασόκ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012 και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το Πασόκ ως δημοκρατική παράταξη και βλέπουμε την κατάληξη του σήμερα, έπεσε στο κενό, υπογράμμισε η κυρία Αποστολάκη. Το Πασόκ ιδρύθηκε ως αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υπογράμμισε η ίδια.

Τέλος, κυρίες και κύριοι, πρωτού περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio όσον αφορά την υπόθεση Μαζονάκη, υπάρχει το ζήτημα της σάρσης του τηλεφωνικού απορρίτου, οι αναζητήσεις της γιατρού της κυρίας Γάκα στο ChatGPT και τα ευρήματα για προφόλη και μυδαζολάμη. Μάθαμε και αυτές τις ιατρικές αναφορές. Την κατάσταση λοιπόν πανικού και πλήρους άγνοιας, ξεκάθαρα πλήρους άγνοιας, στη διαχείριση του περιστατικού στην οποία βρίσκονταν η 56χρονη γιατρός στα κρίσιμα λεπτά της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο της, ιατρείο μαγαζί, πείτε το πως θέλετε, επί της οδού Καρνεάδου, καθώς και πληροφορίες για τις οσίες που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή αποκαλύπτονται από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που έγινε στα κινητά τηλέφωνα 6 ατόμων.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το RT News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά με ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια της Ηπείρου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν σήμερα οι επαφές του Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια και επενδύσεις στην ατζέντα των συνομιλιών. Το απόγευμα η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν είναι άμυνα, ενέργεια και ευρύτερη ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. 95 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές. Έκανε λόγο για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ νέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Στον Ισαγγελάη, 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό έξω κοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή αναμένει ένας δραστήριος, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Πρέβεζας, ο κύριος Γιάννης Μπούρης, ο οποίος απέστειλε χθες, αν δεν κάνω προχθές, μια ανακοίνωση ιδιαίτερα ενθαρρυντική όσον αφορά την οικονομία αλλά και το εμπορικό κομμάτι. Θα προλογίσω λέγοντας 1008 επιχειρήσεις ιδρύθηκαν στην περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας τα τελευταία 3 χρόνια και αυτό αποτελεί την υψηλότερη επίδοση της δεκαετίας. Κύριε Μπούρη, καλημέρα από τα Γιάννενα.
1: Καλημέρα κύριε Αμεμοζάλη, ευχαριστώ για την ευκαιρία και τη δυνατότητα που μου δίνετε. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Μπούρη, μας εκπλήξατε θετικά νομίζω, πολύ ενθαρρυντικό αυτό το στοιχείο. Γίνεται λόγος για 1008 νέες ιδρυθήσεις επιχειρήσεις στην περιοχή της Πρέβεζας. Πώς έγινε αυτό κύριε Μπούρη?
1: Του μιλήσουμε για το πώς φτάσαμε εδώ, επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ ένα χαρακτηρισμό μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο μας διέπει τα τελευταία χρόνια της διαμαρτυρίας, των κακών ειδήσεων. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία αξίζουν να αναδειχθούν και ένα από αυτά είναι και αυτό το οποίο είδατε χθες. Μιλάμε για 1008 παρακαλώ ιδρύσεις επιχειρήσεων στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, δηλαδή σε όλο το νομό Πρέβεζας. Μιλάμε για την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ. Είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, αν αναλογιστεί κάποιος ότι στο μητρό των μελών των επιχειρήσεων, το επιμελητήριο Πρέβεζας, υπάρχουν 5.000 επιχειρήσεις. Άρα, 1.000 επιχειρήσεις ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και επιτρέψτε μου να το συνδυάσω με κάτι ακόμα. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τα οποία θα ανακοινώσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, αποτυπώνουν τα επενδυτικά έργα τα οποία έχουν ενταχθεί το τελευταίο διάστημα, το 2025, αποτυπώνεται ένας αριθμός 248 ενταγμένων παρακαλώ έργων, τα οποία αναλογούν σε προπολογισμό πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ και δημόσια χρηματοδότηση 37 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αν τα συνδυάσεις, μία στις δύο αυτές τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα δυναμικές και κάνοντας χρήση επενδυτικών προγραμμάτων χρηματοδοτικών.
0: Πρόεδρε, πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ πολύ, για να καταλάβει και να καταλάβουν και οι ακροατές μας, από τις 1.000 αυτές 8 νέες επιχειρήσεις, τι αφορούν αυτές? Είναι εστίασης, είναι εμπορικό κομμάτι, αφορούν υπηρεσίες? Πείτε μας μια αναλογία αν έχετε υπόψη σας.
1: Το λογικό είναι η επιχειρηματικότητα να αναπτύσσεται πάνω στους κλάδους τους οποίους έχει δυναμική περιοχή. Είστε πολύ έμπειρος, αναδεικνύετε ουσιαστικά ζητήματα, σας παρακολουθούμε της περιοχής. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και αυτά είναι τα καταλήματα, ο κλάδος των καταλήματων.
0: Τουρισμό.
1: Ό,τι έχει να κάνει με τουρισμό, εμπόριο. Και εδώ όμως πέρα από αυτά να πούμε και τα αρνητικά τα οποία αποτυπώνονται από τη συγκεκριμένη μελέτη είναι το μικρό ποσοστό που υπάρχει όσον αφορά με τις μεταπητικές επιχειρήσεις. Δηλαδή ένα 9,4 μόλις των επιχειρήσεων που ιδρύονται είναι μεταπητικές. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και στην συνέργεια με τα αρμόδια Υπουργεία και το κράτος πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί υπάρχουν ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα άσκησης επαγγελματικής ιδιότητας σε αυτό.
0: Θαρώ όμως κύριε Μπούρη ότι θα πρέπει και εσείς από τη δική σας σκοπιά να δώσετε λίγο περισσότερο βάρος στην νεανική επιχειρηματικότητα, διότι με συγχωρείτε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης βλέπουμε ότι είναι περιορισμένη η συμμετοχή της μέχρι την ηλικία των 30 ετών. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν λίγο παραπάνω κίνητρα.
1: Ναι, πράγματι, κατά τη συζήτηση την οποία είχαμε που ήταν ημερήσια διάταξη στο Διοικητικό μας Συμβούλιο την προηγούμενη Παρασκευή ήταν αυτό το οποίο αναδείχθηκε. Συμφωνούμε απόλυτα. Η μέση ηλικία, όπως πολύ σωστά λέτε, των επιχειρηματικών προσώπων διαμορφώνεται γύρω στα 46 έτη. Και η συμμετοχή νέων ηλικίας κάτω από 29 ετών είναι πολύ σημαντικά περιορισμένη. Εδώ χρειάζεται σαφέστατα να υπάρχουν κίνητρα και στοχευμένες πολιτικές από την πολιτεία. και σε συνδυασμό με την υποστήριξη που μπορούμε να έχουμε και να παρέχουμε εμείς ως επιμελητήρια, θεωρούμε ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε νέους ανθρώπους να επενδύσουν. Αλλά είναι και λογικό από την άλλη, κυρία Νεμοζάλη. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας δεν έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια. Έτσι, χρειάζεται μια ενασχόληση αρχικά με το επάγγελμα ως υπάλληλος και κατέπειτα η επιχειρηματική του δραστηριοποίηση στον κλάδο τον οποίο επιθυμεί. Αλλά επωδενή χρειάζεται σίγουρα στοχημένη πολιτική από όλους μας προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους νέους να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα.
0: Έτσι. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Νομίζω, κύριε Μπούρη, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας αναφέρατε και είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα μέσα στις κακές ειδήσεις που κάθε μέρα βλέπουν την επικαιρότητα. Νομίζω είναι από τις πλέον ενθαρρυντικές ειδήσεις και ανακοινώσεις που είδαμε όχι τις τελευταίες μέρες αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αυτό μας ήρθε από το επιμελητήριο της Πρέβεζας, όπου εκεί, όπως βλέπουμε και πληροφορούμαστε, γίνεται έτσι σωστή και οργανωμένη δουλειά. Κύριε Μπούρη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη πλην όμως εξαιρετικά περιεκτική ενημέρωση που μας παρήχατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, και θέλοντας να προσθέσω ότι πλέον από τα ανοίγματα χρειάζονται να υπάρχουν και στοχευμένες πολιτικές προκειμένου αυτές οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες και να μπορέσουν να συνεχίζουν και να είναι στο μέλλον και να ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα.
0: Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο κάποιες ειδήσεις εισαγωγικά για την περιφέρεια της Ηπείρου. Έχουμε στα Βόρεια Τζουμέρκα το συμπόσιο για την τεχνητή νοημοσύνη, σχολεία και την οικογένεια. Στα Βόρεια Τζουμέρκα, λοιπόν, μεταφέρεται το Σαββατοκύριακο ένα μέρος ενός ιδιαίτερα επίκαιρου επιστημονικού και εκπαιδευτικού διαλόγου για τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή τεχνολογία αλλά και η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, στη ζωή των παιδιών αλλά και στη λειτουργία του σχολείου και στη σχέση του βεβαίως με την οικογένεια. Καλαρίτες και τα πράγματα αποτελούν δύο από τους τρεις σταθμούς του επιστημονικού συμποσίου με θέμα σχολείο και παιδί στον ψηφιακό κόσμο και διοργανώνεται από την Παρασκευή έως την Κυριακή.

εφαρμογές και έχουν μια ιδιαίτερη θετική εξέλιξη που αφορά την περιοχή της Πρέβεζας και συγκεκριμένα το Δήμο, καθώς ένα πάγιο αίτημα χρόνων και προσπαθειών έγινε πραγματικότητα, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, και έχει να κάνει με το παλιό τελωνείο, όπου πλέον μεταβιβάζεται στο Δήμο και μάλιστα χωρίς αντάλλαγμα. Την παραχώρηση λοιπόν κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα, όπως ξεκαθαρίζεται στην σχετική υπογραφήσα απόφαση, του ακινήτου που στεγαζόταν το παλιό τελωνείο της Πρέβεζας, περνά στο Δήμο, εγκρίθηκε από την εν λόγω απόφαση, ανοίγοντας έτσι ουσιαστικά τον δρόμο για την αξιοποίησή του για τις στεγαστικές ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών. Πρόκειται λοιπόν για το δημόσιο ακίνητο του παλιού τελωνίου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως και καταλαμβάνει έκταση 1.309 τετραγωνικών μέτρων. Σήμερα παραμένει χωρίς χρήση, ενώ ο αύλιος χώρος αξιοποιείται ως χώρος στάθμευσης. Η απόφαση αυτή εγκρίνει την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η οποία είχε ληφθεί τον Ιούλιο που μας πέρασε. Τώρα, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι λεγόμενοι όροι παραχώρησης, οι οποίοι συνοδεύονται για την χρήση του ακινήτου. Ο χώρος θα πρέπει να διατηρήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του και τον χαρακτηρισμό του ως χώρο πρασίνου. Το υφιστάμενο κτίριο θα μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, πλήρωση του προβλεπόμενου πολεοδομικού σκοπού του ακινήτου. Ενώ αποκλείεται ρητά οποιαδήποτε εμπορική χρήση, καθώς και η εκμίσθωσή του. Σύμφωνα λοιπόν με το σκεπτικό της απόφασης, το ακίνητο βρίσκεται σε χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία δημοτικής οδού βάσει της αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως της Πρέβεζας. Έτσι λοιπόν, με την έγκριση της παραχώρησης, ο Δήμος Πρέβεζας αποκτά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το κτίριο για τις στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών του, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα τηρηθούν οι προβλεπόμενοι όροι και ο πολεοδομικός προορισμός του χώρου.

Τώρα να μείνω λίγο σε αυτό και να πω ότι πέρα από το παλιό Τελωνείο που ήταν πάγια απέτηση της τοπικής κοινωνίας της Πρέβεζας, είναι και ένα άλλο πολύ σημαντικό ακίνητο και έχει να κάνει με την πρώην Λεκόν που, όπως είναι γνωστό, ρημάζει και παραμένει εγκατατελειμμένο στην καρδιά της πόλης. Θα πρέπει και εκεί να υπάρξει μια μέρημνα έτσι ώστε να αποδοθεί προκειμένου να μην βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση την οποία βρίσκεται σήμερα.

δωρεάς ζωής και συγκύρισης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, μια σημαντική πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό στα Γιάννενα, όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης νεφρικών μοσχευμάτων από ασθενή που είχε διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση για δωρεά των οργάνων, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε άλλους ασθενείς να συνεχίσουν τη ζωή τους. Η διοίκηση του νοσοκομείου στα Γιάννενα εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς την οικογένεια του ασθενούς, η οποία μέσα από αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή προχώρησε στην απόφαση της δωρεάς. Παράλληλα, ευχαριστίες απευθύνονται στο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε όλους όσους συμμετείχαν στην διαδικασία. Η δωρεάν οργάνων αποτελεί μια πράξη που μπορεί να χαρίσει μια νέα ευκαιρία ζωής σε ανθρώπους που βρίσκονται σε αναμονή για ένα μόσχευμα.

Στα Γιάννενα συγκεντρώνονται από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου η επιστημονική κοινότητα της οφθαλμολογίας αναφορικά με την ετήσια εκδήλωση της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, όπου φιλοξενείται στο συγκεντρικό ξενοδοχείο. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική του Τμήματος της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση αλλά και τη θεραπεία των οφθαλμολογικών παθήσεων, με το επιστημονικό πρόγραμμα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης οφθαλμολογίας. Μεταξύ των θεματικών ονείρων περιλαμβάνεται το γλάφκωμα και άλλες παθήσεις, κερατοειδής, τραυματισμός, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά και στις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο. What's that?

στις 14 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, ανοίγει πλατφόρμα για τις 10.000 ευρώ, το σοβαρό αυτό οικονομικό κίνητρο, στο πλαίσιο του προγράμματος μετεγκατάστασης και ιδιαίτερα ταλανίζει το δημογραφικό που αφορά την περιφέρεια της Ηπείρου.

Μάλιστα, για το εν λόγω θέμα μίλησε και ο Δήμαρχος Σουλίου, ο κ. Αθανάσιος Ντάνης, χθες στην δημόσια τηλεόραση. Αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετεγκατάστασης του σοβαρού οικονομικού αυτοκινήτρου, όπου δίνεται 10.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Στην περιοχή των Ιαννίνων συμμετέχουν οι Δήμοι Κόνιτσας, Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Ζίτσας. Στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτείας συμμετέχουν οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών. Έτσι λοιπόν, συνολικά 9 Δήμοι της Ηπείρου περιλαμβάνουν τη διευρυμένη εφαρμογή του προγράμματος, με το ενδιαφέρον πλέον να περνά από τις ανακοινώσεις στην πράξη, καθώς από την επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 14 Οκτωβρίου, θα μπορούν να ξεκινήσουν οι αιτήσεις. Μέχρι και 10.000 ευρώ η οικονομική ενίσχυση, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα προκαταβολής του 50% του ποσού, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση οικονομική στήριξη για τη διαδικασία της μετεγκατάστασης.

Οι φοιτητικές εστίες σε Πρέβεζα και Άρτα παραμένουν το ζητούμενο για το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Με αναφορά λοιπόν τόσο στα πεπραγμένα της πρώτης θητείας, όσο και στα προβλήματα που παραμένουν άλυτα, η πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κυρία Άννα Μπατιστάτου, ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντα για την δεύτερη θητεία της, παρουσιάζοντας κανού της τις βασικές προτεραιότητες για τη νέα θητεία. Κατά τον απολογισμό της, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διεθνοποίηση του Ιδρύματος, στις ευρωπαϊκές συνεργασίες, στις δράσεις μέσω του Εράσμους, αλλά και στις παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Η κυρία Μπατιστάτου όμως αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες. Η οικονομική πίεση, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, αλλά και η υποστελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών αποτελούν σημαντικά ανοιχτά ζητήματα, ενώ εκκρεμότητες καταγράφονται και στις φοιτητικές υποδομές. Ιδιαίτερα για την Άρτα και την Πρέβεζα παραμένει ζητούμενο η δημιουργία ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών και εστιατορίων, ενώ ανάγκες υπάρχουν και στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από το Ελπίνσου Ρέντιο και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αύλιες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα Πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια, είπε χαρακτηριστικά.

0: Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Ed News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.

0: Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στο γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Η Κόνιτσα ετοιμάζεται να πάρει ανάσα. Σας προσκαλούμε στο δεύτερο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας στην Κόνιτσα, Ανάσα Essence Festival 2026, με θέμα Κόνιτσα, τόπος πολιτισμού και κίνηση στη φύση. Από 9 έως 11 Οκτωβρίου, τρεις μέρες γεμάτες κίνηση, φύση, πολιτισμό, αθλητισμό, δημιουργία, γεύσεις, βιωματικές δράσεις και ανθρώπινες συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Διοργάνωση, Οικοτροφείο Νόστος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Αναλυτικές πληροφορίες στο epsep.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26550-29320.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας να δούμε λίγο συνοπτικά τι συμβαίνει στον κόσμο και στα την Ελλάδα και αμέσως μετά θα περάσουμε, έχουμε να συνεχίσουμε τις περιφέρειες Υπήρου. Στην Κροατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Επίκεντρο, η Ενέργεια και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ο Ρούμπιο δεν πήγε στην Τουρκία, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αλλαγή προτεραιότητων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η αναβάθμιση του γεωπολιτικού βάρους της Αθήνας. Η απόφαση λοιπόν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, να επισκεφτεί την Αθήνα δίχως να περάσει από την Άγκυρα, αποτυπώνει, σύμφωνα με εκτιμήσεις από τον ρεπουμπλικανικό χώρο, μια σημαντική αλλαγή στις αμερικανικές προτεραιότητες όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες οι πηγές, η εξέλιξη θεωρείται πρωτοφανής στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και αποτελεί ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί πλέον. Όπως αναφέρουν οι ίδιες οι πηγές, η εξέλιξη θεωρείται πρωτοφανής στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και αποτελεί ένδειξη

διπλασιάζεται η επιδότηση ελευθικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κ. Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αληφτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλίης. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η ένταξη του κ. Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Τέλος στη Βουλγαρία, τέλος στις έρευνες για το πλήρωμα του πλοίου που βυθίστηκε μετά από επίθεση ντρόουν. Δεν βρέθηκαν επιζώντες.

Μητσοτάκης κύριε, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Γιαννιώτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε το Σαββατοκύριακο την Γιάννα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης και τιμής των θυμάτων από την ναζιστική θηριωδία στους Λυγκιάδες, είχε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχε μια επίσκεψη πέρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις κάμερες που τον ακολουθούν, επισκέφθηκε την οικογένεια του Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος Δημήτρης Πέτρου στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου έχασε τη ζωή του, καθώς το αεροσκάφος που επέβαινε είχε το τραγικό αυτό δυστύχημα στο πλαίσιο των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Flying Week.

Το Ζαγόρι, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης για το μέλλον της Υπαίθρου, καθώς το επόμενο διάστημα στις 22 και 23 του Οκτώβρη τα Άνω Παιδινά φιλοξενούν το Purektev Masterclass για την καινοτομία στην Υπαίθρο. Η διήμερη αυτή συνάντηση διοργανώνεται από το,

Αττικού Μουσείου Ζαγορίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου και φέρνει στην περιοχή επαγγελματίες, ερευνητές, εκπροσώπους φορέων, επιχειρήσεων και τοπικών κοινοτήτων από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η συζήτηση θα κινηθεί γύρω από τους δύο βασικούς άξονες, τον τουρισμό που βασίζεται στην φύση και τον πολιτισμό, αλλά και την πολιτιστική καινοτομία. Στόχος να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για βιώσιμη ανάπτυξη, ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας, αλλά και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τις οικονομίες. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επιτόπια διάσταση της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά δράσεις που αναπτύσσονται στο Ζαγόρι, μεταξύ των οποίων το Pathways of Art που συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με τα παραδοσιακά μονοπάτια, την προφορική ιστορία αλλά και την ψηφιακή ερμηνεία.

Στην επόμενη φάση προχωρά το έργο κατασκευής κυκλικού κόμβου στη Λιγιά επί της Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιουμενίτσας μετά την έγκριση της δημοπράτησης του από την Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.990.000 ευρώ με το ΦΠΑ, ενώ με την έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοίγει ουσιαστικά και ο δρόμος για τη διενέργεια του διαγωνισμού αλλά και την επιλογή του αναδόχου. Η παρέμβαση αφορά ένα σημείο του παραλιακού οδικού άξονα με αυξημένη κυκλοφορία και προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, κατά τους στέρινους μήνες, όπερ και η κίνηση προς τις παραθαλάσσιες περιοχές της Πρέβεζας εντείνεται. Η κατασκευή τώρα του κόμβου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας αλλά και της κυκλοφορίας στην περιοχή. Παράλληλα, στο σχεδιασμό της περιφέρειας Ηπείρου περιλαμβάνεται η προώθηση αντίστοιχων παρεμβάσεων στις θέσεις Φραξίλα, Κανάλι και Καστροσικιά με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση του συγκεκριμένου τμήματος του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας της Πρέβεζας. Η εξέλιξη του διαγωνισμού και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου θα καθορίσουν και το χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών.

Κυρίες και κύριοι, άγρια άλογα έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή της Στήριας, τα οποία ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Λακασουλίου και καταγράφθησαν από κατοίκους στην περιοχή της Στήριας. Τα άλογα ζουν κυρίως στον ορεινό όγκο της Κρανιάς αλλά και σε άλλα χωριά. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες κατέβηκαν στο κεντρικό δρόμο, όπου εκεί βρήκαν τροφή. Σύμφωνα λοιπόν με τους κατοίκους, ο αριθμός τους τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, ενώ έχουν χωριστεί σε αγγέλες. Τα ζώα αυτά δεν είναι άγρια από τη φύση τους, αλλά άλογα που αφέθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους κατά τις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν μηχανοποιήθηκε η γεωργία. Με τα χρόνια προσαρμόστηκαν και επιβιώνουν ελεύθερα, αποτελώντας μέρος της τοπικής βιοποικιλότητας. Ωστόσο, τίθενται ζητήματα διαχείρισης της συνύπαρξής τους με τους ανθρώπους, κυρίως σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχιών ατυχημάτων.

Μνημείο του Αυγούστου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η επίσημη παρουσίαση της μνημειώδους τρίτομης έκδοσης που συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της πολυετούς διεπιστημονικής μελέτης του Μνημείου Αυγούστου από Έλληνες και ξένους επιστήμονες θα πραγματοποιηθεί στις 12 του Οκτώβρη και στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Την παρουσίαση της έκδοσης διοργανώνουν το Σωματείο Ερευνών Νικόπολης και το Σωματείο Διάζωμα. Τη σημασία του μνημείου αλλά και τα αποτελέσματα της έρευνας θα προσεγγίσουν από διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ αλλά και άλλοι πανεπιστημιακοί.

την τροποποίηση του άρθρου 376 του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησε ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας και πρόεδρος της ΠΕΔ Υπήρου Παναγιώτης Νταΐς, μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε, ο περιορισμός στη μεταφορά διαθέσιμων πόρων προς λογαριασμούς των ανταποδοτικών υπηρεσιών δυσκολεύει την κατάρτιση ίσως κελισμένων δημοτικών προϋπολογισμών. Ζήτησε δε να επανέλθει η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από άλλους λογαριασμούς, όπως ίσχυε από το 2022. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στη τίτλους ειδήσεων από το RT News Radio και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την έναρξη των εργασιών του εκ του γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα, η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Σεύρων και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας, τόνισε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Για τη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, τονίζοντας ότι η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως η επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφερόμενο στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής των ΜΕΝΤΕ νέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμισαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Και ο καιρός έθριος έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ιωάννινα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10 και 34 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Η τελευταία εξέλιξη αναφορικά με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, του κ. Ρούμπιο, κ. Γεραπετρίτης, τονίζει ότι η ελληνοαμερικανική εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, βαθιά και συνεκτική.

Τώρα, επιστρέφοντας στα δικά μας, στα της Ηπείρου, τους αναδόχους για 5 έργα αποκατάσταση ζημιών στο υπαρχιακό οδικό δίκτυο ανέδειξε η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου. Οι παρεμβάσεις αφορούν δρόμους στα Πετράλωνα Τετρακόμου, στους Μιλιωτάδες αλλά και τη Βοβούσα, στην περιοχή των 5 πηγαδιών προς τη Σκλίβανη, καθώς και από το Ανήλιο προς το χιονοδρομικό κέντρο. Εγκρίθηκε επίσης η κατακύρωση διαγωνισμού για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στη Βροσίνα του Δήμου Ζ. Επίσης, στην σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους Κόνιτσας και Ζαγορίου, ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή. Η σύμβαση με τον Δήμο Κόνιτσας αφορά τη βελτίωση του δρόμου πρόσβασης προς την Ιερά Μονή Μόλιστας με προϋπολογισμό της 65.000 ευρώ. Στο Ζαγόρι προβλέπεται η αναβάθμιση του εξωτερικού υδραγωγείου αλλά και η κατασκευή βοηθητικής δεξαμενής στους Μιλιωτάδες, ένα έργο προϋπολογισμού που φτάνει τις 600.000 ευρώ.

δαπάνη 30.000 ευρώ για υπηρεσίες που συνδέονται με τα ακτινιατρικά μέτρα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων, ενέκρινε στην ίδια συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε σε συνάντηση που είχε στο Ζάπιο με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά, και όπως είπε, έθεσε τον προβληματισμό του για τους ελέγχους σε μονάδες που ενδέχεται να έχουν γίνει εμβολιασμοί δίχως άδεια. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα αναζητηθεί λύση πάντα σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους.

Στη μελέτη για την αναβάθμιση του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Σταυράκι, προϋπολογισμού 1.040.000 ευρώ, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων. Ο Δήμος αναμένεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και η μελέτη προβλέπει νέο συνθετικό κλωτάπητα, αποστραγγιστικό και αρδευτικό δίκτυο, φωτισμό τύπου LED, αθλητικό εξοπλισμό αλλά και περίφραξη. Τώρα, έργο προϋπολογισμού 394.800 ευρώ για τη βελτίωση υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου προχωράμε μετά την έγκριση της μελέτης αλλά και των όρων δημοπράτησης από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων. Οι παρεμβάσεις αφορούν την Αμπελιά, την Παιδινή και την Κοσμηρά. Προβλέπονται μεταξύ άλλων εργασίες οδοποιίες αλλά και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην Αμπελιά, συντήρηση της πλατείας και της παιδικής χαράς στην Παιδινή, καθώς και εργασίες για την αποπεράτωση του πνευματικού κέντρου στην Κοσμηρά. Σύμφωνα με το Δήμο, το ποσό είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του 2026 και προέρχεται από αποζημίωση απολωτριαθέντων σχετικών ακινήτων.

τον κίνδυνο να περιοριστούν οι σχολικές επισκέψεις σε ορεινές περιοχές, επισημαίνει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, εκφράζοντας τον προβληματισμό για τις αλλά και διοικητικές απαιτήσεις του νέου πλαισίου εκπαιδευτικών μετακινήσεων. Όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση, ενδεχόμενη μείωση των επισκέψεων θα επηρεάσει και το κέντρο εκπαίδευσης για το περιβάλλον, αλλά και την αειφορία πραγμάτων, καθώς και σημεία εκπαιδευτικού αλλά και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης, αλλά και το Σπήλαιο Ανεμότρυπα. Ο Δήμαρχος Νίκος Βαΐτσης ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να παρακολουθήσει την εφαρμογή του πλαισίου και να προχωρήσει όπου αυτό χρειάζεται σε διευκρινήσεις και προσαρμογές, ιδιαίτερα για τις μονοήμερες εκδρομές, ζητώντας παράλληλα οι διαδικασίες να μην αποθαρρύνουν τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις.

Περιφερειακή κινητοποίηση στην Πρέβεζα στις 19 Οκτωβρίου προγραμματίζουν οι συνεργαζόμενες συνταξιοχικές οργανώσεις και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Συνταξιούχων ΟΑΕ, η κινητοποίηση συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν συνταξιοχικά σωμάτια από την Ήπειρο, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν η Ένωση καλεί τους συνταξιούχους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που οργανώνεται από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και τα συνεργαζόμενα συνταξιουχικά σωματεία.

Από τα Γιάννενα πέρασε προχθές Δευτέρα η φλόγα της αγάπης στο πλαίσιο της 22ης Πανελλήνιας Λαμπαδιοδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, μεταφέροντας έτσι για ακόμα μια χρονιά το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, της αλληλεγγύης αλλά και της αναδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η υποδοχή της φλόγας πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Μαβίλη με τη συμμετοχή μαθητών, εθελοντικών ομάδων, συλλόγων και φορέων της πόλης, οι οποίοι ένωσαν τη φωνή τους γύρω από το

στο ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Δήμο Απογονίων, συμμετείχε και ο Δήμος Ιωαννιτών. Το συνέδριο έφερε στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενέργεια, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτείας και της επιστημονικής κοινότητας. Οι κύριες εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο Δελβινάκι με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακών αλλά και φορέων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Τώρα ένα επεισόδιο στα Γιάννα είχαμε με δύο ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές όπου χειροδίκησαν, απείλησαν κιόλας τον διαιτητή της αναμέτρησης ερασιτεχνικού πρωταθλήματος, ένας από τους δύο μάλιστα χειροδίκησε εναντίον του με αφορμή, όπως αναφέρει το δελτίο της αστυνομίας, μια διαιτητική απόφαση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών Ιωνίνων για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον σχεδιασμό του Δήμου Ιαννητών για την σταδιακή αναβάθμιση των αθλητικών του υποδομών έγινε μέσα από τη Δημοτική Επιτροπή, όπου εγκρίθηκε η μελέτη για την πλήρη αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου στο Σταυράκι, συνολικού προϋπολογισμού 1.040.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν, η έγκριση της μελέτης ανοίγει το δρόμο για την υποβολή της πρότασης του Δήμου στην ειδική πρόσκληση του Υπουργείου στο πλαίσιο του τομιακού προγράμματος ανάπτυξης 2026-2030 και του άξονα ενίσχυση και αναβάθμιση του αθλητισμού.

Ο Δήμος Σαρταίων προχωρά τη δυτική παράκαμψη των Κωστακιών. Ομόφωνη έγκριση της μελέτης, ένα σημαντικό βήμα για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του οικισμού. Με την ομόφωνη λοιπόν έγκριση της μελέτης για την δυτική παράκαμψη του οικισμού από τη Δημοτική Επιτροπή της 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Δήμος Σαρταίων προχωρά στο σχεδιασμό της σημαντικής αυτής παρέμβασης, αλλά για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της καθημερινότητας στους Κωστακιούς αλλά και των γειτονικών χωριών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο σχεδιασμό του Δήμου για τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς οδικού δικτύου στους Κωστακιούς με στόχο τη διευκόλυνση του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

0: χέρι.
1: Ενημέρωση μαθητών για τα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα από το Δήμον Ιωαννιτών, με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Ζώων που γιορτάζεται τις 4 Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Εκπρόσωποι του Δήμου Ιωαννιτών επισκέφθηκαν σχολικές μονάδες της πόλης, πραγματοποιώντας δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών.

0: συνεργασία του Δήμου Οικουμενίτσας και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή του νόμου 4830 και έναρξη στοχευμένων ελεγχών από μεικτά κλιμάκια. Σε ιδιαίτερα θερμό, επικοδομητικό και συντονισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ευρεία συνάντηση εργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής Οικουμενίτσας και της Διοίκησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας της περιοχής. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ευζοία των ζώων συντροφιάς αλλά και την αντιμετώπιση του φαινομένου των αδεσπότων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα προβλήματα που συνδέονται με την εγκατάλειψη δεσποζόμενων ζώων, κυνηγητικών και ζώων συντροφιάς, η οποία συμβάλλει στην αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Οικουμενίτσας. Κοινή διαπίστωση όλων αποτέλεσε ότι η προστασία των ζώων αλλά και η ασφάλεια των δημοτών προϋποθέτουν την τήρηση της νομοθεσίας αλλά και την προώθηση της υπεύθυνης κηδεμονίας.
1: Λάρι μου, δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Μα κατέληξα να γίνω λαϊκός τραγουδιστής. Γιατί αν δεν γράφω αυτά που σκέφτεται ο λαός, αυτά που κάθε μέρα βλέπω, δεν θα τα έλεγε κανείς.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Ανεμοζάλης, στη ρύθμιση του ήχου η Άντα Κωνσταδήμα και ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 9. Καλή συνέχεια.

0: Air Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωάννινα της ΕΡΤ που μιλήθηκε δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου, τη φωνή ο Χρυσονομοζάλης, στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης. Την τροποποίηση του άρθρου 376 του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης συζήτησε ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας και πρόεδρος της ΠΕΔΗ Πύρου Παναγιώτης Νταΐς, μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη δημοπράτηση κυκλικού κόμβου στη Λιγιά στην Εθνική Οδό Πρέβζας Ιγουμενίτσας ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου. Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.990.000 ευρώ. Τους αναδόχους για 5 έργα αποκατάστασης ζημιών στο υπαρχιακό οδικό δίκτυο ανέδειξε η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου. Εγκρίθηκε επίσης η κατακύρωση διαγωνισμού για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στη Βροσίνα του Δήμου Ζήτσας. Τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους Κόνιτσας και Ζαγορίου ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου. Η σύμβαση με τον Δήμο Κόνιτσα αφορά τη βελτίωση του δρόμου πρόσβασης προς την Ιερά Μονή Μόλιστας με προϋπολογισμό της 65.000 ευρώ. Εκπαιδευτική διμερίδα για την υγεία και την ευζοία των πτηνών διοργανών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου στις 8 και 9 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα. Η διμερίδα απευθύνεται σε πτηνοτρόφους, κτηνιάτρους αλλά και επαγγελματίες του κλάδου. Τη μελέτη για την αναβάθμιση του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο Σταυράκι, προϋπολογισμού 1.040.000 ευρώ, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων. Ο Δήμος θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Η μελέτη προβλέπει μεταξύ άλλων νέο συνθετικό χλωροτάπητα, προστραγγιστικό, αρδευτικό δίκτυο, φωτισμό τύπου LED, αθλητικό εξοπλισμό αλλά και περίφραξη. Τον κίνδυνο να περιοριστούν οι σχολικές επισκέψεις σε ορεινές περιοχές επισημαίνει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, εκφράζοντας τον προβληματισμό για τις οργανωτικές και διοικητικές απαιτήσεις του νέου πλαισίου εκπαιδευτικών μετακινήσεων. Όπως αναφέρει ο κ. Βαΐτσης, ενδεχόμενη μείωση των επισκέψεων θα επηρεάσει και το κέντρο εκπαίδευσης για το περιβάλλον, αλλά και την αηφορία πραγμάτων, καθώς και τα σημεία εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης, αλλά και το σπήλαιο Ανεμότρυπα. Το δεύτερο επιστημονικό συμπόσιο διοίκησης και της εκπαίδευσης διοργανώνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας σε συνεργασία με το Δήμο Αρτέων και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το συμπόσιο με θέμα ψηφιακές δεξιότητες και σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί από τις 8.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα Διόνη του Δήμου. Δράση γνωριμίας με την Επιστήμη της Συντήρησης διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας την 3η 13 και την 4η 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας. Με τίτλο Από γενιά σε γενιά, μνήμη και μίδια συντήρηση απευθύνεται σε ενήλικες που μπορούν να φέρουν προσωπικά ή οικογενειακά αντικείμενα όπως φωτογραφίες, νομίσματα, εικόνες και μικρά έργα τέχνης. Με τη βοήθεια συντηρητών θα εξετάσουν την κατάσταση των αντικειμένων και θα λάβουν συμβουλές για το χειρισμό και την φύλαξή τους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
1: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
0: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
1: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
0: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
1: αλλά σε τραγούδια.
0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μία κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του περιφερειακού σταθμού Ιωαννινών. Κάθε Κυριακή στη 1.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Να αλλάξουμε τη μέρα συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια. Και σήμερα προσπαθούμε. Τραγούδια που μαζί επιλέγουμε. Ένα email είναι πάντα στη διάθεσή σας για να προτείνετε. Είναι το iPsychogios@ertipsychogios@ert.gr.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν δική σας επιλογή, το επόμενο δική μου. Όχι, η σειρά δεν πάει μία-μία. Τα περισσότερα είναι από τις δικές σας λίστες, από τα τραγούδια που εσείς επιλέγετε.

0: ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς ήδη είμαστε στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Η Φωνή της Ελλάδας είναι στα ραδιόφωνά σας, στους υπολογιστές σας, ενδεχομένως στην τηλεόρασή σας και εμείς εδώ να παίζουμε μουσική σε όποιο σημείο του πλανήτη υπάρχει Έλληνας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Εσείς λοιπόν και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μείνετε εδώ. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότερο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Όπως ανέφερε, σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τύραχο κοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών του State Department, Μάρκο Ρούμπιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, υπογράμμισε. Αναφέρθηκε επίσης και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του νωρίτερα κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τις σχέσεις των δύο χωρών και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στο μέλλον τους, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης, καλωσορίζοντας τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η διμερή συνεργασία ενισχύεται σταθερά και πως οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Σεύρον και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται.

0: στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τη νέα ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου ένας 12χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του έξω από το σχολείο. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους 3 εμπλεκόμενους ανήλικους αλλά και τους γονείς τους. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Καιρός.
0: Η ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η Κόνιτσα ετοιμάζεται να πάρει ανάσα. Σας προσκαλούμε στο δεύτερο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας στην Κόνιτσα, Ανάσα Essence Festival 2026, με θέμα Κόνιτσα, τόπος πολιτισμού και κίνηση στη φύση. Από 9 έως 11 Οκτωβρίου, τρεις μέρες γεμάτες κίνηση, φύση, πολιτισμό, αθλητισμό, δημιουργία, γεύσεις, βιωματικές δράσεις και ανθρώπινες συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Διοργάνωση, Οικοτροφείο Νόστος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Αναλυτικές πληροφορίες στο epsep.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 55 0 29 320.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Αναφέρθηκε στο κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μια ιστορική συμμαχία και είμαστε ευγνώμονες. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου στο Άντεν της Ιεμένης. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβολήσουμε των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, όπως φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς περιφερειακής ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια του Δήμου Συντικίες. Δίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές με Αυγούστου στο μεγάλο χώρο στην κτηνοτροφική μονάδα ενώ πριν από λίγο καιρό 21 Σεπτεμβρίου στη Λιβαδιά επίσης κτηνοτροφική μονάδα. Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά γίνει και η υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν, υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας και βέβαια από ό,τι είπες και εσύ Δίκη σωστά ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει επλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία νομού Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο αλλά τόσο σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει, περιμένουν ναι. Γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει και το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε Βασίλη και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Δίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιθυμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα. έχουμε περίπου 1000 θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονία Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας. Αποτέλεσμα, οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά, να μην μπορούν να σφάξουν και να εμπορευτούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορες, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων. Άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ στην κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση η απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποδόση του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Αρισταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκη.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Δελισταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων πως από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα δείγματα και μοιρασμένες ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχος και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόνη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κλινικών Ενδυμάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. Δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει, ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτή την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα και άγει την ευλογιά και χωρίζει τον αυτόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε στην θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την εκτροφή, ούτω ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό Μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Το δικαστήριο πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών, του 29χρονου και της 26χρονης, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Πάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο σχετικά ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να συνεχιστεί η τυπική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025, μια υπόθεση τότε που ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
5: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού,
0: ναι,
5: η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άρτια αστυνομικός μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στο δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχυρε την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από... Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλό.

0: γιατί στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές, και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναδειχθεί στο διαδίκτυο, και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 οι μαθητές και 5 οι γονείς, και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του στοιχείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν, για ποιο λόγο συνέβη όλη αυτή η ιστορία. Δημιουργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να περάσουν την κατόρθωση του εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
1: ευχάριστη. Καθόλου ευχάριστη, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου, που στοίχησε τη ζωή στο 16χρονο Γιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αβιών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του, και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια, λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες, προς τα ναυπηγεία της Onyx στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από το ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Onyx σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων που παραμένουν στον γκαράζ, και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
1: Τώρα, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αβιών στην περιοχή του Χαρασόνα.
3: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και αφορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του

0: του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μία ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί μάλιστα ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
2: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω, αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα, τους αστιαστήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
1: Πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
2: Το φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται. Για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Μάλιστα.
2: Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μες στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμενα να υποχωρήσει τον ρόπο και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
3: Βίκυ, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια, προφανώς, να το πούμε.
3: Ό,τι καλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τώρα, Βίκυ, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της Παράταξης Κοινότητων Υπηρετών, τον Γιάννη Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Επίρου, ο κ. Κακριμάνης, τόνισε ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτας, επισημένοντας ότι παρά τις μετρήσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Κακριμάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή του Αγίου Λαυρετίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κ. Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε, και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προεδρικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζει ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαυρέντιο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέρημνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλογών Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της εφορίας της ΑΔΕ εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκυ, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των λιπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκυ, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, πλαφώνω στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση του αγώνα και κινητοποίησης ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρχουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» Και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές. Και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους, 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
1: Μάλιστα.
7: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα έλεγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δούνε ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πλήρες πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με προφανώς με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος.
1: Mm-hmm.
7: Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
8: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στα οποία χειρουργία 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των νοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μια μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληλος του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή mm-hmm. αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
1: Μάλιστα.
8: Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκη, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο και τα 3 του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος. Και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 2 μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την σε ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρκεια στο αίμα. Και επίσης η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
10: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε και ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027 και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις μέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το αποδοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις περιοχής, ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
12: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, είναι ένας. Να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχη, εκπρόσωπη της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των Επιμελητηρίων και Παραγωγικών Φορέων. Ο Γιάννης Τρεπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιότητων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους Δίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επιτίδη ή προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλνουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απατεώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσομοιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος, ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr. Και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο, του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία, μάλιστα, και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν στέλνει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως οι πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και επουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάθη Ικανή για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
14: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στον νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον Πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την Ερτινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
15: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκλήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδο στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης στην ισότητα των φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 φυλώνουν ότι έχουν βιώσει άνεση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
1: Μάλιστα.
15: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν οι υπορομές φροντίδας, όπως είναι η υπερφωνιακή σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάκτηση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στο Δήμο της Ρόδου και στόχο την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας, την εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
17: Βίκη, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιής πόλης και υγιής γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερία.

0: Φερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνική νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις ακριτικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας.
2: Μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιά της ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά τα 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της εφόρτασης των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Τα στοιχεία βγήκαν και αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς οι εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν. Μάλλον, σε Καστοριακή της αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλήτης για την επανακίνηση παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόφαση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, που πρόκειται, όπως είπα, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε, και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
3: Εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα όσον αφορά τους δύο ενάλιους του αρχαιολογικού χώρου του συμπλέγματος των Φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους ενέργειους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάνω από πρωτοπόρα. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΠΘ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα,

0: Ωστόσο, κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θρασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και τη χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΥΠΕΘΕ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότι έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου και η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ιεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος διευθύνσης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο τη κορυφή των ΜΕΝΤΕΝΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπαντούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο Βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, Γιώργος Ιεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν, ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
1: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
0: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
2: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούς, το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα αρπετικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας έναν ασταμόν. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
0: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν την ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπιών εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρόητης, όπως ήδη προανέφερε, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός αξιωματικός, είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στρατηγικές συμμαχίες, τρία στην ένα, Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
0: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, γιατί ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γεραπετρίτης στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
1: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη

0: αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφαλείας, θα έλεγα ότι η ειδική ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
3: Είναι υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
1: σωστά
3: τον διοικητή της.
1: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
1: Όχι, όχι, μα, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Ναι, ναι.
3: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλουράς της Φλόριντα επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλουράς της Φλόριντα. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφή μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και των αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Τον νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού που υπέγραψε η κυρία Μεντώνη με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
1: Είναι είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
3: Ακριβώς. Και δώσαν και το στίγμα της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα εργασίας, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις 3 ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπογράψει τροφή γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και βεβαίως στο τέλος γύρω στις 5 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
1: Και μετά έχει και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά?
3: Σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς την ΕΕ.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Η παρουσία του εδώ σήμερα
1: και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση

0: να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
1: Και έχει και συνέχεια λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κ. Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και συνέχεια ο κ. Ρουμπίο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
2: Πρώτα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους τους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές, πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τα μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
1: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
3: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στη ΜΗΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ αν όχι...
1: Αλέξανδρε, αν μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
1: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου γραμμή, καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις ΗΠΑ για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές, μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια, γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την πρόθεση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της αδελάσης οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
1: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Γαρατζιώτη, ανταποκρίτριά μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτουντακ για να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική πρεσβεία. Αλέξανδρε.
5: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΜΗΚΑ, για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές.

0: και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τροποντινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη. Ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων, το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει, όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
1: Αλέξανδρε Μόρντα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί, Ευαγγελία, στην αρχαία ελληνική κληρονομία και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η Πνίκα δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσημο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της Πνίκας. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την Πνίκα όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
1: Και τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
2: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, είχατε εκτενέστατο ρεπορτάζ νωρίτερα, εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή επί της ουσίας ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην Πνίκα εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
2: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόέδρο J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει από ό,τι φέρει

0: ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
1: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το Βήμα στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα στον Έμενα Λά.
0: Να πω κάτι τελευταίο.
1: Ναι, ναι, ναι, και να κλείσουμε
0: γιατί
1: με αυτό.
0: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
1: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
0: Για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην Πνίκα, που ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχής στη Δύση.
1: Ακριβώς. Ευαγγελία, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στον Έμενα Λαν, 12 η ώρα, εδώ από το Earth News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αγγέλος Συρίγος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
2: Είναι ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ, τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας, τα θέματα είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένη. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
3: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
4: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
3: Αν στέλνει.
2: Οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
3: Βρείτε τα.
2: Μη μαλώνετε.
3: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
2: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
1: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
5: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
6: Και είναι και ένας καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
5: Σωστά το λέτε και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
6: Ναι, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
5: Σωστά και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία. Και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
1: Τώρα, να μείνουμε στο θέμα αυτό.

0: Για να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρέμβαση από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει είτε να μετατρέψει την Ακρόπολη και την πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες, απόψη που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράζει το δόγμα της απαξίας του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολέμου χαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Είπε ότι απαιτείται με άμεση αλλαγή η ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή η πολιτική, είπε ο κ. Παφίλης, συνομιλητικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Δαβάκης απάντησε στις επιάσεις της κ. Ζούρου και του κύριου Παφίλη, είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών, είπε. Ο ελληνικός στρατός και οι ενόπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και για οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού Άμυνας.
0: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκου Ρούμπιο. Πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο
2: news.gr. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, είναι στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελ Αβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από τρία χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει ο παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Ήδη έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι, μάλιστα, σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1.209 ανθρώπων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό Νότο, αλλά και στο κεντρικό ή βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για, για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελαβίβ, και το Earth News θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθεία στην εικόνα.
0: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
3: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μία Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μία πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στο Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με τρεις αλλεπάλληλες συγκρούσεις οι οποίες έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια.
0: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ισογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ, ερχόμαστε εδώ. Στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί ένα χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστη κυχήρια, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο, παραμονές των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς τρία χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6 και 29. Χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, άδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα να σου πω, Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου εν όψη και των εκλογών, ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
0: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ο αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
5: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν δύο επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές στους υποχρεώσεις. Θα πάει επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες,
4: ναι.
5: Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισροές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
0: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπονθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη εντωμεταξύ παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσω των social media. Όπως ανέφερε στο Art News Radio 5,8, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, οι έλεγχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
7: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιγνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός την ώρα να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Στη ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου του ΜΕΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μεχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΤΕ9 που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό, αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΤΕ9 που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Σπλίτ. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα, έχουμε τη σύνοδο του ΜΕΤΕ9 λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
10: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
0: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
10: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο, με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό. Δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις. Και μια επιδότηση κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος του ενεργειακού και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
0: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλοίς, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζίδη θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλοίς την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
11: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των Ελλήνων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αλλοίς, οι οποίοι είναι συγκινητοποιήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτική. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή, θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις, αποζημιώσεις, όπως είναι το φυτοπλακτόν που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Οι πρώτοι αντίδραση πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
0: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφωνίες για τη διοργάνωση, οι αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
12: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει. Στου χρόνου τη καταστροφή.
13: Σε πόλεμο των Ρόζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία.

0: ψυχολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον Γιώργο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτό διαχειρίζεται για να ακριβολογώ τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
0: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
2: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
0: Στη μακροσχελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει.
3: Λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
0: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι...
4: Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
5: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημίας σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
6: Στον Αντρί Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χείρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Αντρί Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Κένσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται ο κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από το βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο τον 6η στη Στοκχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
5: Τον μένουμε εκτός συνόρων, είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department Νατάσα πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από πανόλη στη Σιβηρία.
4: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
5: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
7: Ο καιρός.
5: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αριτιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακοντογιάννη μα συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνσή τους. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού.

δύο μεγάλων πολιτισμών της Μικράς Ασίας και της Ινδίας, από τους Έλληνες και Ινδούς, αυτό το Γκαρς Λαμά και το άλμπουμ «Τα Μικρασιάτικα και ένα Θρακιώτικο», τις εξαιρετικές συνεργασίες Ελλήνων και Ινδών. Βέβαια, εκεί που βλέπουμε τις πολύ μεγάλες ομοιότητες είναι με την Ήπειρο και την πεντατονία της. Έχουμε κάνει στο παρελθόν μια τέτοια εκπομπή, ελπίζω να τη βρούμε και να την επαναλάβουμε, για τα κοινά στοιχεία μεταξύ της ελληνικής και της ινδικής μουσικής παράδοσης. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε σε ένα ακόμα ωραίο παραδοσιακό από την πόλη, έτσι όπως το ερμηνεύει η Μαρίζα Κόχ.

Ο μισεμός είναι κακός και το έχει γεια είναι ζάλι και το καλωσορίσατε είναι χαρά μεγάλη. Και ακόμα δεν εμίσεψες 2 μίλια από το Λιμνιώνα και τρέχουν τα ματάκια μου σαν βρύσες το χειμώνα. Τι ωραία η στίχη. Παρότι εμπεριέχουν θλίψη, γιατί ο αποχωρισμός είναι μεγάλη θλίψη, είτε πρόκειται για την ξενιτιά είτε πρόκειται για ένα χωρισμό, μια ερωτική σχέση, μια απώλεια, ένα θάνατο. Αλλά εσάς όλους σας καλωσορίζω εδώ στην παρέα μας και όπως λέει και το τραγούδι είναι χαρά μεγάλη να σας έχουμε. Με την Ειρήνη Δερέμπεη, αυτό το τραγούδι εξαιρετική και τη συνόδευσε ο Γιώργος Μαρινάκης, ένας από τους καλύτερους δεξιοτέχνες στο βιολί που έχουμε στη χώρα μας, μαζί του Αντώνης Απέργης και ο Κώστας Μερετάκης, πολύ γνωστός ουτίστας και κρουστός της ελληνικής παραδοσιακής μας μουσικής. Και να συνεχίσουμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το άλμπουμ 12 Άνισα του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής.

μουσικής και τις εξαιρετικές δουλειές του αρχείου. Να πάμε στην ΚΟ για να συναντήσουμε μία από τις μεγαλύτερες φωνές εκεί, την Κατίνα Παπούλη. Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στην Κατίνα, έχουμε φιλοξενήσει και τον και το γιο της στα εξωτικά και τον εγγονό της στα εξωτικά. Εδώ στο βιολί ο Γαβρίλης Παλίζης.

Στείλε με μάνα στο νερό, να σου το φέρω δροσερό, και αν δεν το φέρω δροσερό, τα νιάτα μου να μην χαρώ. Ήταν οι εποχές που πηγαίναμε στις βρύσεις για νερό, Ελπίδα. Ωραίες εποχές, εν μέρη. Το κάτω κείμενο είναι, αν δεν σου το φέρω δροσερό, σημαίνει ότι θα κάτσω εκεί και θα χασομερίσω, έτσι. Και βέβαια η χασομέρια εκείνη τις εποχές είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι οι γυναίκες βγαίνανε πολύ σπάνια από το σπίτι, και όταν βγαίνανε υπήρχε μια ευκαιρία για φλερτ. Τι να πω τώρα. Τώρα που βγαίνουμε από το σπίτι έχει τελειώσει το φλερτ. Οπότε ίσως και με το λίγο που βγαίνανε να καταφέρνανε περισσότερα πράγματα. Γνωρίζονταν ούτως ή άλλως μεταξύ τους στο χωριό όλοι. Και το λέει και στο τέλος, να σου το φέρω το νερό, να δω και εκείνον που αγαπώ. Στείλε με μάνα, στείλε με, και όταν αργήσω δύρε με. Βλέπεις από τη μία τη νοσταλγία της εποχής, το ότι πήγαινε στη Βρύση και πίνες νερό από την πηγή, πολύ ζωντανό νερό, έτσι, δεν χρειαζόσουν πολλά. Όταν έχεις νερό ζωντανό, ενώ τώρα το νερό είναι γεμάτο χλώριο, είναι βρώμικο, δεν είναι νερό, είναι απλά για να ξεδιψάμε, δεν είναι για να μας κρατάει, δεν έχει τα στοιχεία εκείνα που μας κάνουν να είμαστε με ένα ποτήρι νερό ζωντανή. Νομίζω ότι είναι ούτως ή άλλως η εποχή μας αυτή, πρέπει να απαλλαγούμε από πολλά πράγματα, έχουμε πολλούς αγώνες να δώσουμε, αλλά ο μεγαλύτερος αγώνας που θα δοθεί θα είναι ο αγώνας για το νερό, και θα δοθεί πολύ σύντομα, να ξέρετε.

Θα μείνουμε χωρίς τραγούδι. Ελπίδα, εγώ μιλάω στο τηλέφωνο. Εσύ ψάχνεις τα τηλέφωνα. Τι ψάχνεις πάλι να βρεις? Ότι τι, το νερό τι? Ότι θα ακριβήνει? Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι θα αυξηθεί. Μόλις γίνει ιδιωτικό θα αυξηθεί, όπως αυξήθηκαν όλα όταν γίνανε ιδιωτικά. Λοιπόν, μου έλεγε διάφορες shocking ιστορίες τώρα ο Γιώργος που τρέχει για το νερό του στις Κουριές. Εκεί έχουν ξεκινήσει οι αγώνες, να ξέρεις, διότι το νερό... Θα μας τα πει και ο Γιώργος, ελπίζω κάποια στιγμή να μας στείλει και περισσότερα στοιχεία. Το νερό έχει καταστραφεί από τις εξορίξεις εκεί στο Χρυσό, έχει γεμίσει αρσενικό κτλ. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί το ακριβό νερό με χλώριο, αλλά φαντάσου να πίνεις και να δηλητηριάζεσαι, ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, πού ήμασταν? Έμεινα εγώ στις shocking ιστορίες του χωριού τώρα που λέγανε. Ωραίες είναι αυτές, αλλά δεν γίνεται να σας τις πω. Εγώ πρέπει να, καταρχάς να σας τις πει κάποιος με προφορά, αλλιώς δεν είναι ιστορίες του χωριού. Πάρε το Γιώργο. Είναι πάνω τώρα αυτό στα γίδια του και τους έχει βάλει τα ξωτικά στο βουνό, στο τέρμα, και σφυρίζει και τραγουδάει. Σε αυτή την κατάσταση είναι. Και τρέχει κιόλας για την εκδήλωση της Παρασκευής στις Κουριές. Λοιπόν, ο Ισίωδος στο Έργα και ημέρες συμβουλεύει τον αδελφό του Πέρση, μόλις δροσίσει ο καιρός, καθώς αρχίζουν οι φθινοπορεινές βροχές, να κόψει ξύλα και να κατασκευάσει τροχοφόρο αλέτρι. Μάλιστα, να ετοιμάσει δύο αλέτρια, ένα μονοκόμματο και ένα κομματιαστό, ώστε να σπάσει το ένα, αμέσως να βάλει το άλλο πίσω από τα βόδια όταν σπάσει. Να φτιάξει το τιμόνι από ξύλο δάφνης και φτελιάς, το αλετροπόδι από δρύ και το σταβάρι από πουρνάρι, για να είναι ανθεκτικά. Να ζεύξει ένα ζευγάρι βόδια εννιαχρονίτικα που τότε βρίσκονται στην ακμή τους, και να βάλει ένα 40χρονο άνδρα που έχει μυαλό για δουλειά να οργώσει το χωράφι. Με αυτά. Από της Μάρος Παπαθανασίου είναι αυτό, από τα Έργα και ημέρε, μια εισαγωγή έτσι στον Οκτώβριο που δεν κάναμε ακόμα, σε αυτό τον εξαιρετικό μήνα που τον λένε και βροχάρι φυσικά γιατί βρέχει, αλλά είναι και έτσι μια τελευταία δόση καλοκαιριού του Αγίου Δημητρίου. Εκεί αυτή η εβδομάδα πριν τον Άγιο Δημήτρη έχουμε πάντα καλοκαιρία, ευχόμαστε να έχουμε και φέτος.

Από την Τίλο μας ήρθε αυτό το τραγούδι, «Άρχεψε γλώσσα μου, άρχεψε», ένα αγαπημένο τραγούδι του νησιού που ακούγεται στα γλέντια, με τον Φίλιππα Ελαρδόπουλο και τον Γιάννη Κλαδάκη στη λύρα. Ένας αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός, η Τίλος, από τα τελευταία νησιά που καλά κρατά η παλιά ελευθερία η καλοκαιρινή, στην Τίλο. Ναι, του χρόνου πάλι. Όσοι βρεθήκατε φέτος στην Τίλο, ξέρετε, του χρόνου πάλι να είμαστε καλά, να βρεθούν οι παρέες στα ελεύθερα κάμπινγκ εκεί στην Τίλο, που είναι από τους τελευταίους προορισμούς, μαζί με την Ίσυρο από δίπλα και κάποια άλλα μικρά νησιά που δεν τα λέμε γιατί τα χάσαμε όταν τα πάμε, που ακόμα επιτρέπεται η ελεύθερη κατασκήνωση και η μουσική και η ωραία ζωή, η καλοκαιρινή ζωή στις παραλίες. 60-66-4-39 και 60-66-2-0-4, πάμε στη Μακεδονία.

Από τη Φλόρινα και την Έδεσα, σκοπός Πουστσένο, από το συγκρότημα Μπρόντζα Μπάντα και το δίσκο τους Μακεδονάσματα. Ξεκίνησε ως αργό Πουστσένο, που ονομάζεται Σπάρτσκο, στην τοπική διάλεκτο σημαίνει γερόντικο, και μετά βέβαια άλλαξε το τέμπο σε αυτό το σκοπό, που το συναντάμε και ως λεβέντικο και ως λιτό ή αμολιτό. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους τους αμολιτούς που μας ακούτε και έχουμε τα ίδια μυαλά. Λοιπόν, η αποδημία των γερανών που ο Ελιανός την τοποθετεί τον Οκτώβριο, φθινοπόρου ήδη μεσούντος γράφει, είναι το σημάδι για την έναρξη των εργασιών της σποράς. Να έχεις στο νου σου, όταν ακούσεις τη φωνή του γερανού που κράζει κάθε χρόνο ψηλά από τα σύννεφα, αυτός δίνει το σύνθημα της σποράς και δείχνει ότι ήλθε ο βροχερός χειμώνας. Και μόλις πρωτοφανεί ο καιρός της σποράς για τους θνητούς, τότε πια να μαζί με τους δούλους και εσύ, οργώνοντας ξερή και νοτερή γη στην εποχή του οργώματος, αρχίζοντας από νωρίς τα χαράματα για να γεμίσουν τα χωράφια σου καρπό. Και να προσεύχεσαι στο χθόνιο Δία και στην Αγνή Δήμητρα να είναι μεστό, σαν οριμάσει, το ιερό σιτάρι της Δήμητρας, όταν πρωταρχίζεις το όργωμα. Τότε που, κρατώντας με το ένα χέρι την άκρη του χερουλάτη και εντάς με τη βουκέντρα την πλάτη των βοδιών, που τραβούν τη σφήνα του ζυγού. Και ο μικρός δούλος ξοπίσω, κρατώντας καλυστήρι, ας δίνει κόπο στα πουλιά, σκεπάζοντας βαθιά το σπόρο.

Στο βουνό σε ανεβάζει η εποχή, κατά το Μάιο μήνα. Θα φύγεις για τα βουνά και όσα πρόβατα είναι μαθημένα για το βουνό θέλουνε να φύγουνε. Θέλνε, και άμα ο κτηνοτρόφος τα βγάλει έξω στο δρόμο, φεύγουνε μονάχα τους και πάνε για τη τοποθεσία εκεί πάνω. Φεύγουνε μόνα τους, ξέρουνε το δρόμο. Πάλι όταν θέλουνε να φύγουνε, που τα ζορίζει το κρύο εκεί πάνω, πάλι το καταλαβαίνουνε, γιατί το πρόβατο, το κάθε πρόβατο είναι νοητό σαν τον άνθρωπο, και ας μην έχει μιλιά, ξέρει, καταλαβαίνει. Πώς να σου το πω, είναι όπως ο άνθρωπος που πάει σπίτι του. Από τους δρόμους των νερών και των κοπαδιών το τελευταίο σημείωμα για σήμερα, μια εισαγωγή στο μήνα Οκτώβρη. Που είναι και ο μήνας που οι ποιμένες, όσοι έχουν μείνει τέλος πάντων, αρχίζουν και κατεβαίνουν με τα κοπάδια τους προς τους κάμπους να ξεχειμονιάσουν.

Η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και ο Τάσος Χαλκιάς στο Σκάρο. Σας χαιρετάμε, να είστε όλοι καλά, καλή καρδιά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή του το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή του. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο τη Ελλάδα και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου υπογράφηκαν και τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο μεταναστευτικό χαιρέτησε τη θετική στάση της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών, εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ή υβριδικών απειλών. Τηλεδιάσκεψη στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιήσει η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Genergia, καθώς τα κράτη-μέλη συζητούν την αποδέσμευση από θεμάτων πετρελαίου και ντίζελ σε συνέχεια της δέσμευσης των ηγετών της G7. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους απέτυχε παταγωδώς. Μιλώντας σε συνέδριο για την Αθήνα, επέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για αύξηση του ύψους των κτηρίων ως λύση στο στεγαστικό, κάνοντας λόγο για φαϊνή ιδέα που δίνει μπίζνα στους εργολάβους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τα κίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω Golden Visa κατά την ανανέωσή της να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, εκτιμώντας ότι έτσι μπορούν να διατεθούν στην αγορά 15.000 έως 20.000 κατοικίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία για την περίοδο της συνεργασίας της, κυρίως για το εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των σχετικών μηχανημάτων γινόταν χρήση μέθης. Καταθέσεις έδωσαν επίσης δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά υπηρετικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια ανεμία έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολύ που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: 8.
1: In my life, take one.
2: This is so heavy too. These fenders are so heavy.
3: One, two, three, four.
0: Στις 28 Ιουλίου του 2026 εμφανίστηκε μια ανοιγματική αντίστροφη μέτρηση στην επίσημη ιστοσελίδα των Beatles με τη λεζάντα «Τα καλά πράγματα έρχονται σε εκείνους που τα περιμένουν». Και τα καλά πράγματα είναι αυτή η φοβερή έκδοση ενός από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του περασμένου αιώνα, της χρονιάς του 1965, του Rubber Soul. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μόνον αυτοί όμως μπορούν να τα καταφέρουν. Κανένας άλλος. Ένα κορυφαίο άλμπουμ του 65, όπως είναι τόσα άλλα, όμως αυτό το συγκεκριμένο να βγαίνει πριν από 4 μέρες κυκλοφόρησε στις διάφορες εκδόσεις και οι πωλήσεις του να είναι μεγαλύτερες και από την Taylor Swift, που είναι το σούπερ όνομα του καιρού μας.

ένα από τα πιο αριστουργηματικά τραγούδια που ακούσαμε ποτέ τα τελευταία 100 χρόνια. Σε αυτήν την ερμηνεία υπάρχει στις διάφορες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες μέρες και κυκλοφορούν του Rubber Soul. Εγώ έχω εδώ την έκδοση, μία από τις εκδόσεις των CD. Πριν προχωρήσουμε, μια και είμαστε στο 65, αλλά είμαστε και στο 2026, μόνο οι Beatles τα κάνουν αυτά, όπου θα παρουσιάσουμε σήμερα στην 14η εκπομπή για το 65 αυτό το άλμπουμ, να ακούσουμε ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα μέρος διαφορετικό του τραγουδιού που ακούσατε σε ένα από τα CD που συνοδεύουν το original CD. Να πω ότι τα μηνύματά σας θα έρθουν Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram και το email από τις 4 στις 5.

Σε λίγο θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά όλο το άλμπουμ. Πιστεύω θα χωρέσουν τα τραγούδια, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, τα καλύτερα θα τα παίξουμε. Ποια καλύτερα? Όλα είναι αριστουργήματα και έχει και τα δύο που είχαν κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τότε. Η νέα έκδοση. Έχει δηλαδή το We Can Work It Out και το. Αυτό ήταν, ναι, και το Day Tripper. Το Day Tripper, ναι, το Day Tripper και το We Can Work It Out. Αυτά τα δύο που κυκλοφόρησαν τον ίδιο μήνα του 65 το Δεκέμβρη. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν θεωρείται τόσο επιδραστικό γιατί έδειξε ότι ένα pop συγκρότημα μπορούσε να φτιάξει ένα δίσκο με ενιαίο χαρακτήρα, με πιο όριμους στίχους και νέους ήχους. Εδώ μπαίνουμε με αυτό το άλμπουμ στη δεύτερη περίοδο των Beatles σχεδόν. Οι σχέσεις που αποκαλύπτονται στα διάφορα τραγούδια έχουν μια πολυπλοκότητα από εδώ και πέρα. Δεν είναι απλά μόνο τα τραγούδια που ξέραμε μέχρι τότε των Beatles. Ας πούμε κομμάτια όπως το You Won't See Me που θα ακούσουμε, που μιλά για την αδυναμία της επικοινωνίας, ή το In My Life που ακούσαμε λίγο αλλά το ακούσαμε ολόκληρο, για τη μνήμη, την απώλεια και την αγάπη. Επίσης οι Beatles ανοίγουν την θεματολογία τους σε αυτό το άλμπουμ. Το Nowhere Man περιγράφει έναν άνθρωπο χωρίς κατεύθυνση, κάτι πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο ερωτικό τραγούδι του 65. Δεν είχαν ξαναγίνει τέτοια τραγούδια μέχρι τότε. Μόνο ο Dylan είχε τέτοιους στίχους στα τραγούδια του και υπάρχει η επιρροή του Dylan σε τραγούδια των Beatles αυτής της περίοδου. Επίσης διαβρύνουν τον ήχο της pop μουσικής. Ας πούμε το σιτάρ στο Norwegian Wood, οι folk επιρροές, οι ακουστικές κιθάρες, φοβερές φωνητικές αρμονίες δημιουργούν έναν κόσμο που δεν είχαμε γνωρίσει μέχρι τότε και που είναι αξεπέραστος ακόμα και σήμερα. Ο πειραματισμός υπηρετείται τραγούδια, δεν είναι απλά ένας πειραματισμός. Και δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο άλμπουμ σαν σύνολο με αυτό το δίσκο. Να ξεκινήσουμε με την σειρά του Rubber Soul με μια επιλογή από τα τραγούδια.

Έτσι ξεκινούσε το βινήλιο, δεν υπήρχαν CD τότε. Έχω φέρει και το CD, την έκδοση σε CD, η πρώτη έκδοση που βγήκε στην εποχή των CD. Αυτό που ακούσαμε είναι από τη νέα έκδοση, έτσι όπως κυκλοφόρει σήμερα. Αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε, επειδή είμαι στο 65, να παίξω το παλαιότερο CD, δηλαδή όπως ήταν τότε τα τραγούδια, γιατί υπάρχει μια επέμβαση από τον γιο του Μάρτιν, με την έγκριση βέβαια των Beatles, ή αυτό που κάνουμε τώρα. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει ακόμα πολύ καλά την νέα έκδοση, ακούμε μαζί αυτό το άλμπουμ του 65, που δεύτερο τραγούδι ήταν το Norwegian Wood.

Είπαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σετ αυτής της κυκλοφορίας. Εγώ έχω το σετ CD που περιέχει 4 δίσκους, 4 CD. Το πρώτο από αυτό που ακούμε είναι τα νέα στερεοφωνικά μίξ της διεθνούς κυκλοφορίας. Ο δεύτερος δίσκος περιλαμβάνει demo, ηχογραφήσεις, backing tracks, καθώς και το Weekend Work It Out που σας είπα και το Day Dripper. Υπάρχει και ένα τραγούδι που δεν γνωρίζαμε του Lennon, που πιστεύω θα προλάβουμε να το ακούσουμε. Αν δεν προλάβουμε, θα το ακούσουμε την Παρασκευή στα καινούρια. Υπάρχει και ένας τρίτος και ένας τέταρτος δίσκος, CD δηλαδή. Αυτά υπάρχουν και σε βινήλια και αυτό όλο συνοδεύεται με ένα φοβερό βιβλίο 88 σελίδων με εισαγωγή του Πολ Μακάρνεϊ και έναν πρόλογο που έχει συνταχθεί με βάση τα ίδια λόγια του Λένον που είχε ο Μακάρνεϊ σε κάποιες σημειώσεις. You won't see me.

Για τους νεότερους και τους οπαδούς της Taylor Swift που δεν ξέρουν ποιοι είναι οι Beatles, να πούμε ότι στο τραγούδι αυτό ο αφηγητής προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη σύντροφό του, αλλά οι παλιότεροι ξέρουν ακριβώς τι λέει το κάθε τραγούδι στην κάθε γραμμή, αλλά εκείνη τον αποφεύγει, δεν τον ακούει, εκφράζει την αγωνία και την πίκρα, θα έλεγα, μια σχέση όπου έχει καταρρεύσει η επικοινωνία. Πολύ σωστά ο Κώστας μου στέλνει ένα μήνυμα μεταξύ αυτών που έρχονται, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που επισημαίνει και έτσι είναι, ότι είναι συναρπαστικό, γράφει ο Κώστας, ότι το Help που δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα στο 65, προχωρήσαμε στο Rubber Soul γιατί είναι η εβδομάδα της κυκλοφορίας του άλμπουμ, που είχε βγει 4 μήνες πριν από αυτό το άλμπουμ, δείχνει τις μεγάλες διαφορές στην εξέλιξή τους. Είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ το Help, που είναι και η ταινία, και ξαφνικά από τα τραγούδια του Help μας φανερώνονται με τραγούδια όπως αυτό που έρχεται, άλλο ένα αριστουργηματικό τραγούδι των Beatles και στιχουργικά πια, που περιγράφει έναν άνθρωπο χωρίς σκοπό, χωρίς κατεύθυνση, κλεισμένο στο δικό του κόσμο. Η ερώτηση αν αυτός μοιάζει με όλους μας μετατρέπει αυτό το τραγούδι σε αυτοκριτική. Αφορά την αδράνεια, την αποξένωση, τη δυσκολία να βρεις τη θέση σου μέσα στη ζωή. Nowhere man.

Πάμε σε ένα άλλο από τα 4 CD του σετ για να ακούσουμε πολύ γρήγορα, να το προλάβουμε ολόκληρο, το τραγούδι που ο Τζούλιαν Λένον έδωσε στον Πολ Μακκάρτνι. Είναι του πατέρα του, είναι demo του John και λέγεται Little Girl.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα, η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Μέντε Νεκρατίας. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη προκύπτουν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΠ. Την Παρασκευή θα καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτς για την Πανόλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στην Πυρσόγειανη Ιωαννίνων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά Ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Διάβαζα στο τελευταίο τεύχος του Uncut, που έχει ένα εκτεταμένο αφιέρωμα σε αυτό το άλμπουμ μεταξύ άλλων. Διάβαζα λοιπόν ότι

Beatles είχαν αρχίσει να επηρεάζονται και από νεότερους μουσικούς εκτός από εκείνους της δεκαετίας του 50. Έτσι κυρίως οι επιρροές της Motown, των τραγουδιών που ακούμε εδώ και 2-3 χρόνια, δηλαδή του 61, 62, 63, 64, έχουν επηρεάσει τον ήχο τους, και ιδιαίτερα ο Smokey Robinson και ο Marvin Gaye, όχι ο μετέπειτα Marvin Gaye, ο πρώτος Marvin Gaye, αυτός που παίζω αυτόν τον καιρό, παρουσιάζοντας αυτές τις συγκεκριμένες χρονιές. Εκεί είναι η έναρξη του πραγματικού ήχου της Motown. Επίσης, ο Dylan στιχουργικά, και αυτοί, αν δεν έβγαζαν αυτό το άλμπουμ, ίσως δεν θα είχαμε μια σειρά από δίσκους. Έχουν αναφερθεί ότι οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το πρώτο κανονικό τους άλμπουμ με νέα τραγούδια μετά, όταν άκουσαν τους Beatles να βγάζουν το Rubber Soul. Ο Wilson είπε ότι δεν θα είχα κάνει, είχα τρελαθεί με το άλμπουμ αυτό, και έτσι είπα ότι πρέπει να κάνω κάτι καλύτερο, και έκανε το Pet Sound, οι Beach Boys δηλαδή. Ο Pete Townshend, οι Who επίσης, οι Kings επίσης, που ίσως δεν το φαντάζεται κανείς, ο John Cale είπε ότι όταν ακούσαμε αυτό το άλμπουμ ήταν ένας καινούργιος ήχος για μας. Και μετά βγήκαν οι Velvet Underground. Προχωράω με ένα κορυφαίο τραγούδι από τον δίσκο, που οι Beatles δεν έβγαλαν ποτέ σαν single, το κυκλοφόρησαν άλλοι σε διασκευές, που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια των αφιερωμάτων του 65 και 66, από το Rubber Soul.

Ύστερα ερχόταν ένα τραγούδι τότε, το 65, μην το ακούτε σαν τραγούδι του 2026, από τον χώρο της κλασικής μουσικής. Δεν είχαν ακούσει τέτοια πράγματα από ροκ συγκρότημα. Οι πρώτες ενδείξεις από την κυκλοφορία του Rubber Soul το 2026 δείχνουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, που περισσότερο στηρίζεται στις πωλήσεις στο Hit Parade, παρόλο που έχουν βγει άλμπουμ πολύ δημοφιλών, των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών του καιρού μας, μάλλον θα είναι στο νούμερο 1. Αν δεν είναι 1, θα είναι στο 2. Είναι ένα τρομακτικό επίτευγμα για άλμπουμ που σχεδόν το έχουν πάρει όλοι όσοι. Δηλαδή, ποιοι το παίρνουν πια αυτό και πώς πουλάει τόσο, και δεν είναι streaming, είναι πωλήσεις, το 2026. Ίσως οι παλιότεροι που έχασαν το παλιό τους άλμπουμ, ποιος ξέρει. Δεν μπορεί, έχει βγει και παλαιότερα, υπήρχε πάντοτε, και όμως θα είναι το νούμερο ένα μάλλον στην Βρετανία. Στην Αμερική, που είναι διαφορετικό το σύστημα και στηρίζεται περισσότερο στα streaming, εδώ είναι μεγαλύτερο το επιτεύγμα που έχουν κάνει από ό,τι έβλεπα τις πωλήσεις. Το άλμπουμ των Beatles πούλησε αυτήν την εβδομάδα περισσότερο σε πωλήσεις πραγματικές από τα 10 πρώτα άλμπουμ των Ηνωμένων Πολιτειών της εβδομάδας. Δηλαδή, περισσότερο από την Taylor Swift, τον Drake, τον Monker Wallen, τον On Gahan και όλους άλλους. Δεν θα είναι στην πρώτη θέση, γιατί εκεί τα streaming έχουν περισσότερο λόγο. Το έχω πει και άλλοτε ότι δεν είμαι αντίθετος αυτό. Είναι η καινούργια εποχή που οι νεότεροι κάνουν streaming. Αλλά δείχνει ότι στο hit parade των πωλήσεων αναμφισβήτητα θα είναι νούμερο ένα αυτό το άλμπουμ, που θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο τραγούδι με το Ringo. Ένας country ήχος. Ο Ringo τραγουδάει, ο αφηγητής αναρωτιέται τι σκέφτεται και τι αισθάνεται μία σύντροφος που τον πληγώνει και πάει σε κάποιους άλλους, σε κάποιον άλλον. Έτσι λοιπόν τραγουδάει ο Ringo που υπάρχει αυτή η ανασφάλεια σε κάποιον που δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη σχέση του.

για άλλη μια φορά θα πω ότι αν αυτά όλα τα κυκλοφορούσαν οι Beatles σε μικρούς δίσκους 45 στροφών, θα είχαν 400 νούμερο 1. Βλέπετε, ας πούμε, η Taylor Swift έβγαλε 4 τραγούδια μαζεμένα και είναι στις 5 πρώτες θέσεις της Αμερικής. Δηλαδή γίνονται ρεκόρ πολύ πιο εύκολα σε αυτή την κατηγορία, αφού είναι πολύ εύκολο να κάνει ένα streaming και να ακούσει και να δώσει πόντους να ανέβει ένα τραγούδι. Και θέλω να πω ότι για το επόμενο θα ήταν νούμερο 1 παντού αν το είχα βγάλει σε μικρό δίσκο. Είναι ένα, θεωρείται ένα από τα μελαγχολικά και πιο, από τα πιο μελαγχολικά και περίπλοκα ερωτικά τραγούδια των Beatles. Και προσέξτε, για μία ακόμη φορά θα πούμε, τα έχουμε πει αυτά τις φορές, αλλά καλό είναι να τα θυμίζουμε, ο ρυθμός και η δομή του τραγουδιού είναι επηρεασμένο από την ελληνική μουσική. Girl.

Είναι περιττό να σας πω ότι αυτά τα τραγούδια πόσες διασκευές έχουν γνωρίσει από όλα τα φάσματα των μουσικών. Τζαζ, κλασική μουσική, ροκ, σόουλ, κάντρι. Όλοι έχουν πει κάποια από αυτά τα τραγούδια. Ένα από τα διαμάντια από το άλμπουμ είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, I'm Looking Through You. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Paul, αποδίδεται βέβαια στους Lennon McCartney όπως όλα τα τραγούδια, και ο Paul το έγραψε για την Αγγλίδα ηθοποιό τότε, την Jane Asher.

Και βέβαια επαναλαμβάνω συνέχεια, αυτά βγήκαν το 65. Παρουσιάζουμε άλμπουμ του 1965 που κάνει θόρυβο το 2026. Βασικά είναι το αφιέρωμα του 65 που έτυχε να κυκλοφορεί και ο δίσκος κατά τη διάρκεια του αφιερώματος. Και τώρα ερχόμαστε στο ένα από τα 3-4 κορυφαία τραγούδια των Beatles. Δεν υπάρχει μουσικό έντυπο στις λίστες που να μην το έχει στα 5 καλύτερα τραγούδια, όχι των Beatles, όλων των εποχών. Το Mojo, ας πούμε, το πολύ καλό βρετανικό περιοδικό, το 2000 το ονόμασε το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών. Ο Λένον θεώρησε ότι αυτό είναι το πρώτο που έγραψαν οι Beatles. Επίσης, οι διασκευές είναι ανεπανάληπτες από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Εδώ ο αφηγητής αναλογίζεται τόπους, φίλους, αγαπημένους ανθρώπους, το παρελθόν και όλους αυτούς που έχει χάσει. Είναι ένα τραγούδι που το παίζουμε στο τέλος της χρονιάς για εκείνους που φεύγουν από τη ζωή σε αυτή την εκπομπή από την πρώτη μέρα. Ένα τραγούδι για τη μνήμη, την απώλεια και τη συνέχεια της ζωής. Κλασικό.

ξεχνάμε ποτέ την μεγάλη συμμετοχή που είχε σε όλα αυτά ο George Martin. Πολύ γρήγορα, για να παίξω τουλάχιστον δύο τραγούδια ακόμα από τα 14 τα πρώτα του άλμπουμ, γιατί τώρα υπάρχουν περισσότερα στη νέα έκδοση. Να λοιπόν ένα τραγούδι του George Harrison.

Και θα ολοκληρώσουμε με το 14ο τραγούδι, έτσι όπως ήταν τότε. Θα δούμε αν χωράει κάποιο άλλο, δεν νομίζω, θα δούμε. Θέλω να πω ότι με το άλμπουμ αυτό μπαίνουν στην άλλη περίοδο της ζωής τους οι Beatles και βγάζουν μία σειρά από κορυφαία άλμπουμ που είναι και τα σπουδαιότερα άλμπουμ του περασμένου αιώνα. Μετά από αυτό, Revolver, Sgt. Pepper's, Defco, Abbey Road και τα υπόλοιπα. Run for your life.

Αυτή λοιπόν ήταν η 14η εκπομπή για το 1965. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα και σκέφτομαι ότι μέσα σε αυτή τη χρονιά που τρέχει, το 2026, και οι Beatles και οι Rolling Stones έχουν νούμερο ένα άλμπουμ και είχαν ένα συναγωνισμό με τα καινούργια ονόματα. Γιατί και το καινούργιο άλμπουμ των Stones πήγε πάρα πολύ καλά. Οι Beatles δεν υπάρχουν, έτσι δεν υπάρχουν καινούργια άλμπουμ. Αλλά οι επανεκδόσεις τους είναι σαν να βγαίνει ένα καινούργιο άλμπουμ. Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή με ένα κορυφαίο γκρουπ της μετέπειτα εποχής. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, και αυτό το τραγούδι είναι στη νέα έκδοση του άλμπουμ. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω επιβάθυνσή τους. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογόνα Θράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας, έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στη συνομιλία συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, εναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Αργότερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών, εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, με την υπογραφή επιστολής προθέσεων στην Αθήνα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χάς. Η υπογραφή έγινε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συνεργασία προβλέπει κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας. Στον τομέα του πολιτισμού, υπεγράφει μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής πλευράς ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Μενδώνη ανακοίνωσε μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 2027 με πολύτιμες αρχαιότητες που έχουν επιστραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και έκθεση σε συνεργασία με το Μουσείο Γκέτι στο Λος Άντζελες με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομόαπλουστευτισμό αντιαμερικανισμό. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για την διασφάλιση της δυνατότητας διείλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Ζωάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά υπηρετικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονομένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Ουφ, τη μέρα και αυτή, 7 Οκτωβρίου, είναι μια μέρα επιβαρημένη έτσι κι αλλιώς, από άποψη εννοώ επαιτειακή. Γιατί ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει κανείς, ποιος ήρξατε χειρών αδίκων και ανεξαρτήτως με το τι πρεσβεύει, αν είμαστε με την πλευρά του αδυνάμου έτσι κι αλλιώς, είναι μία μέρα που 1221 ψυχές έχουν χαθεί, έχουν περάσει στην αιωνιότητα και αξίζει μία κουβέντα, ένας φόρος τιμής από όλη την ανθρωπότητα. Αυτό και μόνο, ο δικός τους χαμός, μια μέρα σαν κι αυτή, αποδεικνύει πόσο πολύ μίσος υπάρχει και πόσο πολύ πρέπει να κυνηγάμε, να εξουδετερώνουμε το μίσος.

απόλυτη εξέλιξη σήμερα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, με το επίκεντρο των συναντήσεων να αντιμετωπίζει θέματα ενέργειας, ασφάλειας, άμυνας, υψηλής τεχνολογίας και βέβαια όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Σήμερα έχουμε ακυρώσει τα θέματα που είχαμε προγραμματίσει. Το λέω με την έννοια ότι θέλουμε να παρακολουθούμε αυτή την ώρα όλα τα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Έχουν προηγηθεί συζητήσεις υψηλής σημασίας και έχουν υπογραφεί ήδη 3 συμφωνίες. Ενώ αναμένουμε σε μία ώρα από τώρα την παρουσία και ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω την ομιλία Μακρόν πριν από αρκετά χρόνια και Ομπάμα. Η ΠΝΙΚΑ είναι ένας χώρος, θα έλεγα έχει έναν ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό. Είναι χώρος δημοκρατίας, διαλόγου. Και με το φόντο αυτό που θα έχει, δηλαδή τον Παρθενώνα, προφανώς έχει επιλεγεί για να στείλει ένα μήνυμα ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, όχι ενεργώντας από μόνος του βέβαια, προς όλη την ανθρωπότητα ή τους ανθρώπους του δυτικού πολιτισμού, ότι οι συμμαχίες πρέπει να υπάρχουν, η δημοκρατία, η ελευθερία, οι καλές σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των κρατών πρέπει να εδραιώνονται

0: Και αυτό το τραγούδι δεν το ακούμε τυχαία. Είναι το νέο σίγκλ των Placebo υπό το όνομα Helen Keller. Κυκλοφόρησε τώρα, τέλη Σεπτέμβρη του 26, συμπίπτοντας με την έναρξη της επαιτειακής τους περιοδίας για τα 30 χρόνια του συγκροτήματος. Και όπως έχετε καταλάβει, λόγω τίτλου περισσότερο εγώ το τσίμπησα και θεώρησα ότι πρέπει να παίξει. Αναφέρεται λοιπόν στην Έλεν Κέλλερ, την εμβληματική Αμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία, όπως μαθαίνουμε, ο Μπράιαν Μόλκο θαυμάζει ιδιαίτερα. Εγώ τη θυμάμαι την Έλεν Κέλλερ από τα σχολικά χρόνια, που ήταν το παράδειγμα της τυφλής και κοφάλαλης γυναίκας, που όμως προχώρησε και στη συγγραφή και σε όλα τα υπόλοιπα που σας ανέφερα. Και μάλιστα να σας εξομολογηθώ κάτι, ότι ήταν μία από τις ηρωίδες μου, η Έλεν Κέλλερ. Ένα είδωλο για μένα από τα εφηβικά χρόνια. Λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα, Voice of Greece. Χαίρομαι πολύ που μου λέτε ότι από το ραδιόφωνο σας, αν έχετε DAB Plus, μας ακούτε καθώς επιστρέφετε από την εργασία σας. Οπότε στέλνω μια καλησπέρα σε όλους τους εποχούμενους, αλλά και σε αυτούς που είναι σε σταθερή βάση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η εμβέλεια του ραδιοφώνου και η επικοινωνία και η ενημέρωση μέσα από αυτό. Και ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος που υπηρετεί την ενημέρωση και έχει πάντοτε πολύ φρέσκο ρεπορτάζ είναι μαζί μας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Μια πολύ σημαντική βεβαίως επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην Αθήνα. Μία μέρα, νομίζω ότι είναι μια μεστή, μια γεμάτη ημέρα για τις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Στη βιτρίνα, βεβαίως, οι τρεις συμφωνίες που υπογράφησαν αναφορικά με την αυτιλία, με την ενέργεια και με την άμυνα, βεβαίως. Ιδιαίτερα η τρίτη συμφωνία που υπεγράφει πριν από λίγη ώρα, να σημειώσουμε, μια συμφωνία που αφορά την εμβάθυνση της συνεργασίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Επί της ουσίας είναι μια, αφορά την υπογραφή μιας επιστολής προθέσεων, letter of intent όπως λέγεται, για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφοράς της Φλόριντας.
0: Σε ποιους τομείς, Γιώργο?
1: Αφορά σε τομείς, να σημειώσουμε, που έχουν περισσότερο, και αυτό είναι ίσως να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι. Αφορά σε τομείς που αφορούν περισσότερο την πολιτική προστασία και λιγότερο, θα λέγαμε, την άμυνα αυτή η συμφωνία. Πρόκειται επί της ουσίας για μια σύμπραξη που ανοίγει δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως είναι η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία των υποδομών, η αύξηση της ετοιμότητας έναντι φυσικών καταστροφών, στις οποίες βεβαίως περιλαμβάνονται και η αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, αλλά και ο σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών. Τις υπογραφές έβαλαν από ελληνική πλευρά ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο κ. Δημήτρης Χούπης, και από αμερικανικής ο διοικητής της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, υποστράτηγος Τζον Χάας. Ήταν παρόν βεβαίως και ο κ. Νίκος Δένδιας, ο ένας υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν εκεί επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης. Ήταν εκεί επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ,

0: διοίκηση με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τελικά μέσα από εντατικές διαπραγματεύσεις η επιλογή ήταν η Φλόριντα. Στρατηγική επιλογή να σημειώσω, διότι είναι η περιφέρεια του Μάρκο Ρούμπιο, εκεί πλέγονταν ως γερουσιαστής. Και παράλληλα βεβαίως είναι και η πολιτεία που φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν μια στρατηγική επιλογή και καλώς έγινε, βεβαίως, να συμπληρώσουμε. Πάντως να πω, Έλληνα, ότι είναι μεν η πρώτη φορά που θεσμοθετείται η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα με εθνοπουλά των ΗΠΑ. Σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις αυτοί, σε άτυπο να το πω επίπεδο, με την εθνοπουλά της Αλαμπάμας, παλαιότερα του Τενεσί, μάλιστα κατά καιρούς έρχονταν και αξιωματούχοι αυτών των διεθνών.
1: Για να κάνουν ανταλλαγή, ας πούμε, τεχνογνωσίας και συνεργασίας.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και επίσης και η Εθνική Φρουρά της Κύπρου είναι ήδη στο πρόγραμμα αυτό. Συνεργάζεται με την Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ. Είναι παλιό το πρόγραμμα, 35 χρόνια κρατάει. Και έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πρόγραμμα που συμμετέχουν 116 κράτη ανά την επιφύλιο, μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν σχέσεις, θα έλεγα, ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτείες και με εθνικά κράτη. Τότε είχε δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα με αφορμή την κατάρρευση, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τις νέες τότε χώρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται και στο οποίο εντάχθηκε και επίσημα πλέον η χώρα μας.
1: Mm-hmm. Ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχαμε ξανακούσει αυτά. Δηλαδή, μόνο όσοι τα γνωρίζουν πολύ καλά και τα παρακολουθούν ξέρουν. Και χαίρομαι μας έκανες αυτή τη μικρή αναδρομή ότι εδώ και 35 χρόνια πώς να μην ψήνονται τέτοιες συνεργασίες. Αλλά τώρα έχουμε αυτό με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, νομίζω, Γιώργο, δεν ξέρω εσύ που εστιάζεις, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Προστασία της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
0: Έτσι είναι μια σημαντική πτυχή σε κάθε περίπτωση και αυτό, Έλενα, όμως θεωρώ ότι περισσότερο σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, πιο σημαντικό ίσως για τον τομέα της άμυνας, για να κλείσω αυτό το θέμα, έχει να κάνει με τα πολλά που συμφωνήθηκαν και συζητήθηκαν στο παρασκήνιο αναφορικά με το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και η σωματούχη και από τις δύο πλευρές τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει η Σούδα για τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως και η Αλεξανδρούπολη, όπου τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει, θα λέγαμε, τη σημασία της για το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έγιναν συζητήσεις προκειμένου να οριστικοποιηθούν εξοπλιστικά συμβόλαια ύψους 3 με 3,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα πακέτο το οποίο ναι, μεν φαίνεται να κλειδώνει τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Βεβαίως στην τελική έγκριση, τον τελευταίο λόγο θα τον έχει το Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο θα είναι και αυτό που θα κρίνει τις τελικές ποσότητες αλλά και το κόστος όλων αυτών των προγραμμάτων. Είναι προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν όχι άμεσα, βεβαίως εντάσσονται στο πλαίσιο του 12ετούς ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος. Και κάποια από αυτά τα προγράμματα ενδεχομένως να χρηματοδοτούν και μέσα από το αμερικανικό δημόσιο. Να πω ότι μέσα στις επόμενες μέρες δεν θα γίνει κάποια υπογραφή, αλλά λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στις επόμενες μέρες η ελληνική πλευρά θα στείλει την απαιτούμενη επιστολή αιτήματος, letter of request, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, που αφορά κυρίως την προμήθεια πυράβλων και βομβών ακριβίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των F-16 Viper, τα εξφωνημένα Viper της πολεμικής αεροπορίας. Θα σημειώσω ότι πριν από λίγες μέρες δόθηκε το 60ο στην πολεμική αεροπορία, αυτά συνολικά 83 που εξυγχρονίζονται, αλλά και των μελλοντικών F-35 που θα αρχίσουν να παραδίδονται το φθινόπωρο του 2029. Είναι όπλα τα οποία θα κάνουν τη διαφορά στο Αιγαίο. Μάλιστα, κάποια από αυτά, όπως είναι η πύραυλη αέρος-αέρος AIM-120D Abraham, βέλη 160 με 180 χιλιόμετρα, έτσι να δώσουν και δύο στοιχεία παραπάνω. Είναι πύραυλοι που δεν έχουν αποδεσμευθεί παρά σε ελάχιστες χώρες μέχρι τώρα. Χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νορβηγία και μόλις πριν από μερικές μέρες και η Δανία λόγω των γεγονότων με τη Ρωσία. Η Τουρκία έχει ζητήσει αυτούς τους πυράβλους, δεν τους δίνουν οι Αμερικανοί. Και για να καταλάβουν έτσι για κρατήμα τη διαφορά, οι συγκεκριμένοι πυράβλοι έχουν διπλάσιο βεληνικές από αυτούς που χρησιμοποιεί σήμερα και η ελληνική πολεμική αεροπορία και η τουρκική. Επίσης είναι και άλλα όπλα, μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο.
1: Ναι.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι ένα πακέτο που καλύπτει όλο το φάσμα των μελλοντικών εκκλησιακών απαιτήσεων της πολεμικής αεροπορίας και είναι εξαιρετικά σημαντικό προς αυτή την

0: κατεύθυνση και οφείλουμε να το επισημάνουμε. Και να πω ενδεικτικά για να καταλάβει ο κόσμος γιατί πράγματα μιλάμε, γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν σε αυτούς τους λίγο ρηγμένους, μια και η Ελλάδα έχει αγοράσει όπλα κυρίως από το Ισραήλ και από την Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Εν τούτης όμως, ακόμα και η ασπίδα του Αχιλλέα, πολλά τμήματα που τη συνθέτουν κατασκευάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνονται στη χώρα μας κατόπιν εκκρίσεως από την Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Είναι πολύ πλούσιο το πλέγμα και πολύ σημαντικό και με λεπτομέρειες βεβαίως. Εντάξει, ο κόσμος δεν χρειάζεται.
1: Ναι, αλλά η ουσία είναι αυτή και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως το αναφέρεις. Τώρα από εκεί και πέρα, καλά. Τα υπόλοιπα τα έχουμε λίγο πολύ ακούσει και τα παρακολουθούμε για τον κάθετο διάδρομο, για την μεταφορά του αμερικανικού LNG. Φαντάζομαι και όλα αυτά συζητήθηκαν και συζητούνται ακόμα, Γιώργο.
0: Έτσι ναι. Είναι. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά θα επισφραγιστούν και κατά τη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μετά την ομιλία στην Πνίκα, σε περίπου 2 ώρες. Και τι να πει κανείς, βέβαια, Γιώργο, γιατί ξέρω ότι τα διαβάζεις και εσύ και τα παρακολουθείς, για αυτή την επιλογή του πολύ ισχυρού συμβολισμού μνημείου της Πνίκας για να απευθύνει την ομιλία του. Μπορεί να είναι. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Για τον ίδιο προσωπικά είμαι σίγουρη, γιατί είμαι σίγουρη ότι του είπε δείχθη ή το επέλεξε, ξέροντας ότι είναι ένας τόπος που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
0: Αφενός και αφετέρου, μην ξεχνάμε ότι είναι από τα ονόματα που φιγουράρουν για την Προεδρία των ΗΠΑ ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 2028. Και βεβαίως τι πιο καλύτερο για την προεκλογική του εκστρατεία να έχει φωτογραφίες από την Δίκα. Εκεί που γεννήθηκε τη ουσία στη δημοκρατία.
1: Σωστό. Έχεις δίκιο.
0: Και το λέω αυτό γιατί είχαν διάβαζα ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έλεγαν ότι ακόμα και η επιλογή της ώρας ήταν προσεκτικά. Επιλέχθηκε προσεκτικά η ώρα προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός και για τους φωτογράφους να. Όλη
1: αυτό
0: επιλογή,
1: το
0: δηλαδή,
1: λίγο
0: μετά.
1: Μεταξύ 6 και 6,5 που θα αρχίσει να έχει να πέφτει λίγο ο ήλιος, να έχει αυτό το λυκόφως, ας πούμε.
0: Βεβαίως. Είναι ότι οι Αμερικανοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Ναι. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι και τυχερός γιατί έχει και πολύ ωραία μέρα σήμερα. Δεν ξέρω, έχω μπει από το πρωί στο Ραδιομέγαρο, αλλά νομίζω έχει ακόμα ήλιο και διάβγεια.
0: Συνεχίζεται η μέρα. Να πω επίσης ότι, μια και προέθεσες και εσύ, ότι ήταν πολύ σημαντικό και η συμφωνία για την παιδεία και τον πολιτισμό που υπεγράφει. Της ουσίας ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης που είχαν υπογράψει 2 χώρες για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες ελληνικού αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού για μια πενταετία να συμβιώσουμε η ανανέωση μέχρι και το 2031. Μια πολύ σημαντική κίνηση, δεδομένου βεβαίως ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετά πολιτιστικά αγαθά, να το πω έτσι, ελληνικά. Και μάλιστα χάρη στην προηγούμενη συμφωνία, 2021-2026, αρκετά από αυτά τα αγαθά, είτε μιλάμε για γαλματίδια, είτε μιλάμε για άλλου είδους αρχαιότητες, επιστράφηκαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από 400 αυτά τα οποία οι επιστροφές που έγιναν στη χώρα μας από Αμερικανούς, είτε μιλάμε για συλλέκτες, είτε μιλάμε ακόμα και για μουσεία των ΗΠΑ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για μέχρι τώρα μιλάμε, ήταν πληρέστατο βέβαια το ρεπορτάζ και όχι μόνο το ρεπορτάζ, η συζήτηση που κάναμε και αυτά που μας παρουσίασες τα πολύ καινούρια, Γιώργο, για να τα παρακολουθούμε και εμείς και να τα ξέρουμε.
0: Είναι σημαντικό, Ελένα, και καλά κάνεις και δίνεις λίγο παραπάνω χρόνο, διότι...
1: Ναι, σήμερα την εκπομπή την αφιέρωσα στο Μάρκο Ρούμπιο, δεν το συζητώ.
0: Γιατί υπεγράφει ένα μνημόνιο, αλλά τι είναι αυτό το μνημόνιο? Δεν ξημερώσαμε κάποια στιγμή και βρεθήκαμε σε ένα τραπέζι να υπογράφουμε. Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σύν για την ενημέρωση και για τους ακροατές να ξέρουν και την προϊστορία και γιατί οδηγηθήκαμε εδώ, και πολύ πιο σπουδαίο θεωρώ τι σημαίνει αυτή η υπογραφή.
1: Έτσι είναι. Γιώργο Διονυσόπουλε, δεν ξέρω αν θα σε ξανασυναντήσω μέσα στο επόμενο ημίωρο. Έτσι κι αλλιώς δίνει συνέχεια το ρεπορτάζ και στις εκπομπές και στο αναλυτικό δελτίο 7-8, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας βέβαια, με την εκπομπή σου που κάνεις 10 με 12 κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.

Και εννοείται ότι η προβολή λοιπόν όλων των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι στραμμένη σήμερα στην Αθήνα. Σε λίγο θα είναι στραμμένη στην Πνίκα, ακόμα πιο συγκεκριμένα, στο πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο. Το όφελος είναι πολλαπλό για τον ίδιο, αλλά και για τη χώρα μας. Για τη χώρα, εγώ το βάζω δευτερευόντως, γιατί έτσι κι αλλιώς κάποια σύμβολα, κάποια τοπόσημα, κάποια μνημεία που έχουν μια διαρκή, μια αέναη δυναμική, δεν χρειάζονται κανέναν Ρούμπιο και κανέναν Τραμπ και κανέναν Ομπάμα και κανέναν Μακρόν ή καμιά Μαντόνα, δεν ξέρω τι άλλες φορές σε άλλα σημεία βέβαια, να το αναδείξουν. Προσωπική άποψη. Φτάσαμε στις και μισή, με αυτά και με αυτά, τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλαισίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγει ο ανακριτής στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Και αυτό είναι το περίφημο blind spot, το τυφλό σημείο λοιπόν που ακούμε. Πολύ ωραίες οι μουσικές μας. Φθάνω στη Μέκα και Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, ένα λάξ. Μαρία Κόντου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια με τη βοήθεια της Λουίζας Μαραβελάκη. Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Ethnos Radio 105,8 και Voice of Greece, φωνή της Ελλάδας μαζί μας. Μέχρι τις 6, AirTeco εννοείται η πλατφόρμα μας για να ακούτε και ζωντανά και on demand μετά από δική σας παραγγελία και απέτηση. Και σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου παρακολουθούμε το κυριότερο γεγονός της μέρας και των ημερών, που έχει να κάνει με την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω τα ρεπορτάζ για τις πρώτες 16 ώρες του Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά και για τα ισχυρά μηνύματα, για τους εναγκαλισμούς, φυσικά για τις συμφωνίες και για το τι θα προκύψει πέρα από αυτό που μας επηρεάζει άμεσα. Το τι γίνεται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο, για να έχετε λίγο κι εσείς το νου σας και να είστε προετοιμασμένοι. Χτες πάντως, αλλά και σήμερα το πρωί, τα πράγματα ήταν αρκετά καλά σε δρόμους που εγώ πέρασα. Δώστε μας κάποιο στίγμα αν έχετε κάποια μεγάλη δυσκολία κάπου, σε κάποιο σημείο. Είναι παντού ακροβολισμένοι βέβαια οι άνδρες της τροχέας, η αστυνομία, επιποδός βέβαια, γιατί πρέπει να κυλήσουν όλα ομαλά στην επίσκεψη, σε κάθε επίσκεψη τόσο υψηλού αξιωματούχου.

0: Καλησπέρα στο Γεράσιμο με τη λέξη λυκόφως, λέει η Έλενα. Θυμήθηκα την ταινία «Το λυκόφως των θεών» του εξαιρετικού και αγαπημένου Λουτσίνο Βισκόντι. Ναι, πραγματικά, και εμένα μου αρέσει αυτός ο σκηνοθέτης. Και είναι ωραία λέξη και το λυκαβιές και το λυκόφως. Συμφωνώ απόλυτα, λέει, με την αποτίμηση για την 7η Οκτωβρίου. Δυστυχώς η δημοκρατία είναι σε πτώση στις δυτικές κοινωνίες. Ελπίζω να μην είναι ελεύθερη αυτή η πτώση, μας λέει ο Γεράσιμος, και θα συμφωνήσουμε. Ο Δημήτρης, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων πετούν προς την Κόνιτσα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν έσβησε ακόμη η φωτιά στην Κόνιτσα, αναρωτιέται ο Δημήτρης από τα Ιωάννινα. Και εγώ αναρωτιέμαι μαζί σου, γιατί είχα την εντύπωση ότι έχει σβηστεί πλέον εδώ και πάρα πολλές μέρες. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι καινούριο, ένα καινούριο περιστατικό. Καλησπέρα στον αγαπητό Θανάση. Καλησπέρα, Έλενα, σε σένα και στην παρέα. Προσοχή στις ιογενείς λοιμώξεις εποχής και στον ιό του Δυτικού Νείλου που ακόμη παιδεύει λόγω κουνουπιών. Έχουν και λίγο ζαλιστεί, Θανάση μου, τα κουνούπια. Μία κρυώνουν και μαζεύονται, μία έχουμε αρκετή ζέστη. Και έτσι εμφανίζονται πάλι. Και 37 η ώρα, ο συνάδελφος Θοδωρής Παναγιωτίδης να μας δώσει λίγο την εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπάρχουν στους δρόμους της Αθήνας. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης στη Πνίκα, όπου από στιγμή σε στιγμή αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την προγραμματισμένη ομιλία του στο χώρο. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας τόσο στην περιοχή της Ακρόπολης όσο και ευρύτερα του κέντρου. 1500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός από διάφορες υπηρεσίες τάξης ασφάλειας αλλά και τροχέας. Σε ό,τι αφορά τους δρόμους, οι προγραμματισμένες διακοπές κυκλοφορίας είναι για τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου που έχει καταλήξει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από χθες ήταν προγραμματισμένες και οι διακοπές για Σταδίου και Πανεπιστημίου. Αυτές βέβαια αφορούσαν σε χθεσινές ημέρες λόγω των πορεών, όπως επίσης στους δρόμους που οδηγούν στον αρχαιολογικό χώρο της. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι αυτές οι διακοπές κυκλοφορίας κρατούν 15 έως 20 λεπτά το μέγιστο μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοκινητοπομπής και της πολυπληθούς συνοδείας του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών και συνέχεια οι δρόμοι παραδίδονται και πάλι κανονικά στην κυκλοφορία. Mm-hmm. Ενώ βεβαίως απαγορεύονται πορείες και συγκεντρώσεις για όλη την ημέρα σήμερα, τουλάχιστον μέχρι την ζώνη ασφαλείας, μέχρι την περίμετρο της ζώνης ασφαλείας που περιλαμβάνουν τα μέτρα αυτά.
0: Μάλιστα. Λογικό. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, στο χώρο εκεί της Πνίκας, τον ιερό αυτό χώρο όπως διαβάζω, γιατί καλό θα είναι να θυμηθούμε και λίγο τι εστί Πνίκα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Κατερίνα Φρύσα. Γεια σου Κατερίνα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαστε στο κεντρικό ξενοδοχείο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο έκτος στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας ΗΠΑ και αυτή την ώρα ετοιμάζονται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι με επικεφαλή τον κύριο Ρούμπιο να αναχωρήσουν για την Πνίκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών για τις διαβουλεύσεων για το στρατηγικό διάλογο είχαμε την υπογραφή της ανανέως μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε αρχαιολογικά και τεχνολογικά υλικό μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστό και μάλιστα είχαμε δηλώσεις τόσο από την κυρία Μεντόλη όσο και με την Αμερικανίδα πρέσβη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, την υπογραφή επιστολή προθέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, όπου παρέστησαν ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπε, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων. Mm-hmm. Επίσης, είχαμε και την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την αμαγά αναγνώριση του πιστοποιητικού ικανοτήτων των ναυτικών με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα τους της εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι συνομιλίες και όλες οι ομάδες εργασίας συνεδρίασαν σε πολύ καλό κλίμα, ενώ τα αποτελέσματα θα αναμένεται σε λίγη ώρα να τα έχουμε σε κοινό ανακοίνωση των δύο Υπουργείων Εξωτερικών.
0: Α, μάλιστα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, γιατί οπωσδήποτε scripta manent, να δούμε τα γραπτά τι αναφέρουν στο ανακοινωθέν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι και σε διέκοψα.
2: Όχι, αυτά είναι μέχρι στιγμής. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το στίγμα που θα δώσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Νίκο, όπως αναφέρατε. Ενώ και εδώ ήταν ιδιαίτερα θαρμά τα λόγια του και για τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, αλλά και για τα θέματα του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα Φρύσα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε λοιπόν και την Κατερίνα Φρύσα που είναι στο ξενοδοχείο όπου κατέλησε, όπου παραμένει. Διαμένει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με όλο το κλιμάκιο και τη συνοδεία. Ολοκληρώθηκε εκεί λοιπόν ο έκτος στρατηγικός διάλογος, όπως μας είπε, και πήγαμε και στην Πνίκα, όπου εκεί αναμένεται, είναι στο δρόμο σχεδόν τώρα όλη η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τον Αμερικανό αξιωματούχο στην Πνίκα. Για την Πνίκα λοιπόν, σας έλεγα, καλό να ξεσκονίζουμε λίγο τις γνώσεις μας. Η Πνίξ της πυκνός ή πνικός, γιατί έχει διπλή γενική, είναι ακριβώς η θέση όπου συγκαλούνταν η Εκκλησία του Δήμου, η Συνέλευση των Αθηναίων στην Αρχαία Αθήνα, από τον 6ο αιώνα μέχρι το τέλος του 4ου. Και βρίσκεται, δεν χρειάζεται να το πούμε, αγόρευσαν σπουδαίοι πολιτικοί, στρατηγοί και ρήτορες όπως ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης, ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο Ούβας, ο Εσχήνης, αλλά και στη σύγχρονη εποχή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η θέση του αρχαιολογικού χώρου έχει επιβεβαιωθεί από μαρμάρινη επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. Υπάρχουν τρεις φάσεις οικοδομικής ανάπτυξης. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στο χώρο το 1910 από την Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία και όλος ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος της Πνίκας στην αρχαιότητα αποτελούσε επίσης σπουδαίο ιερό χώρο αφιερωμένο στον πατέρα ανδρών τε και θεών, τον Δία.

επιστρέφουμε λίγο όμως στο παρόν, στο οδυνηρό παρόν. Αγαπητέ μου Δημήτρη, φαίνεται πως έχεις δίκιο. Είναι νέα όμως αυτή η φωτιά. Στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Τρία εναέρια μέσα λοιπόν επιχειρούν στη μάχη με τις φλόγες. 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ολικόπτερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που πριν από λίγο λάβαμε, σε δασική έκταση στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά. Και υπάρχει φυσικά, πάλι έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς. Και από την άλλη, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τη Χρύσα Μπιλάλη στους τίτλους, έχει ξεσπάσει φωτιά σε αποθήκες του πολεμικού ναυτικού στο Μαραθώνα. Έχουν σπεύσει εναέριες δυνάμεις στο σημείο και θα δούμε και την εξέλιξη και αυτής της φωτιάς.

όλες οι άλλες υποθέσεις, όλα τα άλλα ζητήματα, κυρίως εδώ της εσωτερικής ειδησιογραφίας, έχουν λιγάκι πάει περίπατο, αν και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και το γεγονός, η υπόθεση Καμπούρη και τη συζύγου του, ζημίωσαν, λέει, το δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια ευρώ και σήκωσαν από τους λογαριασμούς 2,2 εκατομμύρια. Ακόμα ψάχνουν να βρουν, γιατί έχουν συλληφθεί φυσικά οι φερόμενοι ως υπαίτιοι, ακόμα ψάχνουν να βρουν πώς γινόταν η απάτη και πώς έφτασε μέσα σε μία τετραετία το εξωπραγματικό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ να κάνει αναλήψεις σε αυτό το ποσό το ζευγάρι. Από την άλλη, έχει ξεσπάσει σχεδόν από το πουθενά, ή εμείς νομίζαμε ότι ήταν από το πουθενά, γιατί πιστεύαμε ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, προσωπική και επαγγελματική, μεταξύ της Άννας Φύση και του Νίκου Καρβέλα. Υπάρχει τρομερό παρασκήνιο πίσω από την κόντρα τους, επιστολή προς επιστολή, μάλλον θα τα βρουν και οι δικηγόροι. Μιλάμε για κάτι τερατώδη ποσά, αλλά και πράγματα που λέγονται όπως νιώθω συντετριμμένος, λέει ο ένας, συντριβή δηλαδή νιώθω, η άλλη λέει πως μάλλον δεν ήξερα τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμουν τόσα χρόνια και είχα, και είχα παντρευτεί μαζί του. Αυτά. Τώρα, όσο περιμένουμε για να δούμε, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή πέρα από τα πολύ ωραία πλάνα του Παρθενώνα, της Ακρόπολης και όλων των μνημείων πάνω στο λόφο και στη συνέχεια ο χώρος της Πνίκας. Να πούμε ότι υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ένας παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για πιθανή εξάπλωση της Πανόλης. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι είτε με την κλιματική αλλαγή είτε για άλλους λόγους άγνωστους μέχρι τώρα κάποιες ξεχασμένες ασθένειες μπορεί να ξυπνήσουν? Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο θάνατο. Θυμάστε που μια κοπέλα 28 ετών που εργαζόταν σε εργαστήριο διαχείρισης, ας πούμε, αυτής της ασθένειας πέθανε ξαφνικά. Και τώρα υπάρχουν πληροφορίες για δεύτερο θάνατο και τέσσερις χώρες βάζουν μπλόκο στα σύνορα μετά το θάνατο της πρώτης, της άτυχης κοπέλας της 28χρονης. Σε ένα τραγούδι, Μαρίλια μου, εγώ λέω, και θα συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε πάντα και παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

Και φυσικά τα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στο κυκλοφοριακό, στη λεωφόρο Κηφισού. Εκεί, επειδή σημειώθηκε τροχαίο, όπως μας είπε νωρίτερα και στο δελτίο η συνάδελφος, στα κόκκινα βρίσκονται και άλλοι κεντρικοί δρόμοι του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση ιδιαίτερα αυξημένη. Εκτός από το Κηφισό, και στη λεωφόρο Κατεχάκη με ρεύμα προς Ηλιούπολη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην άνοδο της Κηφισίας, ενώ οι οδηγοί πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή και πολύ γερά νεύρα, και στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Αλίμος Καραϊσκάκη με ρεύμα προς Πειραιά.

Θα το πατήσω λίγο το κομμάτι, Κλεάνθη μου. Και Μάικ, αναγνωρίσατε ότι είναι Τιμ Μπάκλεϊ και λέτε εξαιρετικό, ευχαριστούμε για το μουσικό κομμάτι. Pleasant Street, Τιμ Μπάκλεϊ. Ο Μάικ λέει ίσως ο ρομαντικότερος ερμηνευτής όλων των εποχών.

Καλησπέρα στο Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντοτε μου αρέσει που με υποδέχεσαι με μια ωραία ευχή για καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Καλησπέρα στο Σπύρο που λέει 3 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, η οποία συνεχίζεται κανονικά με χιλιάδες δολοφονημένους αμάχους Παλαιστινίους. Είναι αυτή η επέτειο σήμερα, η μαύρη. Και ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές. Ο Παναγιώτης επανέρχεται και λέει, μάλλον όχι, τώρα πρώτη φορά το βλέπω το μήνυμά σου. Καλησπέρα, η Ευρωβουλευτής Μελέτη κάτι ήθελε να πει. Να δείτε μήνυμα που έλαβα από υφισταμένη χθες καθηγήτρια δημοσίου. Έτσι, ξέρω, το παρακολούθησα, αν και δεν ήταν πολύ σαφές έτσι όπως το έλεγε. Η βία των εργοδοτών από τους εργαζομένους ή η βία των εργαζομένων από τους εργοδότες. Δεν το πολύ κατάλαβα, ειλικρινά. Βλέπω ότι έχει μια, πώς να το πω, μια δραστηριοποίηση. Ενεργοποιείται για διάφορα τέτοια θέματα η κυρία Μελέτη, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα. Πρέπει έτσι λίγο να το μελετήσω περισσότερο. Όμως το μήνυμά σου, έτσι όπως το λες, έχει ενδιαφέρον, Παναγιώτη. Ο Βασίλης, που δεν έστειλε σήμερα, αλλά στέλνει άλλες φορές, οπότε του στέλνω τώρα εγώ την καλησπέρα μου. Έχω αφήσει κάποιο, νομίζω πως όχι.

ρε παιδιά. Λίγο ανέβηκε η θερμοκρασία, λίγο ήλιο παραπάνω έχουμε και ξεκίνησαν οι φωτιές. Πριν από λίγο εκεί ξέσπασε, έχει ξεσπάσει εδώ και κάποια ώρα πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελαία του Δήμου Μονεβασιά στη Λακωνία. Α, ναι, καλά το λέω. Άρα λίγο πριν τις 2. Έχει τεθεί τώρα υπό έλεγχο. Έπεσαν όλοι πάνω με ό,τι είχαν και δεν είχαν. Πεζοπόρα, πυροσβέστες, αεροσκάφη, οχήματα και υδροφόρες. Αλλά για λίγο προσοχή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνεχώς με αναζωπήρωση όχι μόνο των πυρκαγιών αλλά και του φόβου μας, έτσι, της αγωνίας μας.

Λοιπόν, να το συνοψίσουμε λίγο, γιατί η ώρα έχει φτάσει 6 παρα 5. Υπεγράφει λοιπόν η συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Ο Δένδιας και ο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής αμυντικής συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η παρουσία του Αμερικανού IPEX υπογραμμίζει και την στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Το ίδιο είπε και περίπου και ο Ρούμπιο, θεωρώντας και επαναλαμβάνοντας το πόσο σημαντική ως στρατηγικό σύμμαχος στην όλη περιοχή θεωρεί τη χώρα μας. Δεν θέλω να ακουστώ κάπως, ούτε θα βρω το δίκιο μου και είναι και λίγο ξύλινα όλα αυτά. Μπορεί τα παιδιά να μου εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος. Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος. Και είναι και ο έκτος κιόλας αυτός. Το ένα είναι αυτό και το άλλο έχει πολύ πλάκα η λέξη πυλώνας. Όλη την ώρα σταθερός πυλώνας κλπ. Εντάξει, είναι η γνωστή διπλωματική γλώσσα που συμβαίνει κάθε φορά, που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Σε αυτού του τύπου τις επισκέψεις και τις συναντήσεις. Βλέπω εδώ υπάρχει αντίδραση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι είναι παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση να δοθεί η πνίκα στον Ρούμπιο. Ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης το είπε αυτό πριν από λίγο και μετά έκανε και αρκετές αναφορές και αρκετή κριτική σε ό,τι αφορά στο στρατηγικό διάλογο που έλεγα νωρίτερα, στον East Med, και ότι περιμένει να δει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, γενικά βλέπουν αρνητικά την παρουσία του Μάρκου Ρούμπιου στην Ελλάδα, γιατί σημείωσε συγγραφέα δεν τους έπαιξε αυτούς, δεν πήγε Τουρκία. Παραδοσιακά οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών, όταν έρχονται Ελλάδα, πάνε και Τουρκία και το αντίθετο. Και τα Νάπαλιν. Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Αμερικανός αξιωματούχος θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας, είπαμε, στόχο την υπονόμευση της Τουρκίας και σημαντικό αρνητικό παράγοντα το Ισραήλ. Αυτά αναφέρονται στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής Αφάκ.

Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Και Άγγελε, κβαντικός διάλογος λέει θα ήθελα να πούν. Ο Γεράσιμος μας θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας είχε επισκεφτεί όταν ήταν πρωθυπουργός τον πρόεδρο Τραμπ στην πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο. Ναι, αλήθεια είναι. Και εγώ τώρα θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, αφήνοντάς σας βέβαια σε πολύ καλά χέρια, δηλαδή στο Δελτίο Ειδήσεων στις 6 του σταθμού του Air News Radio 105,8 και αμέσως μετά ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου για μια ώρα μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι γενικότερα σε όλα τα Δελτία Ειδήσεις, τίτλους και εκπομπές, γιατί θα παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό αυτή την σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σας φιλώ, αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μιλάλη. Στην ΠΝΙΚΑ αναμένεται να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά την συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, ενώ υπεγράφει και ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον νομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής το ΜΕΔ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διείλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαναλίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής. Περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αποθήκη ενταλλακτικών στη θέση Κοτρώνη του Μαραθώνα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παράλληλα, σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριος καιρός, νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 είναι πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή...
4: Άκουσε να δεις.

σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού σας. Είναι ένα απολύτως σχετικό σε αναμονή.

σε αναμονή, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε πόση ώρα. Τώρα το πρόγραμμα λέει 6:30. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Και θα έχουμε και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να παρακολουθήσετε την ομιλία του. Γιατί πέρα από τα ρεπορτάζ, τα σχόλια, τις αναλύσεις, το πρωτογενές υλικό είναι η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο. Επομένως θα τον ακούσουμε πρώτα και μετά θα έχουμε τα ρεπορτάζ, το σχολιασμό, τις αναλύσεις. Όταν ολοκληρώσει την ομιλία του ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα συναντηθεί μετά. Το ραντεβού ήταν για τις 7 με τον Πρωθυπουργό. Να δούμε όμως τι ώρα θα ξεκινήσει η ομιλία και κυρίως πόσο θα διαρκέσει.

Φυσικά θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, να φτιάξουμε λίγο την ταυτότητα της εκπομπής. Πάντως αν σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε 7 Οκτωβρίου βέβαια του 2026, αλλά το 1949 γεννήθηκε ο μπασίστας των Kansas, και αυτό το Dust in the Wind είναι η τεράστια επιτυχία τους, έτσι κι αλλιώς ένα υπέροχο τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Να του πούμε χρόνια πολλά. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, το 1959. Πριν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά προς Πνίκα, αν και εμείς μέσω κυκλώματος έχουμε μια ωραία θέα εδώ, η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, είναι πραγματικά αυτή μια, και μόνο που το κοιτάς, είναι μια αίσθηση, κάτι γεμίζει εντός. Λοιπόν, Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα έχει το δημοσιογραφικό κουμάντο της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα είναι, λέει, και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, παιδιά. Μάλιστα. Σε μια κουβέντα, συζήτηση και τα λοιπά που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα το έχετε ακούσει, το σχολίαζαν και το πρωί τα παιδιά. Η κυρία Μελέτη, που τώρα είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που έλεγε για τους εργαζομένους, το θέμα ήταν η ψυχική υγεία και η ψυχοκοινωνική κίνδυνη στο χώρο εργασίας, και αφού είπε βέβαια για τους εργαζόμενους, κάποια στιγμή είπε ότι, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργών. Βιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Αυτά είναι τα δράματα. Να έχεις επιχείρηση, να έχεις τη Μαρίλια τώρα και να σε εκβιάζει, να μην σε αφήνει να κάνεις τα θέματα αυτά που θέλεις. Την απολύεις. Ενώ άμα εσύ κάνεις bullying στη Μαρίλια, τι θα κάνει η Μαρίλια, παιδιά? Θα πρέπει να τρέχει σε συνδικαλιστικά όργανα, σε.

0: τα δράματα πέρναχε και ο Ζήκος εκεί στο Μπακάλικο, στην ταινία της Κακομοίρας. Μικρό το μεροκάματο, ήταν και αυτά για τα ένσημα, δεν μπορούσε. Σαν σήμερα το 1963 έκανε πρεμιέρα αυτή η ταινία. Ναι, 7 Οκτωβρίου 1963 έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες.
1: Τα λίρα μόνο 11.
0: Μόνο 11, αλλά μην εκβιάζεις και στο

0: περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν το πρόγραμμα προχωρήσει έτσι όπως το έχουμε αυτή τη στιγμή, σας το έλεγα και χθες, το πρόγραμμα ενός επισκέπτη τέτοιου βεληνικούς δεν ανακοινώνεται ποτέ με λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή δεν λέμε την τάδε ώρα θα φύγει από εκεί, θα περάσει από εκεί και θα πάει. Δεν γίνεται. Να πω μόνο στο φίλο που πότε ήταν, προχθές, ναι νομίζω προχθές, ρώταγε τι θα γίνει με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και θέλει να κάνει μια διαδρομή, πόσο θα του πάρει. Σήμερα παιδιά που έχουμε και τις αυστηρές συστάσεις για το κέντρο, για τους λέει θα ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι, αν δεν έχετε δουλειά μην πάτε. Σήμερα λοιπόν, τουλάχιστον καθώς ερχόμουν εγώ προς Αγία Παρασκευή, σαν κυριακάτικη ήταν η δρόμη. Όχι δεν ήταν κλειστή, όχι δεν είχε κίνηση, μποτιλιάρισμα κτλ. Τώρα τι περνάει από το δικό μου άρρωστο μυαλό? Ότι όσοι και όσες βγαίνουν για βόλτα, αλλά τη βόλτα δεν μπορούν να την κάνουν χωρίς αυτοκίνητο, είπαν σήμερα άστο ρε παιδί μου, έχει τα μέτρα, δεν ξέρουμε ποιοι δρόμοι θα ανοίγουν, θα κλείνουν, και ότι δίνουμε ένα ραντεβού με 3-4 φίλους να πιούμε καφέ και παίρνουμε και οι 4-5 παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, 5 αμάξια δηλαδή, για να βρεθούμε στην καφετέρια. Για δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή σήμερα μπροστά από το Καλλιμάρμαρο άπλα έτρεχες άνετα μαραθώνιο, η Μεσογείον χαλαρή, κυριακάτικο. Δεν ξέρω, προφανώς ο κύριος Ρούμπιο έχει και άλλες δουλειές, αλλά μήπως μια φορά το μήνα του λέμε όταν προλαβαίνει να έρχεται ένα τριημεράκι να γλιτώνουμε και λίγο μποτιλιάρισμα. Η κυρία Σφυρόρα με ενημερώνει γιατί έκανε σχετικό ρεπορτάζ και το μετρό μου λέει. Δηλαδή όχι μόνο δεν βγήκαν τα αυτοκίνητα, ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, θα κυρώσαν τίποτα, καφέδες, ραντεβού, πάστες. Ναι κύριε Σαρή, μην γελάτε, εσείς δεν πάτε για καφέ, πάτε και τρώτε εκεί τα γαλακτομπούρεκα, δεν λέω σε ποιο μαγαζί, δεν φέρνετε ποτέ τίποτα, μπράβο σας, αρχισυντάκτης σου λέει, κατάλαβες. Λοιπόν, πάντως πραγματικά και στο μετρό και στους δρόμους ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και το εννοώ, δεν είναι κάποια υπερβολή. Από ό,τι φαίνεται έχουμε δρόμο ακόμα και έχει και ο κύριος Ρούμπιο. Από ό,τι μαθαίνουμε είναι ακόμα στο Χίλτον. Οπότε θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα με την ομιλία και τα σχετικά. Να θυμίσω μόνο, γιατί είναι απολύτως σχετικό με το σημειολογικό κομμάτι που αφορά αυτή καθεαυτή την πνίκα. Γιατί η πνίκα, σας τα είπε πολύ ωραία πριν η κυρία Καραγιάννη και έτσι έμαθα και εγώ 2-3 πραγματάκια στην εκπομπή της, έχει μια ιδιαίτερη σημειολογική αξία. Είναι το πρώτο μεγάλο ανοιχτό βήμα όχι μόνο για τις προσωπικότητες τότε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία αλλά και για τους πολίτες, το πρώτο ανοιχτό δημοκρατικό βήμα. Εκεί δηλαδή η εκκλησία του Δήμου και μπορούσε όχι μόνο ο άρχοντας ή ξέρω εγώ αυτός που είχε θεσμικό αξίωμα, μπορούσε οποιοδήποτε πολίτης να λάβει το λόγο και να μιλήσει στους συμπολίτες. Το έχει πραγματικά πολύ βαριά κληρονομιά και σημειολογική αξία. Πάμε μέχρι το Earth News να δούμε ο Αλέξανδρος Μόρτουντακ τι δίνει από την πνίκα, παιδιά.
1: Της Ακρόπολης, Αλέξανδρε.
2: Στις παρυφές της Ακρόπολης, της ιστορίας, του πνεύματος και της σύγχρονης πολιτικής, από την αρχαία Αθήνα στη Ρώμη, όπως είπε, και στην ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ομιλία η οποία θα καλεί στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, με το ερώτημα και την απορία όλων να είναι και ομιλία η μη πατερναλιστική για Make West Great Again, ή αν θα είναι μια ομιλία η οποία όντως θα γιορτάζει τις συμφωνίες και την διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αλέξανδρε, συγγνώμη, σε διακόπτω, όπως ενημερώνομαι τώρα φεύγει. Βλέπουμε και την εικόνα. Φεύγει από το Χίλτον ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατά συνέπεια, σε λίγη ώρα θα είναι στην πνίκα για να δώσει αυτή την ομιλία και είσαι εσύ και το παρακολουθείς.
2: Το πρόγραμμα, Παναγιώτη, είναι ότι θα φτάσει εδώ στις 18:30.
1: Κατά συνέπεια, σε λίγη ώρα θα είναι στην πνίκα για να δώσει αυτή την ομιλία και είσαι εσύ και το παρακολουθείς.
2: Το πρόγραμμα, Παναγιώτη, είναι ότι θα φτάσει εδώ στις 18:30.

Έλεγα λοιπόν για τη σημειολογική αξία της Πνίκας, καθώς ήταν το πρώτο βήμα, το πρώτο δημοκρατικό βήμα που ήταν ανοιχτό για τους πολίτες, και προφανώς γι' αυτό και ο κύριος Δρούμπιο θέλησε να μιλήσει εκεί. Να θυμηθούμε ότι ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπαράκ Ομπάμα, όταν μας είχε επισκεφθεί, ήθελε και αυτός διακαώς να μιλήσει στην Πνίκα. Τότε όμως για λόγους ασφαλείας, όπως υπόθηκε, γιατί πάντα για τον Αμερικανό πρόεδρο ισχύουν ακόμα πιο αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, δεν μίλησε τελικά στην Πνίκα. Και φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, τον είχε στενοχωρήσει αυτό, αλλά προτίμησε σε μια κλειστή αίθουσα, αν δεν κάνω λάθος, στο Σταύρος Νιάρχος είχε μιλήσει. Όμως το 2017 ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν, μίλησε στην Πνίκα. Τόσο ήταν και η δική του ομιλία, 25 με 30 λεπτά, και μάλιστα αν θυμάμαι καλά, που μάλλον θυμάμαι, στο ξεκίνημα της ομιλίας του 2-3 λεπτά μίλησε ελληνικά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ρούμπιο θα κάνει κάτι τέτοιο. Πάντως ο κύριος Ρούμπιο, να μην ξεχνάμε ότι ήταν αντίπαλον δέος για τον πρόεδρο, τον ίν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ. Διεκδικούσε δηλαδή το χρήσμα, το έχασε από τον κύριο Τραμπ. Οι σχέσεις τους δεν ήταν οι καλύτερες, γιατί ήταν αντίπαλοι. Ομαλοποιήθηκαν όμως, ανέλαβε θέση κλειδί, υπουργός εξωτερικών, και είναι και σύμβουλος ασφάλειας. Ο ίδιος έχει πει βέβαια ότι, γιατί πολλοί λένε ότι θα είναι ο επόμενος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, ο ίδιος έχει πει ότι στηρίζει τον κύριο Βάνς, τον ίν αντιπρόεδρο, τον θεωρεί εξαιρετική επιλογή για να διεκδικήσει αυτό στην Προεδρία. Μην ξεχνάμε, το Νοέμβριο έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί φοβάται ο κύριος Τραμπ μήπως χάσει τη γερουσία. Όμως δεν δικαιούται κανονικά, έτσι, αν τηρηθούν αυτά που προβλέπουν εκεί, που προβλέπει το Σύνταγμα Κοινόμη των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να βρει κάποιο τρίκ, θα το δούμε. Πάντως, ανάλογο και με το αποτέλεσμα του Νοεμβρίου, θα αναδυθούν οι προσωπικότητες που θα διεκδικήσουν το χρήσμα από στους Ρεπουμπλικανούς. Και μπορεί τώρα ο κύριος Ρούμπιο να λέει ο Βάνς είναι ό,τι πρέπει, είναι κατάλληλος, αλλά κρατάμε εμείς μια επιφύλαξη, περιμένουμε μετά τον Νοέμβριο. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο κλειδί στην αμερικανική πολιτική σκηνή, φυσικά υπουργός εξωτερικών, άρα έχει και το θεσμικό, τη θεσμική πιστοποίηση, και από ό,τι μας έχουν πει και οι συνάδελφοι και έχει γραφτεί, σκοπεύει να τονίσει το πόσο σημαντική είναι πόσο σημαντικό είναι το ζωντάνεμα των δυτικών αξιών, αυτό που μας έχει κάνει να είμαστε αυτό που είμαστε, ότι στο σημερινό κόσμο πρέπει να ξαναβρούμε αυτές τις δυτικές δημοκρατικές αξίες που δημιουργούν μια ενότητα. Επομένως θα είναι μια ομιλία με πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο που αξίζει να παρακολουθήσουμε. Και επειδή είδα ένα μήνυμα, κοιτάξτε παιδιά, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που επισκέπτεται τη χώρα μας, που δεν θα πάει μετά στην Τουρκία, και αυτό έχει μια σημειολογική αξία, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Προσέξτε, πολύ σημαντικό γεγονός. Αν είναι ένα πολύ καλό σημαντικό γεγονός ή ένα πολύ κακό σημαντικό γεγονός, αυτό θα το εκτιμήσει. Θα ακούσετε πολιτικά σχόλια, θα έχουμε από το βράδυ και από αύριο και τα λοιπά. Αν η ομιλία του είναι πολύ καλή, πολύ κακή και όλα αυτά είναι το μετά. Το γεγονός όμως αυτό καθεαυτό, χωρίς κανένα επιθετικό προσδιορισμό άλλο, είναι σημαντικό και κορυφαίο. Η δυνατότητα να κάνει κάποιος κριτική, πολύ καλή, πολύ κακή, μέτρια, ισορροπημένη, πάνω στην ομιλία και στην παρουσία του κυρίου Ρούμπιο, τι έχει ως βασική προϋπόθεση? Να γνωρίζουμε την ομιλία του. Αυτό είναι το γεγονός. Όταν λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον παγκόσμιο ρόλο που έχει, και σας είπα ένα πρόσωπο με πολύ σημαντικό στίγμα στους Ρεπουμπλικανούς, μιλάει

στην Πνίκα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι έχουμε την ευκαιρία και έχετε φυσικά την ευκαιρία να ακούσουμε από πρώτο χέρι και το πλαίσιο το ιδεολογικό και το πολιτικό και οτιδήποτε άλλο πει ο κύριος Ρούμπιο και πάνω στο πραγματικό γεγονός που δεν θα μας το μεταφέρει κάποιος. Είπε ο κύριος Ρούμπιο, έκανε τέτοιο κτλ. Πάνω στο πραγματικό γεγονός, καθένας και καθεμία από εμάς να σχηματίσει άποψη, να κρίνει, να χειροκροτήσει, να κατακρίνει ό,τι θέλετε. Είναι μια δυνατότητα που είναι και νομίζω υποχρέωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να σας την προσφέρει. Σε λίγο πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, πάντα όμως έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο προς την Πνίκα.

σε λίγο θα έχουμε με τους τίτλους των ειδήσεων μια φρεσκαρισμένη εκδοχή της επικαιρότητας. Κοιτάξτε μια ωραία συγκυρία, θα μπορούσα να σας πω σαν σήμερα το 1967 ή θα μπορούσα να σας πω σαν σήμερα το 1996. Εγώ θα σας τα πω και τα δύο. 7 Οκτωβρίου του 1967 γεννήθηκε η Τόνι Μπράξτον, αυτή η εξαίρετη καλλιτέχνηδα, και 7 Οκτωβρίου του 1996, τη μέρα των γενεθλίων της δηλαδή, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Unbreak My Heart. Ξέρω εγώ, την είχε ξανακόλλησέ την, φτιάχ την, θεράπευσέ την και τα λοιπά, το οποίο έγινε και παγκόσμιο hit. Στα γενέθλια της δηλαδή κυκλοφόρησε το τραγούδι και την ανέβασε και στην κορυφή. Το πιο ωραίο δώρο γενεθλίων. Μου στείλε εδώ ο Ιωάννης, μου λέει καλά όμως για τον Τόμ Γιόρκ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 68 και έφτιαξε τους Radiohead, δεν θα πεις τίποτα. Θα το προλάβουμε και αυτό μέχρι τους τίτλους, γιατί είπα μετά όταν αρχίσει η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο θα την παρακολουθήσουμε μαζί. Η πρώτη του με το Creep, αυτό ήταν το πρώτο τους single, μετά ήρθε το άλμπουμ OK Computer και αυτό είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον τραγούδι, το Karma Police, η αστυνομία της μοίρας. Οπότε για να μας συλλάβει η αστυνομία της μοίρας, την αφήνω να ακουστεί μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στύπνικα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική ευάθυνση και το κομβικό ρόλο της γεωπολιτικό χάρτη επιβεβαιώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίσει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ανασταθή κόσμο. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στο Reuters. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στο Μακρυγιάννη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: συνέχεια και η αναμονή, γιατί ήταν το ραντεβού στις 6 στην αρχή, πήγε 6.30, το έχουμε περάσει τώρα το 6.30 και αναμένουμε πότε θα φτάσει ο κύριος Ρούμπιος στην Πνίκα. Οπότε βλέπω ότι μπορεί να έχουμε και λίγο χρόνο για τα μηνύματά σας, μπορούμε να έχουμε και λίγο χρόνο για τα αθλητικά, θα το δούμε βήμα-βήμα. Σήμερα λοιπόν, ο 7 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται 6 χρόνια από το θάνατο του περίφημου Ray Pennington. Διακεκριμένος τραγουδιστής της country, αλλά και τραγουδοποιός και παραγωγός. Το Rambling Man που ακούμε, μεγάλη επιτυχία. Περιπλανόμενος, αν το βάζαμε τσιτσάνι που λέει περιπλανόμενος, δυστυχισμένος. Βλέπω και εικόνα από την Πνίκα, μπορεί να φτάνει ο κύριος Ρούμπιο, οπότε έχουμε το νου μας. Έχει ανέβει στο βήμα από ό,τι βλέπω. Να συνδεθούμε για να τον ακούσουμε.
1: Σε ολόκληρο τον κόσμο, εκεί όπου βλέπει κανείς τα ερείπια από τις μνήμες ενός πολιτισμού. Όμως η Ακρόπολης είναι διαφορετική. Για χιλιάδες χρόνια ο πολιτισμός

0: που βλέπετε πίσω μου έχει εχμαλωτήσει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές καλλιτεχνών, φιλοσόφων, αρχηγών κρατών την έχουν κοιτάξει με θαυμασμό, την έχουν κοιτάξει με δέος.
1: Has a tendency to dull the senses. Great victories and catastrophic defeats, they seem to shrink to becoming like a footnote.
0: Συν το χρόνο,
1: another fact for us to memorize and forget.
0: Πολλά ιστορικά γεγονότα απλά γίνονται μόνο μία σημείωση σε βιβλία ιστορίας. Όμως,
1: they call us back to them.
0: Η ιστορία αυτή μας ξαναφέρνει πίσω ξανά 4.800 χρόνια πριν. Ο Ξέρξης είχε αναγκάσει τους Αθηναίους να εκενώσουν την Αθήνα. Όμως κάποιοι άλλοι οχυρώθηκαν μέσα στην Ακρόπολη, πετώντας χιλιάδες πέτρες από τον Ιερό Βράχο και κρατώντας τους μακριά για μέρες. Τελικά οι Πέρσες κατάφεραν να καταλάβουν την Ακρόπολη, αλλά όταν επανήλθαν οι Αθηναίοι, συνέλεξαν τα απομεινάρια και ξαναέχτισαν τον Παρθενώνα του Περικλή. Για 25 αιώνες έκτοτε, ο Παρθενώνας στέκει. Αυτοκρατορίες κάτω από τη σκιά του έχουν γιγαντωθεί και έχουν καταπέσει. Ο Παρθενώνας στέκει εκεί
1: 2.5 centuries.
0: 2.5
1: after the founding of the American Republic, halfway across the world from where I stand now. I stand here today as the Secretary of State of the Republic. And as the great settlers who arrived in the New World from Spain, I stand here to testify to a debt that no lapse of time, no distance of space
0: can ever extinguish. Κι όμως βρίσκομαι μπροστά σε ένα μνημείο που ποτέ δεν μπορεί να σβήσει. Η ιστορία της Αμερικής είναι καλυμμένη με όλα τα σημεία του ελληνικού πολιτισμού. Η πόλη όπου δημιουργήθηκε το δικό μας σύνταγμα, η Φιλαδέλφια, είναι ελληνικό όνομα. Έχουμε παραλάβει από εσάς ιστορία, αλλά καμία άλλη, κανένας άλλος πολιτισμός δεν έχει σταθεί τόσο υψηλός όσο αυτός της αρχαιότητας της Αθήνας.
2: Ήταν
0: για να σας πω ότι ο μέγας βιογράφος της Ελλάδας, Πλούταρχος, είναι αυτός ο οποίος αναφέρεται στα κείμενα των ιδρυτών της δικής μας πατρίδας. Για να μην αναφέρω όλους τους ιστορικούς και φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Αθήνα μας έδωσε την δημοκρατία, ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης, την αρχαία φιλοσοφία, όλες τις αξίες της πολιτιότητας, της δημοκρατίας, της πόλης κράτους, ακόμη και όλες οι λέξεις που περιλαμβάνονται στην πολιτική, δημοκρατία, τυραννία, είναι ελληνικές, όλα αυτά αληθεύουν. Όμως όλα όσα οφείλουμε σε αυτό το χώρο, ως Δυτικοί και ως Αμερικανοί, είναι πολύ βαθύτερα. Αυτοί οι θεσμοί και οι ιδέες, που εξεφράστηκαν στην αρχαία Αθήνα, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κανένα πολιτικό σύστημα. Εδώ στην Αθήνα βρίσκουμε την πρώτη υλοποίηση όλων των απαραίτητων

0: αίτη των χαρακτηριστικών που ορίζουν τη δύση.
1: Daring exploration and invention, a yearning for discovery,
0: τόλμη,
1: for adventure,
0: η επιθυμία
1: glory,
0: για τόλμη,
1: για η
0: αψήφιση του κινδύνου, μια δίψα να γνωρίσει κανείς τα μυστικά του κόσμου, να κυνηγά το αδύνατο χωρίς
1: to the depths of the unknown.
0: Μέχρι τα βάθη του αγνώστου.
1: Were not just the formulas or precepts of a particular school of philosophy.
0: Αυτά δεν ήταν απλώς οι διατυπώσεις μιας φιλοσοφικής σχολής. Ήταν τα χαρακτηριστικά ενός λαού που εκφραζόταν στην παράδοση, την ιστορία τους, την φαντασία τους και αποτελούσαν φάρο για όλο το λαό και αξίες για τις οποίες θα πέθαιναν όλοι. Το να τα γνωρίζουμε όλα αυτά είναι ισοδυναμία το να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Εδώ άνοιξε η επιθυμία να ξεπεράσει ο άνθρωπος τον ίδιο του τον νου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν την ίδια την ιστορία. Πολλά από όσα ξέρουμε σχετικά με τόσους αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα αρχεία των περιηγητών και των ιστορικών. Ανθρώπων που ταξίδεψαν μακριά από τη χώρα τους και ήθελαν να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς, άλλες χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κοίταξαν προς τα έξω και κυνήγησαν το καινούργιο. Αυτό το χαρακτηριστικό όθησε τη Δύση να δημιουργήσει πράγματα που άλλοι δεν μπόρεσαν, σηματοδοτώντας το ύψιστο επίπεδο ζωής. Όλα όσα πήραμε από τους Έλληνες συμπυκνώνονται στην εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο και το ότι ο κόσμος μπορεί να κατανοηθεί και να καταγραφεί και ότι υπάρχουν νόμοι τους οποίους ο ανθρώπινος νους μπορεί να κατανοήσει και να κατακτήσει. Αυτό υπήρξε το θεμέλιο της φιλοσοφίας, της ηθικής, της επιστήμης, της θρησκείας, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, που όθησαν στην χριστιανοσύνη. Ήταν το θεμέλιο του Ιερού Αυγουστίνου και όλων των μετέπειτα αυτού. Σηματοδοτήθηκε από μια κοινή, ένα κοινό όραμα, όχι απλώς μιας φυσικής τάξης πραγμάτων, αλλά της αλήθειας, της ομορφιάς, του καλούς και της ανδρείας και των ιδεωδών για τα οποία αξίζει να μάχεται κανείς. Διότι οι Έλληνες της αρχαιότητας επεδίωκαν την αριστεία, οργάνωναν όλη τους τη ζωή γύρω από αγώνες, γύρω από τον ανταγωνισμό, στην ποίηση, τη γλυπτική, το δράμα, τον αθλητισμό, στην ειρήνη και τον πόλεμο. Η κλασική Αθήνα ήταν μια αρένα όπου όλοι αγωνίζονταν για να είναι οι βέλτιστοι, οι πιο ωραίοι, οι πιο ισχυροί, να πλησιάσουν την αριστεία. Γνωρίζω βεβαίως ότι μπορεί να φαίνεται κάτι τέτοιο υπερβολικό. Το ιδεώδες πολλών ιδεωδών έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένας κόσμος ελεύθερος οποιασδήποτε ήττας και πλήρης ασφάλειας. Πολύ συχνά σήμερα χαμηλώνουμε τις προσδοκίες μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χάσει και προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο προκειμένου να διασφαλίσουμε το καλύτερο. Ο άνθρωπος που έφτιαξε τον Παρθενώνα κοιτούσε ψηλά. Είχε ως ιδεώδες να ξεπεράσει οτιδήποτε προηγούμενο. Οι αρχαίες πόλεις κράτη είχαν γνωρίσει έναν διαρκή αγώνα μεταξύ τους, ανταγωνίζονταν για το ποια θα υπερισχύσει μέσα από την πολιτική ενέργεια, την καλλιτεχνική ενέργεια και όλα αυτά μέσα στο λίκνο του μεγαλύτερου, πολιτισμού στην Ελλάδα. Ο θυμός, όπως ονομαζόταν στην αρχαία Ελλάδα, ήταν η καρδιά του μεγαλύτερου πολιτισμού, χωρίς τον οποίο είναι δυνατόν να απολέσει κανείς την επιθυμία να αγωνιστεί. Σήμερα, στην το χρόνο, εμείς στη Δύση αρνηθήκαμε πολλά από αυτά που μας έκαναν αρίστους. Κάποια στιγμή ακόμη και η ευημερία έφτασε να θεωρείται ότι είναι μειονέκτημα. Ο όρος εθνικισμός έγινε βρώμικη λέξη. Απαρνηθήκαμε την ιστορία μας και σε πολλά μέρη ζητούμε από τα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες από τις οποίες κατάγονται. Και με κάθε χρονιά που περνά βλέπουμε ότι δίνουμε όλο και μεγαλύτερο μέρος της κυριαρχίας μας σε παγκόσμιες οντότητες που μας στερούν την ανεξαρτησία μας. Και καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δική τους δύναμη ενώ γίνονται όλο και πιο διεκδικητικοί. Σήμερα έχουμε βρεθεί σε ένα... διότι οι επόμενες δεκαετίες και οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα. Ο δρόμος που θα πάρουμε θα αποφασίσει εάν η Δύση θα κυριαρχήσει ή αν θα πάρει το δρόμο της ατροφίας. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, είτε θα δράσουμε καθόλου. Και ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι πρέπει να πάρουμε πίσω την οικονομία μας, να ξαναχτίσουμε την άμυνά μας και να αγωνιστούμε για την βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας μέσα στην εποχή της υπερεφυΐας, να εξασφαλίσουμε οποιαδήποτε πόρους χρειάζονται και να ξαναπάμε τους αστροναύτες μας στο φεγγάρι και να ξεκινήσουμε και πάλι την κατάκτηση του διαστήματος. Οι αρχαίοι Έλληνες κατανοούσαν ότι τα έθνη ήθελαν να κυριαρχούν. Κατανοούσαν τη διπλωματία, αλλά κατανοούσαν επίσης ότι η ισχύς απαιτεί όχι μόνο να έχει κανείς τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά να έχει και την αξιοπιστία για να τα χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι η κλασική κατανόηση της πολιτικής και το κράτος το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να ξαναδεί, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά για ολόκληρο το τον πολιτισμένο κόσμο. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ανασυνταχθεί και να ξανανάψει την φωτιά που κάποτε άναψε εδώ. Βλέπουμε μια διαγενειακή

0: αλλαγή. Βλέπουμε νέες εταιρικές σχέσεις και προγράμματα. Βλέπουμε να μεγαλώνει η βιομηχανική παραγωγή. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής. Οι άνθρωποι του έθνους αυτού αποδεικνύουν και για μια φορά ακόμη ότι είναι απαραίτητος φίλος και για την Ευρώπη και για την Αμερική. Η Ελλάδα έχει υπάρξει ένας σύμμαχος μοντέλο, πρότυπο για και ελπίζω όλη η Ευρώπη να ακολουθήσει το δικό σας παράδειγμα.
1: It must not be allowed to break them.
0: Δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούμε μαζί να συνεχίσουμε. Θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε μια συμμαχία μεταξύ μας και η άνευ προηγουμένου συμφωνία που θα ανασχηματίσει την Αρκτική και ολόκληρο το ΝΑΤΟ οδηγεί προς μια νέα νικηφόρο συμμαχία η οποία θα εγγυηθεί ένα ασφαλέστερο και καλύτερο περιβάλλον. Πρέπει να νικήσουμε μαζί. Σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι το να είναι κανείς φωτισμένος ηγέτης σημαίνει ότι πρέπει να βάζει το παγκόσμιο καλό μπροστά από το εθνικό του καλό. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι λάθος να υπροσπίζεται κανείς τα εθνικά του δικαιώματα. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος εξασφάλιζε με την θυσία και την αυτοθυσία και το κοινό καλό, το καλό της πολιτείας, την στεροφημία του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα προκειμένου να υπερασπιστεί την πόλη του. Και ο ίδιος ο Σωκράτης, υπερασπιζόμενος την ιδεολογία του, ακολούθησε τους νόμους. Οι 400 του Λεωνίδα γνωρίζουμε ότι αγωνίστηκαν μέχρι τελευταία στιγμή. Μα και ο ίδιος ο Αχιλλέας δεν επέλεξε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Επέλεξε να διεκδικήσει την αιώνια δόξα. Αυτός ο τρόπος ζωής, αυτή η ιδεολογία, η ιδεολογία του πατριώτη, σμίλευσε τη δυτική φιλοσοφία. Όπως η διακήρυξη της Αμερικανικής ανεξαρτησίας, αυτές τις αξίες υπερασπίζεται. Από τους Έλληνες οι δυτικοί κληρονόμησαν την αξία του καθήκοντος, το καθήκον στο οποίο παραμένουν πιστοί, έστω και αν είναι επίπονο και δύσκολο. Ο στρατιώτης που δεν εγκαταλείπει ο καπετάνιος που δεν εγκαταλείπει το πλοίο του. Οι δικοί μας ήρωες είναι πρόθυμοι να δώσουν τη ζωή τους για τις αξίες μας. Αλλά επειδή ακριβώς εκπροσωπούμε τις δυτικές αξίες, την αυτοθυσία, Και δεν επιθυμούμε ποτέ να απεμπολίσουμε τις αξίες μας. Πολλοί θεωρούμε ότι αυτές οι αξίες είναι πανανθρώπινες, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Είναι το προϊόν ενός διακριτού χαρακτηριστικού, ενός ανθρώπου που μεγάλωσε σε αυτό τον πολιτισμό και που αγωνίστηκε τότε όπως και οι πρόγονοί μας. Ο άνθρωπος που έκτισε τον Παρθενώνα, άνοιξε το δρόμο. Για τις νέες ακόλουθες μορφές τέχνης και αγώνα. Έτσι φτάσαμε στον Κοπέρνικο, το Γαλιλαίο, τον Νεύτωνα και αυτή η δίψα για νέα γνώση. Αυτό έδωσε την όθηση στο Μαγκελάνο να εξερευνήσει τον κόσμο και βεβαίως όπως ο Αλέξανδρος θέλησε να εξερευνήσει τον αρχαίο κόσμο είναι μια αξία που είδε όλος ο κόσμος.
1: The Greek aspiration for new horizons
0: η ελληνική φιλοδοξία,
1: the civilization of Athens and Rome,
0: ο πολιτισμός της Αθήνας και της Ρώμης δημιούργησε ένα παγκόσμιο φαινόμενο και οι μεγαλύτεροι Αμερικανοί όλων των γενναίων κουβαλάνε τα χαρακτηριστικά των προγόνων τους. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα, μεγάλωσαν στη Ρώμη, πλάστηκαν σύμφωνα με τις αρχές του χριστιανισμού και συνέχισαν. Μαζί πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου αυτό το νέο κόσμο. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι αληθινές, τόσο όσο ήταν και κάποτε στην αρχαιότητα. Τα εθνικά συμφέροντα δεν πρέπει να υποχωρούν στους διεθνείς θεσμούς. Πολλοί ανταγωνίζονται χρησιμοποιώντας κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας την ισχύ τους. Και τώρα υπάρχουν και πάλι πόλεμοι. Νέοι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχει τροσιμότητα, επίθεση, τρομοκρατία, μια σειρά από επιθέσεις. Πρέπει να ξαναχτίσουμε τους θεσμούς μας και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτούς τους κινδύνους και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος δεν είναι να απολέσουμε την εθνική μας κυριαρχία, αλλά το αντίθετο, να την υπερασπιστούμε, έχοντας σαφείς ταυτότητες και αναγνωρίζοντας το κοινό μας. Έχουμε δημιουργήσει ακριβώς αυτό το πρότυπο μέσω των εταιρικών μας σχέσεων με τη χώρα σας και μέσω της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών συνόρων από τις μαζικές μεταναστευτικές ροές. Όταν η Ελλάδα ανέκτησε την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική κυριαρχία,
1: that Greece has existed and that we,
0: των Ελλήνων,
1: like the rest of mankind,
0: την εποχή εκείνη.
1: Those words are as true
0: όπως
1: today,
0: ο

0: Daniel Webster, που πρώτος έκανε λόγο για την επανάσταση της Ελλάδας. Πρέπει να ξαναμάθουμε τα μαθήματα που πήραν οι προγονείς μας από αυτό τον κόσμο και από την ιστορία. Η ιστορία της Ελλάδας, δεν μας δίνει μόνο μια ματιά των θεσμών στους πρώτους. Στις πρώτες μορφές μας δείχνει ότι έχουμε κληρονομήσει κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί είναι αυτό από το οποίο όλοι η ιστορία του πολιτισμού μας είναι η μεγαλύτερη ιστορία του ανθρώπου και ξεκίνησε εδώ με τους πρώτους άνδρες και τις πρώτες γυναίκες της Δύσης. Από αυτούς μπορούμε να ανακαλύψουμε και πάλι το κουράγιο, τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που βρίσκουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη και με πολλούς συμβολισμούς και αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και με πολλά μηνύματα και σε σχέση με την Δύση και με άξονα την Ευρώπη. Σημειώσαμε μερικά από αυτά. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για μια ιστορική ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στον Ιερό Λόφο της ΠΝΙΚΑΣ. Καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους. Ο δρόμος που θα πάρουμε, είπε ο κύριος Ρούμπιο, θα δείξει αν η Δύση θα κυριαρχήσει ή θα πάρει το δρόμο της παρακμής. Εδώ στην Αθήνα βρίσκονται οι αξίες που ορίζουν τη Δύση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ρούμπιο. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν μόνο την ιστορία, έγραψαν οι ίδιοι την ιστορία. Επίσης είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι η Ελλάδα είναι ένας φίλος, πρότυπο, μοντέλο που αξίζει να τον μιμηθούν, να την μιμηθούν και οι άλλοι. Δεν επιτρέπουμε να σπάσουμε τους δεσμούς μας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί πρέπει να νικήσουμε, είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη μπορεί να ανασυνταχθεί, και να ξανανάψει τη φωτιά που κάποτε άναψε εδώ. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο, είναι μια υπόμνηση της δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Ένα μήνυμα για τη Δύση να παραμείνει ενωμένη και όχι διχασμένη, διαιρεμένη. Επεχείρησε να δώσει ένα μήνυμα δημοκρατίας και μια απάντηση, αν θέλετε, και σε όλους αυτούς που θα ήθελαν τη Δύση να είναι σε δεύτερη και τρίτη μοίρα και εν πάση περιπτώσει βλέπουν τον εαυτό τους πρωταγωνιστή της ανθρωπότητας. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο στο μαγκαζίνο, στο αναλυτικό δελτίο που θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέρ. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, ανέφερε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος τόνισε ότι η διμερή συνεργασία έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο, ενώ αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Ο κ. Ρούμπιο είπε ακόμα ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο κ. Γεραπετρίτη σημείωσε ότι οι σχέσεις μας έχουν γερά θεμέλια. Πριν από λίγο το ακούσατε, ολοκληρώθηκε η ιστορική ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Η Ελλάδα, είπε, είναι φίλος, πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι. Δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να νικήσουμε μαζί, είπε χαρακτηριστικά. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μαξίμου. Η βαριά ατζέντα για την άμυνα και την ενέργεια. Η Αθήνα αγοράζει F-35 Ραφάλ Μπελαρά και ασπίδα του Αχιλέα, αναφέρουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στις συνομιλίες με τον Ρούμπιο επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο. Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στην ενεργειακή ακρίβεια και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έλαβε μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. 7 Οκτωβρίου 2023. Η φρίκη που άλλαξε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Το Ισραήλ θυμάται τη σφαγή της Χαμάς με τους 1.200 νεκρούς. Μαύρη Τρίτη, χθεσινή για τη Γαλλία και χάος στους δρόμους. Πώς το κίνημα που ξεκίνησε από τα ζητήματα της εκπαίδευσης φέρνει αντιμέτωπο τον Πρωθυπουργό Λεκορνή με νέα κρίση. Δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, καθώς και για 4 ακόμη κακουργήματα. Και τέλος, στα άκρα η κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Επίδικα, δικαιώματα αλλά και αμοιβές. Σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια.
3: Όμως οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς, ξανά και ξανά.
1: Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδει η Ουάσιγκτον στον γεωστρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας σε μια κρίσιμη συγκυρία, αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας σπουδαίο σύμμαχο και πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης. Τον ακούσαμε να μιλά στην Πνίκα με φόντο τον Παρθενώνα για την ιστορία που ενώνει τις δύο χώρες και την αρχαία Αθήνα. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από ελληνικά αποτυπώματα, τόνισε χαρακτηριστικά.
4: Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύως, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να επιμηχανίσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπτικά συστήματα, στα εμπλεγμένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη να εξερευνήσουν το διάστημα.
1: Πολλά τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά πρωτίστως στη Δύση, στην Ευρώπη, αλλά και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Πνίκα και τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ για να έχουμε το συνολικό ρεπορτάζ. Τώρα μεταβαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό. Θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις τους. Οι δύο χώρες εισφράγησαν την ιστορικά υψηλή συνεργασία τους με την υπογραφή συμφωνιών στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας και ανανέωσαν το μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ενεργειακή συνεργασία πρωταγωνίστησε στις κοινές δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του μετά από τη συνάντησή τους.
5: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
1: Τώρα σε ερώτηση του Earth News για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα έργα των ερευνών ύδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης και ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κύριος Ρούμπια επισήμανε ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια και σημείωσε ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά.
6: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει. Αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμησαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
1: Ναι, σύνδεση ευθύς αμέσως με την διπλωματική μας συντάκτρια που παρακολουθεί από το πρωί το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Κατερίνα, ακούσαμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας για τα ζητήματα της ενέργειας και τις ενεργειακές διασυνδέσεις που είπε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και είναι προτιμότερο, είπε, τα ζητήματα αυτά να λύνονται με τη διπλωματία και όχι σε συνεντεύξεις τύπου. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι παραπέμπει στην Τουρκία ο κύριος Ρούμπιο. Από εκεί και ύστερα να ρωτήσω, αφού σε καλησπερίσω, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από αυτή την επίσκεψη.
7: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η επίσκεψη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε γύρω στις 5.30 ο έκτος στρατηγικός διάλογος που είχαμε εξαιρετικές συνομιλίες, διαβουλεύσεις σε ομάδες εργασίας που αφορούσαν την ενέργεια, την άμυνα, την ασφάλεια, την ναυτιλία, το εμπόριο. Και η εκτίμηση είναι, η αρχική εκτίμηση, ότι είναι εξαιρετικές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και έχουν προοπτικές για μεγαλύτερες για καλύτερες συμφωνίες και μεγαλύτερες διαβουλεύσεις στην πράξη σε πάρα πολλούς τομείς. Κορυφαία θέματα ήταν, όπως ήδη ακούσαμε, το ενεργειακό, η συνεργασία σε θέματα περιφερειακά. Μάλιστα, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στη κοινή συνέντευξη που δώσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, ότι η Ελλάδα είναι μεγάλος σύμμαχος. Υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών και μάλιστα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έκανε λόγο ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι πυλώνα σταθερότητας και αναφέρθηκε στις στρατηγικές συμμαχίες 3-1. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι, όπως σας είπα, ότι είναι ένα δείγμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης το Ισοάσικτον προς την Αθήνα και τις ενέργειες που γίνονται και βεβαίως ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μας, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Στο πεδίο της άμυνας, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, αλλά και στην αναβάθμιση των F-16 και στα F-35 και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.
5: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η χώρα μας αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
6: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμού, στο Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι, πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
1: Για ένα νέο κεφάλαιο στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της υπογραφής της επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
8: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφηκε προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
1: Αυτή την ώρα φτάνει, μόλις έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην είσοδο για να καλωσορίσει τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή και οι δύο άντρες βρίσκονται μπροστά στην είσοδο στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι κοντά μας ο Άγης Βαγιάνος για να μας δώσει και το κλίμα. Άγη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα για μένα. Μια σημαντική λοιπόν συνάντηση αυτή που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, όπως είπες και εσύ αυτή την ώρα, είχε το κύριο Ρούμπιο, ήρθε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν πρόκειται, θα λέγει κανείς, για μια τυπική εθιμοτυπική συνάντηση στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά με μια συνάντηση με ιδιαίτερο βάρος, καθώς γίνεται σε μια δύσκολη περίοδο που ουσιαστικά οι Αμερικανοί, η Ουάσιγκτον επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητες στην Ευρώπη και τα έκανε σαφές και πριν από λίγο από την πνίκα ο κ. Ρούμπι, ενώ τα συνεισφορικά στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα τα ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας αλλά και των σχέσεων και ιδιαίτερα των ανατολικών, φαίνεται πως περνάνε σε μια
1: Άγιε, δεν ακούγεσαι καλά, αλλά επειδή ακούσαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα από την ΠΝΙΚΑ, να μιλάει για τις αξίες της Δύσης και για την Ευρώπη και ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να νικήσουμε μαζί, εκτιμάς ότι αυτό συνιστά και μια αλλαγή πορείας? Γιατί είχαμε ακούσει και τον Αντιπρόεδρο Βαν στο Μόναχο σε μια μάλλον διαφορετική κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν ακούστηκε το ερώτημά μου, Άγιε.
9: Φαίνεται τουλάχιστον ότι δεν έχουμε μια

0: τουλάχιστον από τον Νωρί μέχρι τώρα, από τη σημερινή συνάντηση, αυτή η συνάντηση που γίνεται αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
1: Αυτή την ώρα, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Αυτή την ώρα, λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον επικεφαλή τη Αμερικανική Διπλωματία. Να ευχαριστήσουμε, λοιπόν, τον Άγη, να πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, που είναι εδώ κοντά μας. Διότι από ό,τι φαίνεται η επίσκεψη αυτή έχει προκαλέσει μια νευρικότητα, Δημήτρη, στους Τούρκους, που λένε διάφορα, ότι η Ελλάδα αγοράζει Ραφάλ, Μπελαρά, F-35 και ότι προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και να αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο. Πάμε σε σένα.
2: Λοιπόν, και βεβαίως και την ασπίδα του Αχιλλέα, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα, για την οποία λένε ότι η Ελλάδα στις συνομιλίες με τον Ρούμπιο επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο. Αναφέρουν δε ότι υπάρχει ένας και μοναδικός αποδέκτης, η Τουρκία. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Η Αθήνα επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή της Τουρκίας και στην Ανατολική Μεσόγειο, και αυτός είναι ο βασικός της στόχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Αθήνα και από σήμερα όλα τα βλέμματα στράφηκαν, όπως γράφουν οι εφημερίδες, στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το CNN Turk τώρα τονίζει ότι αυτή τη στιγμή το ποσό που καλείται να καταβάλει η Αθήνα στην Αμερική για εξοπλιστικά προγράμματα ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνει ότι το σημαντικότερο κονδύλι αφορά φυσικά τα F-35. Πρόκειται για 20 μαχητικά F-35, οι παραδόσεις των οποίων αναμένεται να αρχίσουν από το 2029. Υπάρχει όμως, γράφει, και μία ακόμη επιλογή για την Αθήνα, η αγορά επιπλέον 20 αεροσκαφών, η οποία προς το παρόν, λόγω του υψηλού κόστους, η ελληνική πλευρά δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμη αυτή την προαίρεση και δεν έχει δώσει το τελικό πράσινο φως.
1: Δημήτρη, να βάλουμε μια ανώτερη, να πάμε στη Νέα Υόρκη, συναντήσουμε την Γεωργία Γαρατζιώτη για να μας δώσει και το κλίμα από τη Νέα Υόρκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το πώς έφτασε αυτή η ομιλία, που προφανώς σπάει τα ελληνικά σύνορα και αφορά στο σύνολο της Δύσης και του δυτικού κόσμου, που έκανε, που απίφθινε πριν από λίγο από την Πνίκα, από τον λόφο, τον ιερό λόφο της Πνίκας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γεωργία.
3: Καλησπέρα σας. Έχετε δίκιο. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η ομιλία έχει αρχίσει να αναπαράγεται. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στα αμερικανικά μέσα. Ήδη υπάρχουν αναφορές σε μεγάλα δίκτυα όπως το Fox News, το CNN και το CBS. Έτσι, μια γρήγορη γύρα που πρόλαβα να κάνω.
1: Υπάρχει τίτλος σε αυτή την ομιλία, Γεωργία. Υπάρχει τίτλος που μπαίνει σε αυτή την ομιλία. Δηλαδή, τα μέσα ενημέρωσης έχουν δώσει κάποια κεντρική ιδέα σε σχέση με το σύνολο της ομιλίας του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
3: Ναι, κοιτάω τώρα ταυτόχρονα που μιλάμε. Βλέπω, παραδείγματος χάρη, στο Fox News. Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τους αρχαίους Έλληνες, είπε ο Ρούμπιο. Ξέρουν τι σημαίνει να είσαι πιστός στο έθνος σου και να μην δείχνεις εγωισμό. Mm-hmm. Αυτό βλέπω τώρα κυκλοφορεί ως τίτλος στο Fox News που μιλάμε. Εντάξει, ήταν μια σημαντική ομιλία. Ξέραμε ότι ήθελε να μιλήσει εκεί και ο Ομπάμα στο παρελθόν, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσε. Το έκανε ο Ρούμπιο και πέρασε πάρα πολλά μηνύματα για τη σημασία που έχει η αρχαία Ελλάδα στους Αμερικανούς. Αυτό που κρατάω είναι ότι δεν ήρθε ο Ρούμπιο στην Πνίκα απλώς για να υμνήσει την αρχαία Ελλάδα, αλλά χρησιμοποίησε τα ελληνικά ιδεώδη της αρχαίας Ελλάδας για να περιγράψει τη Δύση, την οποία θέλει να ξαναχτίσει, όπως είπε, η κυβέρνηση Τραμπ. Ήταν μια ευρύτερη τοποθέτηση περί ταυτότητας, ισχύων για το μέλλον της Δύσης, χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως έτσι αφετηρία, σαν μια ιδεολογική mm-hmm. αφετηρία. Είπε ότι η αρχαία Ελλάδα είναι η μήτρα του δυτικού πολιτισμού. Είπε όμως ότι τώρα η Δύση έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της. Πιστεύει ότι έχει φτάσει σε σημείο η Δύση να ντρέπεται για την ιστορία και τα επιτεύγματά της. Mm-hmm. Και αυτό είπε ότι πρέπει να αλλάξει.
1: Θα έβλεπες, Γεωργία, σε όλο αυτό και μια υπόμνηση για τον κινέζικο κίνδυνο? Δηλαδή, λέει, καθώς η Δύση παραπέει, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους και ο δρόμος που

0: θα πάρουμε θα δείξει αν η Δύση θα είναι κυρίαρχη ή θα πάρει το δρόμο της παρακμής. Δεν είναι και ένα μήνυμα, ένα καμπανάκι ότι κάπου παρακάτω καραδοκεί και η Κίνα και η Ρωσία ίσως?
1: Φυσικά, και αυτό το μήνυμα που μόλις τώρα περιέγραψες έχει να κάνει συνολικά με το ταξίδι του Ρούμπιο που ξεκίνησε από την Ισλανδία. Ο μέσαιος σταθμός είναι η Ελλάδα και θα συνεχίσει στην Πορτογαλία. Έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό με το νέο δημιουργείται με τις μεγάλες δυνάμεις. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Ρούμπιο. Θέλει μια ενωμένη Δύση για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες απειλές που έρχονται από την Ανατολή, από την Κίνα και από τη Ρωσία. Πέρασε και αυτό το μήνυμα, ναι, πέρασε και αυτό το μήνυμα μέσω της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ.
0: Και μάλιστα είπε ότι δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς μας των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα ότι είναι κάπως στον αντίποδα της ομιλίας Βανς στο Μόναχο το 2025, το Φλεβάρι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό και αν σηματοδοτεί μια αλλαγή κατεύθυνσης ή ενός επαναπροσδιορισμού της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ομιλία στο Μόναχο του Αντιπροέδρου Βανς χαρακτηρίστηκε ως επιθετική τότε. Βέβαια από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πολλά, γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι Αμερικανοί, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες και μετά την κρίση στα στενά του Ορμούς, χρειάζονται την Ευρώπη όλο και πιο κοντά. Πρόσφατα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων για να ανοίξουν τα αποθέματα και να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Σωστά.
1: Ακριβώς. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η σχέση έρχεται όλο και πιο κοντά, δεν απομακρύνεται, παρά το γεγονός ότι είχαμε ακούσει και τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο τον J.D. Vance, να έτσι απευθύνει σκληρές δηλώσεις απέναντι στην Ευρώπη, χαρακτήρισε και όλα στην τους Ευρωπαίους και για τις κινήσεις που κάνουν με τον Καναδά, που θέλουν να φέρουν τον Καναδά πιο κοντά στην Ευρώπη μετά τους δασμούς που επέβαλαν οι Αμερικανοί. Βλέπουμε ότι θέλει να το διορθώσει αυτό ο Ρούμπιο.
0: Μάλιστα.
1: Και από την Αθήνα ζητάει μια ευρωπαϊκή ενότητα και όχι μόνο ευρωπαϊκή ενότητα, ζητάει μια ενότητα μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ, Γεωργία, και για τα σχόλιά σου. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη σε σχέση με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και με άξονα την επίσκεψη Ρούμπιο.
2: Αυτό το οποίο λέγατε τώρα με τη Γεωργία Καρατζιώτη για την ομιλία στο Μόναχο του J.D. Vance, η Washington Post ακριβώς για αυτό το θέμα γράφει σήμερα ότι ο κύριος Ρούμπιο βρίσκεται στο δεύτερο σκέλος μιας τριεθνούς περιοδίας συμμάχων του ΝΑΤΟ, η οποία έχει ήδη επισκεφτεί την Ισλανδία και θα ολοκληρωθεί την Πορτογαλία, όπου μεταβαίνει αύριο Πέμπτη. Το ταξίδι, επισημαίνει η Washington Post, στοχεύει να καθησυχάσει τους εταίρους των ΗΠΑ ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι αφοσιωμένη στην επιτυχία και την ασφάλειά τους, παρά την συχνά απότομη και μερικές φορές αγενή προσέγγιση προς τους παραδοσιακούς φίλους που έχει προκαλέσει ανησυχία. Να κλείσω πολύ γρήγορα λέγοντας ότι το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι ο Ρούμπιο θεωρείται μια ευγενής φυσιογνωμία της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και ότι θα παροτρύνει τους συμμάχους στη Δύση να ενωθούν με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της κοινής δυτικής κληρονομιάς.
0: Έχουμε πει ότι και η ομιλία αυτή ήταν μια υπόμνηση δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Δημήτρης, να σε ευχαριστήσω θερμά. Αλέξανδρος Μόρτουντακ παρακολούθησε από την ΠΝΙΚΑ την ομιλία. Τον έχουμε κοντά μας. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Θα κρατηθώ από αυτήν την ευγενική φυσιογνωμία που άκουγα προηγουμένως να αναφέρεται από κάποιο δημοσίευμα. Όντως, ήταν μια ευγενέστερη επίκληση από ό,τι άλλες. Ήταν μια επίκληση η οποία βασιζόταν σε παραδοσιακές αναφορές όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο, δηλαδή ότι ο Παρθενώνας εξακολουθεί να έχει το ενδιαφέρον και την φαντασία και την πολιτική συνείδηση παγκοσμίως και ότι παρότι άλλα μνημεία και άλλες ιστορικές περίοδοι έχουν εξαντλήσει την επιρροή τους. Αυτό δεν συμβαίνει με την αρχαία Αθήνα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια διαδρομή η οποία συνέδεσε την αρχαία Αθήνα με τη Ρώμη, στον χριστιανισμό και στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. μέσω της οποίας ο κ. Ρούμπιο προσπάθησε να επικαλεστεί ότι δεν χρειάζεται κάποιος να απολογείται όταν είναι κοινωνός αυτής της ιστορίας, όταν εμπνέεται από αυτά τα ιδανικά, ότι πρέπει να ασκεί την εξουσία χρησιμοποιώντας τη δύναμή του, και κάπως έτσι ζήτησε να ανασυγκροτηθούν οι φιλίες και οι συμμαχίες και των Ηνωμένων, αναφέροντας πάντως ότι η Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικό πρότυπο σε αυτό το πλαίσιο και ότι θα έπρεπε να την φτιάξουν και άλλες χώρες.
0: Μάλιστα, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε και τις πολιτικές αντιδράσεις για την επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Επιφυλάξεις για το ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν την κριτική και ζητούν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις και μας ενημερώνει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσείς, σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας θέτει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζιος, αν πρέπει η ελληνική δημοκρατία να ζητήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική πραγματικότητα και υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Επισήμανε ακόμη ο κύριος Μάντζιος, συγκεκριμένα Θάνο, πως αυτά δεν είναι απλώς ευαίσθητα ζητήματα. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει συγκεκριμένες αρχές που πρέπει να τηρήσει αναφορικά με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, οι οποίες είναι πάντοτε σεβαστές. Τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ασκεί έντονη κριτική για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, διερωτάται για το σκοπό της επίσκεψης Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εξέλιξη σε κρίσιμες ώρες. Ακόμη ο κύριος Παφίλης, Θάνο, έθεσε και το ζήτημα για τις προκλητικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και τη στάση του ΝΑΤΟ σε αυτό. Τώρα, αντιδράσεις και από την ελληνική λύση, με τον κύριο Βελόπουλο να τονίζει πως η φράση ότι η διπλωματία πρέπει να υπάρχει ώστε να μην υπάρχουν προστιβές με άλλες χώρες, αναφερόμενο στην πόντιση του Καλωδίου εδώ στο Αιγαίο, φωτογραφίζει την Τουρκία, λέει ο κύριος Βελόπουλος. Και αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου, ανέφερε ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την εξωτερική πολιτική είναι δείγμα δουλικότητας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Από το κόμμα Νίκη, ο βουλευτής Τάσος Οικονομόπουλος θέτει ως προτεραιότητα το ζήτημα των εξοπλισμών και ζητά από την κυβέρνηση ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και για το κόστος. Και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, σχολιάζει πως ο ρόλος των ΗΠΑ στην περιοχή μας είναι λόγος αστάθειας και γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζουμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο με σοβαρές επιφυλάξεις. Άμεση εδώ ήταν η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος τόνισε ότι όσο καταδικαστία είναι η όποια δουλικότητα και υποχωρητικότητα, τόσο καταδικαστέως πρέπει να είναι και αυτός ο ομός απλουστευτικός αντιαμερικανισμός. Να επισημάνουμε, Θάνο, κλείνοντας, ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Μάλιστα, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα στα ευρωπαϊκά πολιτικά δεδομένα και τη Σύνοδο των Μεσογειακών Χωρών θα περάσουμε. Η ενέργεια, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριάρχησαν στην ατζέντα της Συνόδου της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Το παρόν έδωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επέμεινε στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας. Και εμείς πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος παρακολούθησε τη σύνοδο.
6: Υπογράμμισε και πάλι ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάγκη σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λάβει πρωτοβουλίες στήριξης τόσο των πολιτών όπως επίσης και των επιχειρήσεων. Εντός δημοσιονομικών πλαισίων επανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση, την οποία έχει εκφράσει και μέσω της επιστολής που έχει στείλει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, η οποία ήταν εδώ κανονικά σήμερα μαζί με τον Αντώνιο Κώστα και τους άλλους 9 ηγέτες και λάβαν μέρος στη σύνοδο του σχήματος ΜΕΝΤΕ9. Μεταξύ άλλων, υποσυζήτηση τέθηκε για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πως ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι εφάμιλος των προσδοκιών της. Εκτός για το θέμα των τιμών, το συνέδεσε με την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Ed News σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγκάλιασε την ελληνική πρόταση για λειτουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που έχουμε ροές μεταναστών ή παρατηρείται εργαλειοποίησή τους από τους διακινητές.
0: Νέα παρέμβαση της κυβέρνησης είχαμε για να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος στην βιομηχανία. Το πακέτο στήριξης για το ακριβό ρεύμα φτάνει τα 95 εκατομμύρια ευρώ που έρχονται να προστεθούν στα 500 εκατομμύρια που έχουν διατεθεί ήδη. Την ανακοίνωση έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ για τη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων.
7: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγική, συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και πάμε τώρα στην αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας εξηγήσει ποιοι θα ωφεληθούν από τις νέες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καλησπέρα, Πινελόπη.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ακόμη δεν είναι σαφής η περίμετρος των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν τελικά στην ενίσχυση αυτή. Όπως είπαμε, κατανότατο θα δοθούν 95 εκατομμύρια ευρώ και τα χρήματα αυτά θα δοθούν ως άμεση επιδότηση με την αξιοποίηση δύο εργαλείων που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση, μάλλον για την παράβαση των κρατικών ενισχύσεων λόγω της κρίσης. Είναι το Clean Industrial Deal State Aid Framework και αντιστοίχως έχει λάβει άλλη μία απόφαση με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, η επιδότηση από τα δύο αυτά εργαλεία εκτιμάται ότι αφορά το 50% του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων για το 50% της ενέργειας που καταναλώνουν. Αυτό σημαίνει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η επιδότηση που θα λάβουν θα είναι 25%, αλλά μέσα σε αυτό το πακέτο θα ενταχθούν τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει, λαμβάνουν μάλλον σταθερά αντιστάθμιση του κόστους των ρήπων που εκπέμπουν. Πρόκειται για περίπου 50 ενεργοβόρες βιομηχανίες τις οποίες αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στους κλάδους που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή τα χαρτικά, τα πλαστικά, το τσιμέντο και πιθανώς και κάποιους άλλους κλάδους. Αυτές, σύμφωνα με υπολογισμούς των βιομηχανιών, είναι κοντά στις 700. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι και οι 700 αυτές θα χρηματοδοτηθούν, καθώς τα δύο εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν ένα μέρος των χρημάτων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις ως επιδότηση να το επενδύσουν εν συνεχεία σε πράσινα έργα, δηλαδή σε ανανεώσιμα με πηγές ενέργειας, αποθήκευση ή εξοικονόμηση ενέργειας. Οπότε εκεί τίθεται το ερώτημα αν θα προσέλθουν όλες οι επιχειρήσεις, αν όλες οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αυτά τα χρήματα. Πάντως να πούμε ότι συνολικά η κυβέρνηση έχει διαθέσει για τις βιομηχανίες, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, καθώς έχει αυξηθεί το ποσό το οποίο λαμβάνουν ως αντιστάθμιση οι 50 ενεργοβόρες, ενώ επίσης από τον Ιούλιο του έτους που τρέχει, έχει μειωθεί κατά 50% η χρέωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αυτό αφορά περίπου 25.000 επιχειρήσεις.
0: Πινελόπη, δώσε μας και μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων.
8: Φτάνουν όλες τις τελευταίες μέρες οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές είναι γύρω στα 100 ευρώ. Αυτή την ώρα βλέπω ότι το Brent είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 88. Αυτό που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αυξάνεται συνεχώς η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο σήμερα διαπραγματεύεται στην ευρωπαϊκή αγορά στα 76,99, σχεδόν 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις λιανικές τιμές των καυσίμων, η αμόλυβδη παραμένει σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή πανελλαδικά. Ωστόσο, στο ντίζελ έχει αποτυπωθεί ήδη η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες και έτσι η τιμή του ντίζελ από 2,20 έχει πέσει στα 2,15.
0: Μάλιστα, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αφορά το επόμενο θέμα μας. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων συλληφθέντων για 5 κακουργήματα. Ο ίδιος δήλωσε αθώος και έκανε λόγο για σκευωρία. Εν τω μεταξύ, η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς είχε στηθεί η κομπίνα με τις εταιρείες βιτρίνες. Σπυριδούλα, καλησπέρα. Νυχτερινά μαγαζιά, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές ανάμεσα στις εικονικές εταιρείες.
9: Καλησπέρα. Πράγματι, είχαν πληθώρα καταστημάτων, 29 επιχειρήσεις στο σύνολο, ναι, με την πρώτη να ιδρύεται το Δεκέμβριο του 2013 και όλα αυτά τα χρόνια συνολικά είχαν 29 επιχειρήσεις. Πώς δρούσανε? Χωρίζαν όλο αυτό το δίκτυο σε δύο υποομάδες. Η πρώτη ήταν όταν δημιουργόταν μια επιχείρηση, μια υγιής κερδοφόρα επιχείρηση, όπου τη λειτουργούσαν οι ίδιοι. Και μετά φτιάχνανε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις έτσι ώστε σε αυτές να περνάνε και τις εισφορές στον ΕΦΚΑ από τους εργαζομένους και τους φόρους που δεν πλήρωναν οι ίδιοι. Όταν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις γεμίζανε με χρέη, βάζανε μπροστά τους αχυρανθρώπους, ανθρώπους δηλαδή που επιπληρωμή και κατ' επάγγελμα, ενώ γνωρίζανε ότι πρόκειται για μια παρανομία, μπαίνανε μπροστά ως διαχειριστές και μετά τις κλείνανε και ξαναδημιουργούσαν καινούργιες. Ήταν ένας κύκλος συνεχώς νέων επιχειρήσεων που κάναν τους, φτάνοντας στα 5,3 εκατομμύρια ζημιά στο δημόσιο, στο σύνολο αυτών των ετών. Οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, στην ανακρίτρια, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη, όπου πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Ο ίδιος ο κ. Καμπούρης στις κάμερες, βγαίνοντας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σήμερα το πρωί, δήλωσε ότι είναι αθώος, ότι πρόκειται για σκευωρία και θα το αποδείξει. Ο δικηγόρος του, ο κ. Λίτρας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για ένα χρέος προς την εφορία. Ενώ ο δικηγόρος των λογιστών, οι οποίοι παίζουν και κέραιο ρόλο, γιατί οι λογιστές ήταν εκείνοι που στην ουσία μαγειρεύανε τα βιβλία των εταιριών, ο δικηγόρος τους, ναι, δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από την Ευελπίδων ότι δεν είχαν κάποια σχέση και ότι κάνανε τη δουλειά που τους έλεγε ο εντολέας τους. Όλα αυτά βέβαια έχουν πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εμείς γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλές έκνομες πράξεις. Ο εισαγγελέας μάλιστα τους άσκησε ποινική δίωξη στους 11 συλληφθέντες για 5 κακουργήματα και ένα μέλημα. Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και εμείς ψάχνουμε να δούμε τώρα τι γίνεται και να θυμίσουμε και με την τράπεζα του εξωτερικού που βλέπουμε ότι υπήρχαν συναλλαγές και προς το κόμμα.
0: Μάλιστα, Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, όπως ακούσατε. Δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια των Ευελπίδων έκανε ο δικηγόρος του Φίλιππου Καμπούρη, ο κύριος Απόστολος Λίδρας.
10: Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Μου κάνει τρομερή εντύπωση για το αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη. Είναι μια οφειλή, όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν.
0: στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία συνεχίζει να ερευνάται από τις αρχές. Θα περάσουμε τώρα στην Ευελπίδων. Κατέθεσε νωρίτερα η αναισθησιολόγος που εργαζόταν έως το 2023 στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ενώ ο δικηγόρος του 58χρονου γιατρού κατέθεσε νέο αίτημα για να εξεταστεί ειδικά το δικό του κινητό. Ακούμε για ποιο λόγο κατέθεσε αυτό το αίτημα ο γιατρός στο ρεπορτάζ της Άννας Νικολάου.
11: Έβαλε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, ένα διευκρινιστικό ερώτημα προς την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών με νέο το αίτημα στον 32ο Τακτικό Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Αυτό λοιπόν που ζητεί ο κατηγορητής.

0: κατηγορούμενος ιατρός μέσω των συνηγόρων του είναι να διαπιστωθεί αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας ή αρχείου κατά τις κρίσιμες ημέρες, όλες τις ημέρες οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση, και αν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή στα εν γέννη δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του υπάρχει πουθενά η λέξη μέθη ή μαζονάκης. Αυτό ήταν το αίτημα που υπέβαλε σήμερα ο 58χρονος μέσω των συνηγόρων του. Ωστόσο, κατέθεσαν και τρεις ακόμα μάρτυρες. Μία αναισθησιολόγος η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνιάδου μέχρι και το 2023, η οποία κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία που αφορούν στο διάστημα της συνεργασίας, αλλά και αν στο πλαίσιο της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης και του χειρισμού των μηχανημάτων χρησιμοποιούταν μέθη. Ενώ κατέθεσαν και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει η κόρη των δύο προφυλακισμένων ιατρών.
1: Να πάμε τώρα και στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου, να δούμε ορισμένες ακόμη σημαντικές διεθνείς εξελίξεις. Ξεκινώντας από την Γαλλία, όπου τις 50.000 άνθρωποι, κυρίως μαθητές και φοιτητές, κατέβηκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, από το Παρίσι έως το Στρασβούργο και την Τουλούζη, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση στην παιδεία και στέλνοντας μήνυμα κατά της κυβέρνησης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη,
2: 13η μέρα, Θάνο.
1: Πώς ένα κίνημα, μαθητικό κίνημα, μεταλλάσσεται σε ένα πολιτικό κίνημα, το οποίο αυτή τη στιγμή προκαλεί όχι ένα νέο πονοκέφαλο στον Λεκορνί, αλλά μια νέα κρίση στο Παρίσι και στη Γαλλία.
2: Ναι. Αυτό το κίνημα, να πούμε ότι υποστηρίζεται από το LFI, τη La France Insoumise, η ανυπόταχτη Γαλλία του Jean-Luc Mélenchon. Είναι αυτός ο οποίος πολιτικά, αν θέλεις, στηρίζει αυτό το κίνημα. Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Είπαμε ότι η κυρία Λεπέν δεν
1: είναι, απέναντι.
2: Είναι απέναντι, γιατί θέλει τάξη και ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, βλέπουμε, αν θέλεις, την απογοήτευση όλων αυτών των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούν να βρούνε μια δουλειά σταθερή, με καλή αμοιβή, και να μπορέσουν να χτίσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να προετοιμάσουν το μέλλον τους. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, νομίζω, σε αυτές τις διαδηλώσεις, Θάνο. Τώρα, επισήμως, οι διαδηλωτές καταγγέλνουν λήψεις εκπαιδευτικών και υπερπλήρη τμήματα, αλλά και εξαντλητικά ωράρια. Ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση από την παιδεία, ενώ σε αρκετές πόλεις δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων και νερού με πίεση για τη διάλυση των συγκεντρώσεων. Ωστόσο, η κυβέρνηση του κυρίου Λεκορνί αποφάσισε να αναστείλει τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων στις μαθητικές κινητοποιήσεις, ειδικά μετά τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα λύκεια της χώρας, πάνω από 900 τα 3.700 παρέμειναν κλειστά. 1.800 άνθρωποι αντιμετωπίζουν διώξεις συνελήφθησαν, ενώ στο πλευρό των μαθητών βρέθηκε και ο δήμαρχος του Σαντενί, ο Μπάλι Μπαγκαγιόγκο, επιχειρώντας να τους προστατεύσει στη διάρκεια των συγκρούσεων με την αστυνομία. Ο κύριος Λεκορνί, ο Πρωθυπουργός, έχει υποσχεθεί μέτρα στο τέλος Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα στο οποίο θα αναφερθεί και στις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, Θάνο.
1: Μάλιστα. Μια κρίση η οποία έχει και δημοσιονομικά χαρακτηριστικά και πολιτικά. Ναι. Πάμε στο Κόσοβο τώρα, Δημήτρη.
2: Ναι, όπου απετράπει στο παραπέντε μια νέα πολιτική κρίση και ως εκ τούτου μια προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών. Η τέταρτη θα ήταν μέσα σε 2 χρόνια. Εξελέγει λοιπόν πρόεδρος, οικονομολόγος Τζουστίνα Σιρόκα Πούλια, πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Κόσοβο, μετά από μια δραματική συνεδρία του Κοινοβουλίου που κράτησε μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Εάν η ψηφοφορία απέβαινε άκαρπη, Θάνο, το Κόσοβο θα οδηγούνταν αυτόματα, όπως σου είπα, στην τέταρτη πρόωρη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε λιγότερα από 2 χρόνια, καθώς έλεγε η συνταγματική προθεσμία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Και εμείς συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον κόσμο και πάμε στην Σιβηρία, όπου μια 28χρονη επιστήμονας, η οποία εργαζόταν σε ρωσικό εργαστήριο που πραγματοποιούσε έρευνα για την πανόλη, αρρώστησε στο χώρο της εργασίας της και εν τέλει πέθανε στις αρχές του μήνα. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει φόβους για πιθανή εξάπλωση της πνευμονικής πανόλης. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Έρη Σφαέλου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Ο θάνατος της 28χρονης ερευνήτριας έχει προκαλέσει πράγματι

0: ανησυχία διεθνώς, κυρίως διότι οι πληροφορίες που έρχονται από τη ρωσική πλευρά είναι αντικρουόμενες. Αρχικά, ένας Ρώσος αξιωματούχος ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα πέθανε από πανόλη. Αργότερα, τροποποίησε την αναρτησή του και έγραψε ότι πιθανώς πέθανε από πανόλη. Και εν συνεχεία, η αρμόδια ρωσική υπηρεσία ανέφερε σε μια δική της ανακοίνωση ότι η ερευνήτρια πέθανε από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για μόλυνση από ατύχημα στο εργαστήριο, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες είναι φυσικά ανεπιβεβαίωτες. Να σημειώσουμε ότι πέραν της απορίας του πώς η γυναίκα ασθένησε και πέθανε, το περιστατικό έχει γεννήσει και το ερώτημα του τι ακριβώς ερευνάτε στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Αυτή τη στιγμή σχεδόν 200 άτομα στη Σιβήρια είναι σε καραντίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί από τη Ρωσία διαφάνεια για το θάνατο της γυναίκας, γιατί αν δεν υπάρχουν έγκυρες πληροφορίες για το τι συμβαίνει, δεν υπάρχει και δυνατότητα για σαφή αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
1: Mm-hmm. Και υπάρχει ανησυχία πάντως, ούτως ή άλλως.
0: Έχουμε και προς τη ρωσική κυβέρνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες λένε ότι είναι και σε επικοινωνία με άλλες χώρες για ανταλλαγή πληροφοριών επί του θέματος. Υπάρχει ένας μύθος γύρω από το αν η πανόλη είναι, να το πούμε, παλιά ασθένεια, δηλαδή νόσος του μεσαίωνα. Πράγματι, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε. Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η πανόλη εξακολουθεί να είναι ενδημική στην Αφρική, στην Αμερική, στην Κεντρική Ασία και στη Σιβηρία που είναι στην Βόρεια Ασία.
1: Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς αλλάζουμε και θέμα και κλίμα. Στα άκρα οδηγείται η σχέση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βύση στον απόϊχο της μεγαλειώδους συναυλίας της τραγουδίστριας στο ΆΚΑ. Με την διαφωνία να εστιάζεται τόσο στην καλλιτεχνική όσο και στην εμπορική κατεύθυνση της συναυλίας, αλλά και που έχουν συνδέσει τη ζωή και την καριέρα τους για σχεδόν μισό αιώνα, αντάλλαξαν εκατέρωθεν αιχμηρές δημόσιες επιστολές. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή.
4: Σε πόλεμο των Ρόζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξεις στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον κύριο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
5: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
4: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
6: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία, και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
4: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας, μεταξύ άλλων, αναφέρει:
7: «Λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου».
4: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι:
8: «Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθη.

0: Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Τώρα, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας της Άννας Βύση αναφέρει τα εξής ανακοίνωσή της. Ήδη από τις 23/9 του 2026 έχει καταβληθεί το ποσό των 250.000 ευρώ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης θα καταβληθεί στον κύριο Νίκο Καρβέλα ως ήθιστε το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασής του με την εταιρεία. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στον Γάλλο Ανρί Γκαγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας του 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Περισσότερα να ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Σιριοπούλου.
2: Στον Ανρί Γκαγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κένσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα, πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χειρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή.
1: Και να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά από 21 χρόνια, ο Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής και συγκίνηση προκάλεσε σε όλη την παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ήταν χτες το βράδυ τα ξημερώματα. Όσοι αντέξανε, ήταν το παιχνίδι Αργεντινής κόντρα στον Μπενίν, το αντίπαλο ήταν το λιγότερο. Και μεταξύ των φιλικών να παίζανε Αργεντινή Β, Αργεντινή Α, πάλι νομίζω θα είχε 80.000 στο γήπεδο και εκατομμύρια να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Περισσότερο ενδιαφέρον είχε το πώς αντιμετώπισε ο Μέση αυτό το αντίο του στην εθνική. Συμπαίκτες, συγγενείς, όσοι ήταν στο γήπεδο και όσοι το είδαν νομίζω έκλαιγαν χθες το βράδυ, τουλάχιστον όσοι είχαν την υπηκότητα της Αργεντινής και όχι μόνο φίλοι του Μέση. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε 20 και πλέον χρόνια καριέρας στην Εθνική Αργεντινή. Συνεχίζει όμως να παίζει ποδόσφαιρο, όπως επίσης συνεχίζει και το ΣΥΡΙΑ, το λέω πολύ γρήγορα, για τον Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας. Υπάρχουν εξηγήσεις και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και από την προπονητή και από την Ομοσπονδία. Νομίζω θα δούμε πολύ ψωμάκι από εκεί αν θα συνεχίσει ο Ρονάλντο να παίζει στην Εθνική Πορτογαλία.
1: Περιμένοντας το ψωμάκι λοιπόν, το αθλητικό, να σε ευχαριστήσω θερμά Δημήτρη για την ενημέρωση. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέδης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σφαέλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Επί του παρόντος, γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Οι θεσμοί και οι ιδέες, όπως είπε, αποτελούσαν την εξωτερική έκφραση βαθύτερων χαρακτηριστικών των αρχαίων Ελλήνων, του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τον κόσμο, της φαντασίας τους, των αρετών που απαιτούσαν από τους πολίτες τους και όσων ήταν διατεθειμένοι να υπερασπιστούν. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογνανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους εναντί της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Κριτική και από τον Άλεξη Τσίπρα, που αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία ως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράς Νουνές, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα και στο Βέλγιο. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Συνέχιση των κινητοποίησεών τους αποφάσισαν οι Αλίες και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι Αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποίησεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
4: Ο καιρός.
5: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά υπηρετικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έφριος καιρός. Νότια άνεμη έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Ethnos Radio 105,8, στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι, Δημήτρης Φαναριώτης, Θάνος Σιαφάκας,
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. Είμαστε σε ρυθμούς Ρούμπιο σήμερα, όπως είναι λογικό. Είναι μαζί, μην μπερδευόμαστε. Είναι η μέρα Ρούμπιο, είναι η μέρα που κινείται γύρω από την ατζέντα και τις συναντήσεις που έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται, να πούμε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Μίλησε με πολύ θερμά λόγια λίγο νωρίτερα από την πνίκα για την χώρα μας, για την ιστορία της, για τον τρόπο που συνδέεται η ελληνική ιστορία, αφήνοντας τα αποτυπώματα σε κάθε πτυχή της αμερικανικής, όπως σημείωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ακούσουμε λίγη ώρα πριν τι είπε εκεί στον καναπέ, όπου είχε το τέτα-τέτ ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια για την πολύ πολύ εντυπωσιακή ομιλία που κάνατε, η οποία καταδέξε όχι μόνο τις ιστορικούς δεσμούς

0: μεταξύ των χωρών μας, θυμάμαι ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα και μιλήσατε για αυτό το κοινό δρόμο μεταξύ των δύο χωρών και χαίρομαι τόσο πολύ που αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα βεβαίως αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Ναι, πραγματικά συμφωνώ μαζί σας ότι είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και χαίρομαι ιδιαίτερα που η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας και βεβαίως έχουμε μια πολύ καλή διμερή σχέση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε επενδύσει πολλούς πόρους και αποτελούμε με πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη και παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια στους βόρειους γείτονές μας και βεβαίως συντελούμε στα project συνδεσιμότητας και φυσικά έχουμε κοινό συμφέρον στην διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοείας για την ομαλή διεξαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας και χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα ζητήματα και πάλι καλώς ήρθατε στην Αθήνα και συγχαρητήρια για μια ομιλία που πιστεύω ότι απηχούσε πολύ περισσότερα από αυτά που αρχικά αναμέναμε. Είστε καλά? Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και για την δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσω σε ένα τόσο σημαίνοντα ιστορικό χώρο. Και βεβαίως σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και βεβαίως εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων και ακόμη και οι διπλωματικές μας σχέσεις. Τώρα έχουμε περάσει σε πολύ περισσότερους τομείς, καλύπτοντας ασφάλεια, ενέργεια. Περιβάλλεστε πραγματικά από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την ενέργεια, το εμπόριο και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ωφελήσουμε όχι μόνο τον ελληνικό λαό αλλά και τον αμερικανικό και ολόκληρο τον κόσμο. Και βεβαίως είστε πραγματικά, δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και συμφωνούμε πάνω στα ίδια προβλήματα. Έχουμε τα ίδια προβλήματα για τα οποία ανησυχούμε όλοι και βεβαίως έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς ιστορικούς και είμαστε πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ και αδειμονούμε για τη συνέχιση αυτής της εξαιρετικής μεταξύ μας σχέσης.
1: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, έτσι και των δύο επιτελείων τους εκεί. Είδαμε λίγο νωρίτερα, αν έχουμε και ηχητικό θα σας το μεταδώσουμε από το τραπέζι, εκεί που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να εισηγείται, να κάνει την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί τώρα ήταν οι δύο αντιπροσωπείες.
2: Τώρα θα ακολουθήσει δείπνο στο King George με πάρα πολλού, με όλους τους υψηλούς καλεσμένους από τον επιχειρηματικό και τον αφιλιακό
1: μενού
2: κόσμο.
1: Μενού έχεις?
2: Όχι, δεν έχω μενού.
1: Ρε Δημήτρη, από σένα εντάξει. Περίμενα λεπτομέρειες και για το μενού. Τι θα φάνει η εκλεκτή μας καλεσμένη?
2: Ποιοι θα είναι εκεί? Για πες, μεταξύ για πες. Άλλων. Θα είναι εκεί σίγουρα ο κύριος Μητυλινέος, ο κύριος Τσάκος, ο οποίος έχει τα πλοία τα οποία φέρουν μεγάλες ποσότητες LNG στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικοί επιχειρηματίες με διεθνή εμβέλεια θα είναι σε αυτό το δείπνο και φαντάζομαι ότι θα συζητηθούν σίγουρα τα ενεργειακά και πολλά άλλα ακόμη ίσως γεωπολιτικά ζητήματα.
3: Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, θα χαρακτήριζα ιστορική την ομιλία του Ρούμπιο στην ΑΠΝΙΚΑ.
1: Ήταν ένα κάδρο τηλεοπτικό, αν μου επιτρέπεις, Θάνο, σαν καρποστάλ.
3: Ούτως ή άλλως, ναι, με έντονο θα το έλεγα αμέσως, με πολλούς συμβολισμούς. και μόνο η Ακρόπολη πάνω από το,
2: ναι,
3: από το πρόσωπο, από τον Ρούμπιο, έδινε ένα ισχυρό στίγμα. Πέρα από αυτά που είπε ότι η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου και ότι η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά σας και άλλα σημαντικά που είπε για τη χώρα μας, θα έλεγα ότι, ότι ήταν όντως αυτό που λέγαμε και στο μαγκαζίνο, μια υπόμνηση δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης, αυτό που είπε, και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Νομίζω ότι θέλει τη Δύση, αυτό που μας έλεγαν και οι συνάδελφοι στο μαγκαζίνο, μια Δύση ενωμένη και όχι διαιρεμένη και διχασμένη. Είπε πάρα πολλά ο κύριος Ρούμπιο
2: και για την αρχαία Ελλάδα, Θάνο, είπε πάρα πολλά. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Δύση πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα. Και το άλλο το σημαντικό που είπε, συνέδεσε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με τη χριστιανική θεολογία, έτσι.
3: Και αυτό, μάλιστα, από την αρχαία Ελλάδα έφτασε στο σημείο καμπής της Δύσης. Και ότι οι απειλές που αντιμετωπίζει η Δύση είναι εξίσου πραγματικές με εκείνες της αρχαιότητας. Και νομίζω ότι εκεί έδειξε και την Κίνα, έδειξε και την Ρωσία. Τώρα, και μάλιστα είπε ότι καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους. Ο δρόμος που θα πάρουμε θα δείξει αν η Δύση θα κυριαρχήσει ή θα πάρουμε το δρόμο της παρακμής, είπε ο κ. Ρούμπιο.
1: Σας έχω φρέσκα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι υπόθηκε ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών μέσα εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Πριν από λίγο το λάβαμε.
0: Ευχαριστώ λοιπόν για τον εξαιρετικό διάλογο. Χαίρομαι, είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Ως ομάδα περάσαμε αρκετό χρόνο μαζί. Μιλήσαμε επανειλημμένα για την συμμαχία μας. Έχουμε μια μοναδική ιστορική συμμαχία η οποία αναπτύσσεται περαιτέρω όχι μόνο όσον αφορά την άμυνα αλλά και τα κρίσιμα μέταλλα, την ενέργεια, για πολλούς άλλους πυλώνες. Ελπίζω σήμερα ο στρατηγικός διαλόγος να συνεχίσει να επιβεβαιώνει όλα όσα έχουμε πει και να εξακολουθήσουμε να χτίζουμε και να ενδυναμώνουμε την εξαιρετική σχέση μεταξύ μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα και στο Βαγγέλη και στον Δημήτρη. Επειδή μίλησε για την Ευρώπη πολλές φορές και είπε ότι δεν πρέπει να σπάσουμε τους δεσμούς που έχουμε μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι πρέπει να νικήσουμε μαζί, και σε σύγκριση με την ομιλία Vance πέρσι στο Μόναχο στις 14 του Φλεβάρι του 2025, αν αυτό κατά την κρίση σας συνιστά μια μεταβολή, μια αλλαγή στάσης του Ρούμπιο και του Πρόεδρου Τραμπ και σε σχέση με την Ευρώπη και σε σχέση με το Ιράν, που ένιωσε ότι η Ευρώπη δεν βρέθηκε κοντά του σε αυτόν τον πόλεμο, και γενικότερα και στα ζητήματα της ενέργειας. Αν συνιστά μια ποιοτική αλλαγή σε σχέση με τον κοινό βηματισμό που πρέπει να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, ή απλά είναι μια έκφραση του Ρούμπιο, ο οποίος προβάλλει τον εαυτό του στο μέλλον ενδεχομένως.
2: Μπορώ να απαντήσω, ναι, να κάνω ένα σχόλιο.
3: Ναι.
2: Κοίταξε, η Washington Post, αν θυμάσαι τώρα το είπαμε στο μαγκαζίνο αναλυτικά, η Washington Post λέει ότι ο κύριος Ρούμπιο ένας από τους βασικούς λόγους της περιοδίας του, της τριεθνούς περιοδίας του, να θυμίσουμε ότι αύριο θα πάει στην Πορτογαλία, ήτανε να καθησυχάσει κάποιες ανησυχίες που υπάρχουν ως προς τη συνοχή του ΝΑΤΟ και ως προς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς το ΝΑΤΟ. Και αυτό το οποίο διάβαζα επίσης στις αναλύσεις είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο, επειδή είναι ένας εξαιρετικά, είναι ευγενής προσωπικότητα, αυτό φαίνεται και σημειολογικά από την συμπεριφορά του, πολλές φορές αναλαμβάνει να, εντός πολλών εισαγωγικών, να επιδιορθώσει τυχόν ατοπήματα, λεκτικά ατοπήματα του Ντόναλντ Τραμπ. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι...
1: Μόλις έφτασε στο ξενοδοχείο ο Πρωθυπουργός, να πούμε. Ναι. Οπότε,
3: για το επίσημο δείπνο, λες.
1: Για το επίσημο δείπνο που λέγαμε νωρίτερα.
3: Οπότε λες ότι...
2: Είναι μια, νομίζω ότι είναι μια προσεκτική επαναπροσέγγιση της Ουάσιγκτον με το ΝΑΤΟ.
1: Γιατί...
2: Οπότε λες ότι... Είναι μια, νομίζω ότι είναι μια προσεκτική...

0: μια διόρθωση, μέσα μια κίνηση το... τακτικής ενδεχομένως για τις ενδιάμεσες.
1: Στα χρόνια διακυβέρνησης, αυτής της δεύτερης διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, γνώμη μου είναι ότι υπήρξαν, το βλέπουμε σε δημοσιογραφικό επίπεδο, πολλά σκαμπανεβάσματα σε σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πολλά τα σημεία στα οποία επήλθε ρήξη. Ήρθαν να τα ξαναμαζέψουν βέβαια μετά. Η διπλωματία πάντοτε έκανε εν συνεχεία τη δουλειά της και σκούπιζε τα όποια ζητήματα. Και από την άλλη όμως είναι βέβαιο ότι αυτός το να απομακρυνθεί η Ουάσιγκτον από αυτόν τον κοινό βηματισμό που είπες νωρίτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον της. Και εν όψει και των ενδιάμεσων εκλογών που είπες και εσύ πολύ σωστά, Δημήτρη. Βεβαίως. Ναι, αλλά κάθε τόσο τι έγινε. Έριχνε ένα πυροτέχνημα και εν συνεχεία ψιλομαζεύονταν.
2: Στο 100 και μετά τους κατέβαζε στο 10 και στο 20.
1: Λειτουργούσε με καθαρά επιχειρηματικό τρόπο. Και ακριβώς έκανε αυτό, έριχνε ένα πυροτέχνημα και εν συνεχεία μετά τελικώς κάθονταν η μπάλα σε κάτι πολύ πιο ήπιο από αυτό που όλοι λέγαμε που πάμε.
2: Οπότε πάντως δεν είσαμε
0: και στιγμές έρωτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Το αντίθετο.
0: Δεν θα το έλεγε κανείς. Πάντως, παιδιά, στην Πνίκα κάθισα και είδα ποιοι έχουν μιλήσει. Πέρα από τους γνωστούς, ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης, ο Δημοσθένης, έχει μιλήσει στην Πνίκα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το 1838 για να εξηγήσει στους πολίτες την αξία και τη σημασία της Επανάστασης. Έχει μιλήσει ο Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού Αντρέ Μαλρό το 1959, υπουργός πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος, του Ντεγκόλ, και έχει μιλήσει πρόσφατα και ο Μανουέλ Μακρόν. Το 2017 θα μπορούσε να έχει μιλήσει και ο Ομπάμα, αλλά για λόγους ασφαλείας μίλησε στο Σταύρος Νιάρχος.
1: Ναι.
2: Ήτανε πάντως, υπήρξαν έτσι συζητήσεις για το θέμα της ασφάλειας στην Πνίκα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις δυνάμεις ασφαλείας και τις ελληνικές και τις αμερικανικές και τους σωματοφύλακες που συνοδεύουν τον κύριο Ρούμπιο να διασφαλιστεί ότι θα είναι χωρίς κινδύνους η ομιλία. Παρά τα αυτά, ο κύριος Ρούμπιο το τόλμησε αυτό το πράγμα.
1: Και το συζητάμε και χθες. Αυτό. Τα ζητήματα ασφαλείας τα λέγαμε και χθες μεταξύ μας, Δημήτρη, για το κατά πόσο ας πούμε, θα πάει στο κεντρικό ξενοδοχείο όπου και τελικώς διαμένει ή θα πήγαινε στην πρεσβευτική κατοικία ή στην πρεσβεία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ούτως ή άλλως η ασφάλεια.
2: Εκεί είναι φρούριο, δεν υπάρχει.
1: Αποτελεί φρούριο.
0: Είναι κάστρο, όντως. Ναι. Αλλά, παιδιά, για να δούμε το αποτύπωμα, το ακριβές αποτύπωμα αυτής της επίσκεψης, ίσως χρειαστεί χρόνος. Το λέγαμε και με το Βαγγέλη, για να το ζυγίσουμε, ίσως απαιτηθεί χρόνος, διότι είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην πολιτική είναι πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Οπότε νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγο μια πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση και μια απόσταση χρονική για να αξιολογήσουμε το μέγεθος αυτής της επίσκεψης. Ούτως ή άλλως είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
2: Και να δούμε και αύριο, Θάνο, που θα πάει στην Πορτογαλία, μπορεί να κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες να έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
0: Και προκάλεσε και μεγάλη ένταση και νευρικότητα και στον τουρκικό τύπο, που ο τουρκικός τύπος επί της ουσίας τι είναι? Είναι μια έκφραση, δημοσιογραφική έκφραση που έχουν τα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης και κυρίως ο πρόεδρος Ερντογάν, έτσι.
1: Δημήτρη, εσύ μας μετέφερες τις αντιδράσεις αυτές από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, οι οποίες ήταν νευρικές, έτσι.
2: Τουλάχιστον. Τουλάχιστον νευρικές, γιατί ουσιαστικά αυτό που λέει ο τουρκικός τύπος, για να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, εκφράζει την ανησυχία του ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται για πόλεμο. Δηλαδή το γύρισε το μπαλάκι. Όχι ότι θα μας την πέσουν οι Τούρκοι μια
0: σαν ερώτημα νύχτα. Προκύπτει, ως ερώτημα προκύπτει, ναι, αυτό. Ναι, άραγε προετοιμάζεται, αλλά για πόλεμο.
2: Ναι, εντάξει, αλλά και μόνο που εγγράφηκε αυτό, που γράφτηκε, είχε τη σημασία του. Δεν είναι άνευ σημασίας και λογικό είναι, γιατί αν σκεφτεί κανείς F-35, Ραφάλ, Μπελαρά και ασπίδα του Αχιλέα, λογικό είναι και η Τουρκία να αρχίζει να ανησυχεί, έτσι, γιατί έχει μείνει πίσω. Αν δεν μπορέσει να ξεφορτωθεί τους S-400 που είναι ρωσικής κατασκευής, είτε να τους δώσει πίσω στην Ρωσία είτε σε κάποια άλλη ουδέτερη εντός εισαγωγικών χώρα, δεν θα περάσει κατά πως φαίνεται στο πρόγραμμα των F-35, και αυτό είναι λογικό να τις δημιουργεί μια ανησυχία με δεδομένη την υπεροπλία της ελληνικής πλευράς στον αέρα αλλά και στη θάλασσα.
1: Και φανταστείτε ότι με τα F-35 είχε μπει κανονικά, είχε ξεκινήσει και

0: παραγωγή εξαρτημάτων των F-35 η Τουρκία κανονικότατα, έχοντας δαπανίσει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια, και ξαφνικά μετά μπήκε στους και με βάση τον νόμο Κάτσα, έτσι Δημήτρη, απερίφθη ουσιαστικά.
1: Και μετά Γιόκ.
0: Ακριβώς.
1: Και επί προεδρίας.
0: Προεδρίας Τραμπ, και μάλιστα και ο Ρούμπιο και ο Μενέντες είχαν πρωταγωνιστήσει τότε.
1: Σωστά.
0: Στο να γίνει αυτό.
2: Το 2019.
0: Ο Ρόμπερτ Μενέντες με τον Μάρκο Ρούμπιο ήταν εκ των πρωταγωνιστών στο να τιμωρηθεί εντός εισαγωγικών η Τουρκία με αποβολή της από το πρόγραμμα των F-35 εξαιτίας της στενής αυτής σχέσης και της προμήθειας των S-400 από την Ρωσία.
2: Και για να μην τα λέμε μόνο για τον κύριο Μενέντες και τον κύριο Ρούμπο, να πούμε ότι η ομογένεια, το λόμπι της ομογένειας στις ΗΠΑ, το οποίο ευτυχώς είναι πολύ ισχυρό, έπαιξε και αυτό το δικό του σημαντικό, για να μην πω ίσως και καθοριστικό ρόλο.
1: Πάντως σημαντικό ρόλο στην επίσκεψη σημασία μάλλον δίνει και το Ισραήλ. Σήμερα έχουμε την μαύρη επέτειο της σφαγής της Χαμάζ 1.200 ατόμων, κυρίως νέων, πρωτίστως νέων, και νομίζω ότι το βλέμμα του Ισραήλ ήταν στραμμένο και σε αυτή την επίσκεψη του Ρούμπιο, όχι μόνο για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε σχέση με αυτά που θα έλεγε ο Ρούμπιο για τον, για το Ιράν και τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.
0: Θα επιχειρήσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ και παρακολουθεί αυτές τις επαιτειακές εκδηλώσεις από την μαύρη επέτειο για το Ισραήλ που τιμάται σήμερα, για τα θύματα εκείνης της επίθεσης, και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να τα πούμε με τον καλό συνάδελφο. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αφού πούμε ότι ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης, να άλλη μια όμορφη μουσική επιλογή από τα χεράκια του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας είναι ιστορική και ενισχύουμε αυτή τη σχέση, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μεγάλο αριθμό καταγγελιών για αδόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε λιγότερο από ένα μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίοι και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα. Χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. Πανεθνική γενική απεργία για το στεγαστικό ανακοίνωσαν τα συνδικάτα στην Ισπανία λίγες εβδομάδες πριν τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Πάνω από 6.000 προσαγωγές έχουν πραγματοποιηθεί στη Γαλλία από την έναρξη των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίζονται. Μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τις τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενοι τίτλοι στο μικρόφωνο, Ιέρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8.
1: Βαγγέλης Άρης, Θάνος Σιαφάκας
0: και Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Σε ρυθμούς Ρούμπιο.
1: Μόνο.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους καθ' όλη τη διάρκεια σήμερα της ημέρας. Μην το ξεχνούμε, μέχρι και αύριο το πρωί θα διαρκέσουν. Οπότε και θα φύγει ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών από την Αθήνα. Αναπεριόδους κλείνουν δρόμοι, διακόπτεται η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κεντρικό ξενοδοχείο για το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν του η ελληνική
2: πλευρά. Πάντως, Βαγγέλη, σημειώσαμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις μας, και ότι αυτό που είπε, απάντησε ο Ρούμπι, ότι σας έχουμε ως ένα τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχώς ενισχύουμε αυτή τη σχέση.
0: Θέλω να πάμε τώρα όμως να φύγουμε και να πάμε στο Ισραήλ. Να πάμε στο Ισραήλ γιατί είναι εκεί ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος ο Σιδέρης, με αφορμή την θλιβερή επέτειο εκεί της 7ης Οκτωβρίου.
2: Της σφαγής της Χαμάς, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Μαύρης επέτειο.
0: Ο Γιώργος είναι εκεί και παρακολουθεί όλες τις εκδηλώσεις. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας από το Τελαβίβο, που περίπου σε μισή ώρα από τώρα θα ξεκινήσει, αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση η οποία πρόκειται να γίνει στο Τελαβίβα και συγκεκριμένα στο πάρκο Χαγιαρκών, ένα μεγάλο πάρκο το οποίο αναμένεται ότι θα κατακλειστεί από τους πολίτες. Και μάλιστα ο όμηρος Έλι Σαράμπι, που είχε παραμείνει 491 ημέρες στα τούνελ της Χαμάς, είναι ο μοναδικός που θα εκτεθεί στο κοινό, θα εκθέσει το πρόσωπό του για να ανοίξει την κεντρική εκδήλωση. Η σύζυγός του και οι δύο κόρες του είχαν δολοφονηθεί από την Χαμάς, ενώ ο ίδιος είχε απαχθεί. Λέγεται μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν χαρισματικός, κατά την απαγωγή του είχε σώσει τη ζωή ορισμένων εκ των ομήρων, είτε δίνοντάς τους κουράγιο, είτε διαπραγματευόμενος ακόμη και με τα μέλη της Χαμάς. Οι υπόλοιποι 153 μαθαίνουμε ότι δεν πρόκειται να εκτεθούν στο κοινό, στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Υπολογίζεται ότι στο πάρκο Αγιαρκών θα συγκεντρωθούν χιλιάδες πολιτών για να τιμήσουν αυτή την ημέρα, και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση, η συγκεκριμένη εκδήλωση μνήμης δεν αφορά μία εκδήλωση του κράτους, μία εκδήλωση της κυβέρνησης. Αυτή είχε γίνει πριν από δύο ημέρες στην Ιερουσαλήμ. Αυτή την εκδήλωση την διοργανώνουν. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι δίπλα μου και κατευθυνόμενος και εγώ μαζί με τον Χότη τον Πάντο και την Παναγιώτα την Δερβιτσιώτη προς το πάρκο, βλέπω εκατοντάδες πολιτών να περπατούν και να είναι πολύ μεγάλη η ουρά του πλήθους, το οποίο κατευθύνεται προς τα εκεί. Και έλεγα λοιπόν ότι είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται από τις οικογένειες των θυμάτων, των απαχθέντων και όλων όσων έζησαν αυτή την θήριο βία, και από οργανώσεις οι οποίες έχουν εδρεωθεί εδώ στο Ισραήλ ώστε να μην ξεχαστεί αυτή η ημέρα και τα συμπεράσματα τα οποία πλέον έχουν εξαχθεί μετά από 3 χρόνια να γίνουν μαθήματα για το μέλλον. 3 χρόνια βεβαίως οι πληγές στο Ισραήλ παραμένουν ανοιχτές, το ίδιο και τα ερωτηματικά για τις ευθύνες της κυβέρνησης. Οι επερχόμενες εκλογές μάλιστα, οι οποίες είναι οι πρώτες μετά την 7η Οκτωβρίου, αποτελούν εν πολλής δημοψήφισμα, θα το έλεγε κανείς, για την πολιτική που ακολουθήθηκε έκτοτε. Πάντως ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, στο μήνυμα για την 7η Οκτωβρίου, εκείνο το οποίο έκανε ήταν να εμφανιστεί για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα αποφασισμένος να συνεχίσει να μην κλείσουν τα πολεμικά μέτωπα, ιδίως αυτό με τη Χαμάς και τους 2.000 εναπομείναντες μαχητές της. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, θα ολοκληρώσουμε την αποστολή, έχουμε αποδώσει δικαιοσύνη και θα συνεχίσουμε να αποδίδουμε δικαιοσύνη απέναντι σε όλους τους δολοφόνους. Βεβαίως για ακόμη μια φορά είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στα σύνορα με την Γάζα, και αυτό το οποίο μπορούμε να σας μεταφέρουμε, αν και βρισκόμαστε στη ραδιοφωνική συχνότητα του Earth News είναι ότι κυριολεκτικά είναι μια πόλη φάντασμα, μια πόλη η οποία είναι γεμάτη ερείπια, μια πόλη η οποία είναι αδύνατο να κατοικηθεί, με ό,τι σημαίνει αυτό, και βεβαίως με τη συνέχεια της θηριωδίας της Χαμάς, που ήταν το ξέσπασμα του πολέμου κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης και τους χιλιάδες Παλαιστινίων να πέφτουν νεκροί από τις δυνάμεις του Ισραήλ που έχουν εισβάλει εδώ και 3 χρόνια στον Παλαιστινιακό θύλακα στη Γάζα.
2: Γιώργο, δεν χωρά αμφιβολία ότι η ημερομηνία αυτή της 7ης Οκτωβρίου δεν άλλαξε μόνο τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, άλλαξε και τον κόσμο ολόκληρο, θα έλεγα εγώ, θα τολμούσα να το πω. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα σε σχέση εδώ που βασικά στην επικαιρότητα βρίσκεται η επίσκεψη του Ρούμπιο, εάν εδόθη κάποια σημασία από το Ισραήλ σε αυτή την επίσκεψη και σε σχέση με το Ιράν.
3: Βεβαίως και έχει δοθεί και είναι πολύ ψηλά στον τύπο εδώ στο Ισραήλ η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Μην ξεχνάμε τη στρατηγική σχέση η οποία υπάρχει με την Αθήνα και το Τελαβίβ. Υπάρχει και αμυντική συνεργασία και διπλωματική συνεργασία και στρατιωτική συνεργασία. Πολύ πρόσφατα μάλιστα έγινε και μια μυστική αρχικά άσκηση ναυτικών δυνάμεων, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τους Ισραηλινούς και ύστερα από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, με τις 2 σημαίες να κυματίζουν πλάι-πλάι στην Μεσόγειο. Ήταν ένα σαφές μήνυμα αυτό. Από την άλλη πλευρά, η επίσκεψη Ρούμπιο είναι στα πρωτοσέλιδα του Ισραηλινού τύπου αναφορικά με όσα είπε για το Ιράν και την αποδυνάμωση της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ σε αυτή τη φάση, εκείνο το οποίο αναμένει είναι η 27η Οκτωβρίου, που είναι η ημέρα των εκλογών. Τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα, πώς θα κατανεμηθούν οι πολιτικές δυνάμεις, τι πρόκειται να κάνει το Ισραήλ, τι θα περιμένει, αν θα περιμένει και τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές για να κάνει οποιαδήποτε κίνηση προς την Τεχεράνη, κάτι το οποίο το έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι θέλει να το κάνει, και αν τυχόν θα υπάρξει ένας συνασπισμός ο οποίος είναι πιο μετριοπαθής, θα φανεί μετά την 27η Οκτωβρίου. Πάντως εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και με αυτό να κλείσω, αν δεν θέλετε κάτι άλλο, είναι ότι αυτό το οποίο έχει φανεί μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς, μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη Χεζμπολάχ και τις 3 αλλεπάλληλες αναμετρήσεις με το Ιράν, είναι ότι το δόγμα του Ισραήλ έχει αλλάξει πλέον. Ποντάρει ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο λένε προληπτικό χτύπημα, και βεβαίως διατηρεί μια σταθερή εξωτερική πολιτική και πάντα λέει και πάντα τονίζει το δικαίωμα το οποίο διατηρεί απέναντι σε εχθρούς τους οποίους βλέπει ότι έχει απέναντι του.
2: Λοιπόν,
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ και ήταν ο ανταποκριτής μας, ο ανταποκριτής του Earth News, ο Γιώργος Σιδέρης από το Tel Aviv.
2: Μια πολύ μικρή παρατήρηση σε σχέση με αυτά που είπε ο Ρούμπιο. Ένα μικρό αγκαθάκι, θα έλεγα εγώ, από τον Νίκο τον Μελέτη για τα ζητήματα της ενέργειας. Είπε ότι για τις ενεργειακές διασυνδέσεις αυτά τα ζητήματα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν τις κατονόμασε. Είναι προφανές ότι εννοούσε την Τουρκία.
1: Και είπε για διπλωματία.
2: Και είπε ότι είναι προτιμότερο τα ζητήματα αυτά να λύνονται με τη διπλωματία και όχι σε συνεντεύξεις τύπου. Μια αθόρμητη ερμηνεία είναι επί της ουσίας μας κάλεσε ότι αυτά τα ζητήματα να τα λύσουμε, λίγο μεταξύ μας, να τα βρούμε μεταξύ μας, έτσι λίγο πιο λαϊκά, και να τα λύσουμε μόνοι μας.
1: Αυτή είναι η πάγια θέση των ΗΠΑ. Θέλουν ηρεμία στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και δεν χαίρονται, να το πω έτσι, απλά όταν έχουμε εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.
2: Το ερώτημα, Δημήτρη μου, είναι αν υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο, η Ελλάδα δεν το επιδιώκει, δεν το θέλει, αλλά αν υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους, τι ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχει
1: η πόντιση του καλωδίου,
2: η προσωπική σχέση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν, και υπάρχουν και τα συμφέροντα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική. Μην ξεχνάς ότι σε σχέση με το LNG, το αμερικανικό LNG θα τροφοδοτήσει και τροφοδοτεί μια πολύ διψασμένη Ευρώπη σε ενέργεια. Μιλάμε για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Ρωτήθηκε γι' αυτό σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Ρούμπιος σε μεγάλη εφημερίδα. Ρωτήθηκε γι' αυτό. Θα δούμε αύριο τι ακριβώς απάντησε σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως, χαρακτηρίστηκε η χώρα μας από διαστόματος Ρούμπιο ως σπουδαίος πολύτιμος σύμμαχος, πηγή σταθερότητας μέσα σε έναν ασταθή κόσμο.
2: Που θα πρέπει να την μιμηθεί τη χώρα μας και η υπόλοιπη Ευρώπη, να προσθέσω χαρακτηριστικά.
0: Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί ήταν κάτι που σηματοδοτεί λιγάκι και το κλίμα των επαφών των σημερινών που ακόμη συνεχίζονται. Βεβαίως. Και σε λίγο, όταν θα έχουμε έτοιμη την ταινία από το δείπνο μέσα με τον κύριο Γεραπετρίτη, θα σας το προβάλλουμε το ηχητικό. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για το Ισραήλ, συνδεθήκαμε κιόλας με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Σιδέρη. Δημήτρη, θα μας θυμίσεις λιγάκι το τι λοιπόν, σήμερα ουσιαστικά, πόσα χρόνια κλείνουν.
1: Τρία, ακριβώς. Και να θυμηθούμε λοιπόν ότι ήταν γύρω στις 6.30 το πρωί, καθώς ανέτειλε ο ήλιος. Εκεί εμφανίστηκαν οι πρώτες ρουκέτες, τις οποίες εξαπέλυσε η Χαμάς, και μισή ώρα αργότερα μια σιρήνα προειδοποίησε για την επερχόμενη επίθεση, αναγκάζοντας τους θεατές του φεστιβάλ να εγκαταλείψουν το χώρο. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτές τις εικόνες που έβλεπα, ένοπλους μαχητές ντυμένους με στρατιωτικές στολές και να επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτες, φορτηγά και μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα, κύκλωσαν το χώρο του φεστιβάλ πυροβολώντας αδιακρίτως όσους προσπαθούσαν να σωθούν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όσοι αναζήτησαν καταφύγιο σε θάμνους και οπορώνες εκτελέστηκαν ενώ κρύβονταν, ενώ όσοι έφτασαν στο δρόμο και στο πάρκινγκ και παγιδεύτηκαν λόγω της συμφόρησης που επικράτησε, η Χαμάς πυροβολούσε οχήματα και σκότωνε τραυματίες που κοίτονταν στο έδαφος. Την ίδια ώρα, παιδιά, οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, η στρατιωτική πτέρυγα της Παλαιστινιακής Εθνικής και Ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, εξαπέλυσαν ευνίδια επίθεση από τη λωρίδα της Γάζας στο Ισραηλινό έδαφος και κοντά στο Κιμπούτζ Ραΐμ διεξαγόταν το υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ Supernova Sacred Gathering.
0: Πήγαιναν και στα Κιμπούτζ, μέσα στα σπίτια.
1: Ναι, και τους σκοτώνανε κανονικά. Ήταν μια πραγματικό ορισμό της σφαγής. Αυτό που θέλω να επισημάνω, βέβαια, και μου είχε κάνει και τότε μεγάλη εντύπωση και το είχα σχολιάσει, είναι ότι τα κιμπούτζ έχουν μια τεράστια ιστορία στο Ισραήλ. Από το 1960 ήταν κυρίως σοσιαλιστές και αριστεροί Ισραηλίτες οι οποίοι ζούσαν στα κιμπούτζ, ήταν σαν κοινόβια, μοιραζόντουσαν τα πάντα, και η επίθεση αυτή δεν έγινε εναντίον ακραίων Ισραηλινών, για παράδειγμα επίκων οι οποίοι έχουν ούτως ή άλλως μια πολύ επιθετική συμπεριφορά, έγινε εναντίον των φιλιρινιστών, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά πιστεύανε στην ειρήνη. Και αυτό
0: και
1: για
0: δεν
1: μένα.
0: Αντιστάθηκαν κιόλας.
1: Και δεν αντιστάθηκαν. Και αυτό για μένα ήταν το πιο συγκλονιστικό. Δηλαδή, η Χαμάς, ας πούμε, χτυπάει τον Ισραηλινό στρατό. Βλέπεις, ας πούμε, ότι εκεί επιτέθηκαν σε άοπλους ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν στη μη βία, στην ειρήνη. Και αυτό ήταν το πιο φρικιαστικό απ' όλα. Δεν ξέρω ποιος εγκέφαλος συνέλαβε αυτή την ιδέα της επίθεσης, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πλήγμα, πέραν του μεγάλου πλήγματος για τον Ισραηλινό λαό, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα απέναντι σε όσους θεωρούσαν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επικρατήσει, αν όχι μια ειρήνευση, μια σχετική ηρεμία στην περιοχή. Τώρα για το άλλο, η Σαουδική Αραβία λέει ότι είχε προειδοποιήσει τον κύριο Νετανιάχου και ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν ενημέρωσε τη Σινμπέτ και τη Μοσάντ.
2: Νομίζω τα Ηνωμένα Αραβικά
1: Εμμυράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με συγχωρείς, Θάνο μου, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά 3 χρόνια μετά πώς δεν απετράπει αυτή η επίθεση. Πάντως, με δεδομένο ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, αν όχι καλύτερες.
2: Τα βλέπουμε. Έχουμε έναν κόσμο που έχει αλλάξει. Έχουμε τον πόλεμο με το Ιράν. Έχουμε μια ενεργειακή κρίση σε εξέλιξη. Και ουσιαστικά μια Δύση διχασμένη. Ακούσαμε τον κύριο Ρούμπιο να προσπαθεί να ξανακολλήσει αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή οι συνέπειες ήταν πραγματικά συγκλονιστικές αυτής της σφαγής. Είπες κάτι πάρα πολύ σωστό, συμφωνώ και επαυξάνω. Ήταν ο ορισμός της σφαγής.
0: Ναι. Λοιπόν, μας ήρθε ένα ηχητικό πριν από λίγο. Έγινε αυτό μέσα από το δείπνο, από τον χώρο του δείπνου, σε κεντρικό ξενοδοχείο που παρατίθεται το δείπνο από την ελληνική αντιπροσωπεία στον Μάρκο Ρούμπιο και την αμερικανική. Και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης εκεί που καλώς ορίζει τον Πρωθυπουργό και τον Μάρκο Ρούμπιο.
4: Βρίσκεστε εδώ, εξοχότατε, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Υπουργέ Εξωτερικών, συνάδελφοι Υπουργοί, είναι εξαιρετική ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ που βρίσκατε εδώ. Αυτό το δείπνο ολοκληρώνει τον 6ο γύρο στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Είναι εξαιρετική τιμή να έχουμε φιλοξενούμενο τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, που είναι φίλος και πραγματικά μια σημαντική ενωσομορφή στη διπλωματική αρένα. Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις που αφορούσαν πολλούς πυλώνες, την ενέργεια, το εμπόριο, την ναυτιλία και βεβαίως τις νέες τεχνολογίες. Πρέπει να πούμε ότι πέραν της επανέναρξης και της επανάληψης της του ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις, περνάμε σε άλλο επίπεδο και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολύ βαθιές ρίζες σε αυτή την σχέση. Θα τις καλλιεργήσουμε έτσι περαιτέρω και στο μέλλον. Αυτός ο στρατηγικός διάλογος, πραγματικά και οι δύο αυτές λέξεις, στρατηγικός διάλογος, είναι ελληνικής προέλευσης. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι προχωρήσαμε μέσα από το διάλογο αυτό σε ένα στρατηγικό επίπεδο και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την ομιλία του Υπουργού στην ΠΝΗΚΑ. Συνέβαλε τρομερά κατανόηση προς όλους του περιεχομένου της δημοκρατίας, όπως επίσης και της αρχαίας φιλοσοφίας, και ήταν πολύ μεγάλη η συμβολή αυτή στο πολιτικό περιεχόμενο της δημοκρατίας μας, αλλά και των συζητήσεων σχετικά με την επαναρρύθμιση που χρειάζεται να γίνει προκειμένου να έχουμε καλύτερες πολιτικές. Ήθελα να τονίσω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πολύ φίλος της Ελλάδας και πέραν των λίγων λέξεων στα ελληνικά που έχει μάθει, έχει συλλέξει πολλές εικόνες από την Ελλάδα και τώρα θεωρεί αυτόν κατά πολύ μεγάλο μέρος Έλληνα. Του παρήχαμε την παραδοσιακή φιλοξενία, επίσης ελληνική λέξη, και πρέπει να πω ότι τώρα θεωρείστε ένας εξ ημών και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Ήταν εξαιρετική ευκαιρία και παρακαλώ μεταφέρετε αυτές τις εξαιρετικές εικόνες από την Ακρόπολη, τον Ιερό Λόγο της Ακρόπολης και την Φινίκα στη χώρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν το Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, να καλωσορίζει, να ευχαριστεί και να ξεκινά ουσιαστικά επισήμως και το δείπνο που παραθέτει η ελληνική πλευρά στο Μάρκο Ρού, για το οποίο έχει ρεπορτάζ για το μενού αυτού.
1: Ποιος άλλος,
0: ο Δημήτρης μας εδώ.
1: Λοιπόν, καλή μου φίλη, κατά πρώτο να πούμε ότι το δείπνο δίδεται στο εστιατόριο Tudor Hall. Είναι το γνωστό ξενοδοχείο King George. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να δεν του κάνουμε διαφήμιση, δεν χρειάζεται διαφήμιση στο King George, αλλά το Tudor Hall είναι πραγματικά το κορυφαίο εστιατόριο του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Το μενού είναι καθαρά ελληνικό. Για ορεκτικά υπάρχει προζυμένο ψωμί με εξαιρετικό παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο και παραδοσιακή φάβα.
0: Πώς αλλιώς θα μπορούσε χωρίς ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο.
1: Βέβαια. Κυρίως πιάτα ντολμάς με θαλασσινά
0: και φάβα, είπες έτσι.
1: Φάβα, ναι.
0: Θα έχει ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι από πάνω.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Κουστούδη, που είναι ο μέτρ του συγκεκριμένου εστιατορίου.
2: Από ό,τι κατάλαβα, σας αρέσει το κρεμμυδάκι.
1: Ο οποίος είναι
0: φάβα, ναι.
1: Ο οποίος είναι ειδικός για τέτοιες αποστολές, δηλαδή αφήξεις υψηλών προσκεκλημένων και μενού τα οποία πέραν το ότι είναι εξαιρετικά εύγευστα αντικατοπτρίζουν και, και την παράδοση, αν θέλετε, την γαστρονομική της χώρας μας. Στα κύρια πιάτα λοιπόν έχουμε ντολμά με θαλασσινά και επιλογή από φιλέτο
0: ή ψάρι. Ντολμά με θαλασσινά, φαντάσου τώρα, ντολμαδάκι και μέσα να έχει, ας πούμε... Τι, χταποδάκι.
2: Δεν με συγκινεί, ρε παιδιά.
0: Γαρίδα, που λέει και ο Θάνος ο
1: Τσιμπάκας. Αν το έτρωγες, πιστεύω θα συγκινούσε σίγουρα.
0: Σίγουρα θα είναι συγκινητικό. Σίγουρα θα είναι συγκινητικό. Συνέχισε, Δημήτρη.
1: Και επιλογή από φιλέτο ή ψάρι, κρέας δηλαδή ή ψάρι. Το επιδόρπιο είναι γλυκό με αχλάδι.
0: Αχλαδόγλυκο.
1: Και επιλεγμένα ελληνικά κρασιά. Τα κρασιά δεν μπόρεσα να βρω ποια είναι η αλήθεια, να σας πω την αμαρτία μου. Αλλά είμαι σίγουρος, έχει η Ελλάδα εξαιρετικά κρασιά, βραβευμένα σε διεθνείς διαγωνισμούς.
0: Χάνεσαι νομίζω μέσα στις ετικέτες από πολύ αξιόλογα ελληνικά κρασιά. Έχεις δίκιο.
1: Ακριβώς. Τα οποία βεβαίως παίρνουν και μεγάλα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς.
0: Θα φάνε καλά δηλαδή.
1: Το μόνο λίγης, σίγουρο έτσι, και θα πιούνε
0: οι εκλεκτοί καλεσμένοι εκεί που θα βρίσκονται,
1: ναι, γιατί μετά από μια τόσο δύσκολη μέρα, όπως και να το κάνεις, θες να πιεις και ένα, δύο, τρία ποτήρα.
2: Πάντως τον κύριο Ρούμπιο τον βλέπω αρκετά fit, έως πολύ
1: full fit, ναι. Full.
2: Που δεν νομίζω ότι θα φάνε και θα πιούνε, που λέει και ο Βαγγέλης.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχει μια ανέκφραστη όψη πάντοτε. Δεν μπορείς να τον διαβάσεις εύκολα σαν χαρακτήρα, σαν κινησιολογία.
2: Ξέρεις, αυτό
1: είναι όμως, όλοι το είπαν αυτό, ότι όλοι οι δημοσιογράφοι ευγενής που ήταν παρόντες. Ναι, ακριβώς αυτό που λέει ο Θάνος. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος, φαίνεται αυτό από τη σημειολογία. Μεγάλος Ρολάν Μπαρθ. Η σημειολογία λοιπόν δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος πράος, προσινής και πραγματικά έτσι πολύ συμπαθής, δηλαδή. Πάντα υπάρχει μια εικόνα για έναν αξιωματούχο, ας πούμε, της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ. Είτε σου αρέσει πολύ, τον λατρεύεις, είτε δεν τον συμπαθείς καθόλου. Ο κύριος Ρούμπιο δίνει μια εικόνα ενός συμπαθούς ανθρώπου.
2: Ενός ευγενούς ανθρώπου.
1: Καλύτερα το λες.
2: Όμως εγώ συμφωνώ με τον Βαγγέλη ότι δεν διαβάζεται εύκολα. Και αυτό είναι, ξέρεις, τέχνη, σπουδάζεται.
0: Στη διπλωματία δεν είναι πολύτιμη.
2: Δεν είναι εύκολο. Υπήρξαν πολιτικοί αρχηγοί και εδώ στην Ελλάδα που έβλεπες στο βλέμμα τους αν πήγε κάτι καλά ή αν απέτυχαν σε κάτι. Mm-hmm. Το έβλεπες στην έκφρασή τους.
1: Αλήθεια.
2: Στον κύριο Ρούμπιο όντως ισχύει αυτό που παρατήρησε ο Βαγγέλης. Είναι δύσκολο να το διαβάσεις. Εκείνο όμως που μπορώ να πω για τον κύριο Ρούμπιο και να το να θύμισε τη χώρα μας σήμερα όσο κανένας άλλος.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Εμένα
2: για την
1: μου
2: ιστορία
1: έκανε...
2: της, τα ιδανικά της και τις αξίες.
1: Ακριβώς.
2: Και ότι χωρίς την Ελλάδα, ουσιαστικά είπε ο Ρούμπιο, δεν θα υπήρχε Δύση και δυτικός πολιτισμός.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Και ότι όλη η Δύση πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι μας έχουν πάντα μας βοηθούν στο να είμαστε έτσι πολύ ψηλά στην εκτίμηση πολλών λαών.
0: Ναι. Χθες να σας πω, φεύγοντας από εδώ, επειδή πέρασα από την Αμερικανική Πρεσβεία, ήταν πλέον ανοιχτή η δρόμη μετά τις 10 το βράδυ, έφτασα γύρω στις 10:30 εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία, ήταν προς τιμήν του φωτισμένη στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το κτίριο.
2: Έτσι, εγώ να κλείσω...
0: Με αφορμή και τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία.
2: Για να σας αφήσω και να σας αποχαιρετήσω. Που λέτε και
0: δεν θα πάει
2: να
0: φάει. Ανοίξαμε την όρεξη.
2: Τώρα. Εσύ ξέρεις να τρώω εγώ ένα τοστάκι και πολύ είναι.
1: Για βράδυ αυτό ήταν.
2: Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε τώρα. Αν προκύψει και κάτι άλλο. Αλλά κάτσε τώρα, μην μου χαλάς αυτό που θέλω να πω.
1: Όχι, όχι, δεν το χαλάω.
2: Με αυτό που είπες για την αρχαιότητα και την Ελλάδα και όλα αυτά των προγόνων μας, έλεγε η Αρβελέρ, για να μπορέσεις να έχεις ταυτότητα, πρέπει να ξέρεις από πού έρχεσαι.
1: Και πού
2: αλλά και να γνωρίζεις πού πηγαίνεις. Νομίζω ότι ο Ρούμπιος σήμερα στάθηκε και στα δύο αυτά. Και στο από πού έρχεται ο δυτικός πολιτισμός και η Ευρώπη και η Δύση συνολικά, και στο πού πρέπει να κατευθυνθεί και να πάει. Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Θα μας έρχεται το δελτίο ειδήσεων.
0: Τον ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας, την άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο διάλογο που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Επίσης ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς σχέσεις, ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη και επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων.

0: Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, είπε από την πλευρά του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός παραθέτει επίσημο δείπνο στον επικεφαλής του State Department. Νωρίτερα, ο κ. Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνθεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της Ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του σε εκδήλωση της Business Europe και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενοι την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Σε επιχείρηση διάσωσης δύο πεζοπόρων στην Κορινθία ηλικία 42 και 37 ετών προχώρησε η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους στη θέση Λουτρά, ωραία Σελένης. Ο 42χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο 37χρονος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλέ σημείο.
1: Καιρός.
0: Στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, νότια άνεμοι ως 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή στο τέλος της μέρας με τους Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Είστε πάντοτε συντονισμένοι. Είμαι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Επειδή μιλούσαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, η οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, παρατίθεται γεύμα προς τιμήν του στο ξενοδοχείο, όπως λέγαμε νωρίτερα.
1: Μας ενημέρωσε. Στο Χιούντορ Χολ, στο σπουδαίο αυτό εστιατόριο.
0: Και για το μενού μας ενημέρωσε. Βλέπω ότι την ομιλία του στην Πνίκα διέκοψαν και συνδέθηκαν ζωντανά για να τη μεταδώσουν τόσο το BBC με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όσο και το αμερικανικό Fox News, το οποίο έδωσε έμφαση στη σημασία και του συμβολισμού της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου. Ήταν από νωρίς τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον την επίσκεψή του στην Ελλάδα και επεσήμαναν την εμβάθυνση της ενεργειακής και αμυντικής συνεργασίας Αθηνών-Ουάσιγκτον και την κοινή στρατηγική απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις.
1: Και το France 24 επίσης, όπου ο κύριος Ρούμπιο αναφέρει ότι έφτασε στην Αθήνα εν ώψη ενός στρατηγικού διαλόγου με τη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια. Για τα τουρκικά μέσα τα είπαμε νωρίτερα.
0: Μας το έλεγες και νωρίτερα, έτσι, που επικεντρώνονταν ως επιτοπλίστων, ναι, έτσι, στο ζήτημα των εξοπλιστικών.
1: Ακριβώς, Ραφάλ, Μπελαρά, ασπίδα του Αχιλέα και F-35. Και λέγαμε και πριν, Βαγγέλη, ότι η Άγκυρα είναι προφανώς ενοχλημένη από αυτό το γεγονός, δηλαδή της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο, γιατί συνήθως ένας υπουργός εξωτερικών πήγαινε και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτή τη φορά επέλεξε να πάει μόνο στην Ελλάδα, αύριο θα πάει στην Πορτογαλία. Να δούμε και εκεί τι θα δηλώσει, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί και η Πορτογαλία είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαντάζομαι ότι θα κάνει και εκεί δηλώσεις, οι οποίες θα έχουν ίσως μια ευρύτερη σημασία για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, Βαγγέλη.
0: Η Πορτογαλία, όπως μας έλεγες, Δημήτρη, αντιμετωπίζει και το πολύ σημαντικό ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, έτσι, όπως και η γειτονική της Ισπανία. Και βλέπουμε όμως ότι το νομοθετικό πλαίσιο, αντί να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο που να ευνοεί τους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από
1: και
0: την στεγαστική κρίση, φαίνεται ότι διαμορφώνεται επιταχύρο, έτσι,
1: ναι,
0: για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Ισχύει αυτό. Στην Ισπανία βέβαια πέρασε, για να μην αναφέρομαι σε λεπτομέρειες, ουσιαστικά με κοινοβουλευτικές αλχημίες κατάφερα να περάσει ο κύριος Σάντσεθ δύο διατάγματα.
0: Τα δύο διατάγματα, ναι.
1: Βέβαια, 27 Νοεμβρίου έχουμε εκλογές πλέον στην Ισπανία, διότι το στεγαστικό φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, ουσιαστικά έριξε την κυβέρνηση Σάντσεθ, και το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο στην Πορτογαλία και την Ισπανία, αφορά και στην Ιταλία, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Ευρώπη, ειδικά δε σε τουριστικές περιοχές όπου κυριαρχούν τα Airbnb. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι αυτά οδηγούν σε μια εκτόξευση των ενοικίων με μια σειρά προβλήματα τα οποία δημιουργούν σε νέους ανθρώπους.

0: Με Τζο Κόκερ επιστρέφουμε, έτσι, Δημήτρη.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ όμορφη μουσική μας ανάσα από τον Γιώργο τον Τσολάκη. Παραμένει να πούμε ο Θάνος Σιμέκας στην ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Σουιρόρα στην παραγωγή μας.
1: Ακριβώς. Και η ώρα έχει πάει 9 και 19 λεπτά και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη Γαλλία.
0: Να πάμε. Έχουμε... Να πάμε, γιατί όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση εκεί,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, χειροτερεύει και καθηγητές...
0: Και εξαπλώνεται.
1: Και εξαπλώνεται και στο γειτονικό Βέλγιο. Θα σας πω για το Βέλγιο σε πολύ πολύ λίγο. Καθηγητές και μαθητές θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται παρκώς στα αιτήματά τους. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι μια φοιτήτρια της Σορβόνης κράταγε ένα χάρτινο πλακάτ που γράφει: Να είστε αποφασισμένοι να μην υπηρετείτε και θα είστε ελεύθεροι. Δεν είναι τυχαία ρίση αυτή. Είναι του Γάλλου συγγραφέα, ποιητή και πολιτικού στοχαστή Ετιέν ντε Λαμποεσί, η οποία, όπως πιστεύει η μαθήτρια, έργαζει απόλυτα στο σημερινό πλαίσιο. Στο σχολείο της οι πόροι μειώνονται και η απογοήτευση αυξάνεται. Τώρα, Βαγγέλη, αυτό το οποίο είναι μια άλλη παράμετρος αυτών των φοιτητικών και μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, mm-hmm. είναι ότι φέρουν στο προσκήνιο τη χρήση χρέους. Και αυτό γιατί, γιατί η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, προσπαθεί να περιορίσει το διωγγούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι πρέπει κανείς να ακολουθεί μια σωστή δημοσιονομική πολιτική, γιατί τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, το δημόσιο χρέος για την ακρίβεια, ξεπεράσει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο, υπερβαίνοντας, συγγνώμη, το μέγεθος της ίδιας της γαλλικής οικονομίας, και όλα αυτά σύμφωνα με τη Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία. Όσο δε για το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του χρέους, έχει αυξηθεί κατά πολλάρια σε σχέση με πέρυσι, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν εκτοξευθεί. Ένας από τους λόγους που έχουν εκτοξευθεί είναι η γύρανση του πληθυσμού. Τι σημαίνει η γύρανση του πληθυσμού? Ακόμα περισσότερες
0: συντάξεις. Εμείς εδώ το γνωρίζουμε καλά.
1: Βέβαια. Βέβαια, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Mm-hmm. Όπως αντιμετωπίζει και ολόκληρη η Ευρώπη δημογραφικό πρόβλημα. Τώρα μόνο η Βρετανία έχει άλλη, η Ισπανία, συγγνώμη, έχει άλλη πολιτική, όπου θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν, να ενσωματωθούν χιλιάδες μετανάστες προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός. Ωστόσο, όλη αυτή η αναταραχή, όπως ήταν προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός, ωστόσο

0: Μη γίνουν αντίστοιχα επεισόδια με την Γαλλία. Οι αστυνομικοί διενέργησαν ασφυκτικούς σωματικούς ελέγχους σε φοιτητές για να διαπιστώσουν αν έφερναν μαζί τους όπλα, μολότο, φλωστούς ή άλλα αντικείμενα για να αποτραπούν τυχόν έκτροπα. Έκτροπα είχαμε, σε περιορισμένο βαθμό βέβαια. Κυκλοφόρησαν βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της Λιέγης, ενώ υπήρξαν δεκάδες προσαγωγές και σύλληψεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο γαλλόφωνο Βέλγιο τουλάχιστον, γιατί το Βέλγιο είναι χωρισμένο σε γαλλόφωνο και φλαμανδόφωνο, τι είναι τα φλαμανδικά, είναι ουσιαστικά ολλανδικά. Και εκεί βλέπουμε ότι οι γαλλόφωνοι ακολουθούν αυτή την τακτική που ακολουθούν οι συμμαθητές τους και οι συμφοιτητές τους στην γειτονική Γαλλία. Να δούμε πώς θα τελειώσει και αυτό, γιατί όπως και να το κάνει κανείς...
1: Γίνεται και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, όπως βλέπουμε.
0: Φυσικά.
1: Το συγκεκριμένο αυτό κύμα της αντίδρασης από την νεολαία. Είναι βέβαιο ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα όσοι μπορούν θα εκμεταλλευτούν αυτό το κύμα. Το βλέπουμε και σε επίπεδο τοπικό, δημάρχων, περιφερειαρχών, τοπικών αρχόντων, να το
0: λες,
1: πούμε.
0: Προφανώς αναφέρεσαι στο Γάλλο το δήμαρχο. Βεβαίως. Ο οποίος είναι αφρικανικής καταγωγής και χόρευε μαζί με τους μαθητές και τους φοιτητές γύρω από φλεγόμενους κάδους σκουπιδιών. Βέβαια, αυτός είναι δήμαρχος σε ένα από τα πιο δύσκολα προάστια της Γαλλίας, το Σαν Σαντενί, στο οποίο έχω πάει και δύο αποστολές πριν από το 2000. Γκετοποιημένες αυτές οι περιοχές και οργισμένοι οι κατά κύριο λόγο Άραβες, οι οποίοι διαβιούν σε αυτές, Βαγγέλη. Μια δύσκολη κατάσταση, γιατί από την άλλη έχεις τη Μαρίν Λεπέν και άλλους συντηρητικούς, εν πάση περιπτώσει, πολιτικούς, οι οποίοι δεν θέλουν να γίνονται επεισόδια. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί.

0: Έθνιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Κάναμε μια βόλτα στον κόσμο. Επιστρέφουμε και πάλι και θα βγούμε και πάλι εκτός συνόρων σε λίγο. Να πω μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Αφορά την τσέπη όλων, τον δρόμο για την επιδότηση.

0: του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά 15 Οκτωβρίου, θυμίζω, ανοίγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία. Αναφέρει ότι στόχος είναι να μετακυλιστεί το όφελος της επιδότησης στο σύνολό της στους τελικούς καταναλωτές. Δηληστήρια εταιρείες εμπορίας καυσίμων προβλέπεται να λειτουργούν ως ενδιάμεση φορείς μεταφοράς της ενίσχυσης χωρίς να διατηρούν οικονομικό όφελος από αυτήν. Η τροπολογία, η οποία κατατέθηκε σήμερα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, επεκτείνει το υφιστάμενο καθεστώς επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ώστε να καλύπτει και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης. Με βάση τη νέα διάταξη, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το κόστος πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από τις 15 έως και την 31 Οκτωβρίου για το πρώτο 15ήμερο. Και όπως έχει ξεκαθαρίσει και το Οικονομικό Επιτελείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ανά 15ήμερο θα εξετάζεται και θα προσαρμόζεται, σωστά Δημήτρη, στα νέα δεδομένα η όποια κρατική παρέμβαση απέναντι στο ζήτημα των καυσίμων, που γνωρίζουμε όλοι πόσο απασχολεί το τελευταίο χρονικό διάστημα τον Έλληνα καταναλωτή, και όχι μόνο βέβαια, έτσι, κάθε καταναλωτή. Και η άλλη είδηση έχει να κάνει με αυτή τη μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία αποκαλύφθηκε. Πήραν προθεσμία, να πούμε, για να απολογηθούν την Κυριακή. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 ακόμη συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη αυτή σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Ειδικότερα, οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, εδώ μιλάμε για εκατομμύρια ωστόσο, Δημήτρη, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, της συνέργειας σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Δεν κατέβαλαν καμία εισφορά και μετά χτυπούσαν κανόνι και έκλειναν την εκάστοτε επιχείρηση. Είχαν πάρα πολλές τέτοιες επιχειρήσεις, όπως φάνηκε. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεοπτικός... πέρασε η ώρα, πήγαινε η έκκληση, Δημήτρη.
1: Τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.
0: Αμέσως πίσω.

0: Αναφερόμασταν νωρίτερα πριν από τους τίτλους ειδήσεων και δεν είναι άλλο από την υπόθεση αυτή με την απάτη στον ΕΦΚΑ. Είπαμε ότι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Κυριακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και νέα ακόμη συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο πρόεδρος του ΚΟΣ παρουσιαστής κατηγορείται ότι ηγούνταν εγκληματικής οργάνωσης που ίδρυε εικονικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές φορές και ζημίωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία και μπορώ να το αποδείξω, δήλωσε στις κάμερες ο ίδιος. Την υπεράσπισή του και τη συζύγου του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Απόστολος Λίτρας και Γιάννης Γλύκας. Εάν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη. Είναι μια οφειλή όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν, είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος τους.
1: Εσύ έχεις οφειλή ή εγώ 1,5 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ?
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι εντάξει, δεν είναι μια οφειλή 500.000 ευρώ. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Υπάρχει πάντοτε
1: το τεκμήριο
0: της αθωότητας και αυτό το διατηρούν στο ακέραιο.
1: Να το δεχτούμε. Αυτό
0: το κύκλωμα λοιπόν ίδρυε εικονικές εταιρείες, εστιατόρια, διαφημιστικές, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα μέλη υπεξαίρεσαν από το ελληνικό δημόσιο ποσά εκατομμυρίων μέσα από εταιρείες βιτρίνες και από ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους. Φαίνεται να προσέγγισαν κάποιους ανθρώπους, συμπολίτες μας, με πολύ χαμηλά εισοδήματα, κάτω από το αστυνομικό μας ρεπορτάζ, και αυτούς χρησιμοποιούσαν ως αχυρανθρώπους. Ακολουθώντας τη διαδρομή τώρα του χρήματος, τα έμπειρα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, όταν φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων. Και από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι φύτρωναν συνεχώς νέες επιχειρήσεις, 25 στο σύνολό τους. Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος, αφού έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισρωές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων. Είναι μια μεγάλη υπόθεση. Μένει να δούμε, όταν αρχίζει να ξετυλίγεται και περαιτέρω ακριβώς στις λεπτομέρειές της, το αν θα εμφανιστούν και άλλοι εμπλεκόμενοι ή και το μέγεθος τέλος πάντων της ζημιάς, γιατί φαίνεται ότι είναι αρκετά εκατομμύρια για το δημόσιο συνολικά το κόστος, ότι ξεπερνάει η ζημιά στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, είπαμε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ενώ μέσω και της φοροδιαφυγής η συνολική ζημιά στο δημόσιο φαίνεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, Δημήτρη.
1: Άρη, που λέει και ελληνική ταινία.
0: Είδες, εγώ δεν στο πάγε. Αν ήταν ο Θάνος, θα το έλεγε κατευθείαν. Είδες όμως και εσύ, το έχεις.
1: Απλώς θέλω, μου κάνει εντύπωση, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στην Ιταλία, στη γειτονική Ιταλία, πώς διάφοροι επιτίδοι οργανώνουν τέτοιες απίθανες κομπίνες. Δηλαδή, εμείς οι φουκαράδες, έρχεται η φορολογική μας δήλωση, πρέπει να πληρώσουμε τόσα, θα τα πληρώσουμε, γιατί αν δεν τα πληρώσουμε, θα μας κυνηγήσουν.
0: Σκεφτόμαστε τώρα τον ένφια, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σκεφτόμαστε τις ασφαλιστικές εισφορές, τη δήλωση που είπες και εσύ, αν είναι χρεωστική, τις δόσεις κλπ.
1: Κάποιοι άλλοι δεν σκέφτονται τίποτα από όλα αυτά.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια που περνάνε έτσι και έτσι φεύγουν. Το θετικό είναι ότι αποκαλύφθη αυτή η ιστορία.
1: Με κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν πρέπει να πούμε.
0: Και το ελληνικό FBI.
1: Και το ελληνικό έτσι. FBI. Mm-hmm. Γιατί βλέπεις ότι, πώς να το πω τώρα, η εξυπνάδα του Έλληνα πολλές φορές αναλώνεται σε τέτοιες απάτες, σε παραποντιές, όπως το λες ακριβώς. Αντί να ασχοληθεί με κάποια άλλα ή να προσφέρει κάτι στην κοινωνία, για παράδειγμα, ας έκανε αυτό το πράγμα και ας έδινε δωρεές, ας πούμε, στα παιδάκια που έχουν καρκίνο ή σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλά όλες αυτές οι κομπίνες δεν γίνονται για να συνεισφέρει στην κοινωνία, γιατί το νόημα σε αυτή τη ζωή είναι να κάνεις και κάτι το οποίο θα βοηθήσει την κοινωνία. Εδώ κλέβεις την κοινωνία, κλέβεις τους Έλληνες πολίτες, κλέβεις όλους εμάς οι οποίοι κάθε φορά που φτιάχνουμε τη φορολογική μας δήλωση προσπαθούμε να υπολογίσουμε τι θα μας ζητήσει η εφορία. Και αυτοί εδώ, αν είναι ένοχοι, φυσικά κλέβανε εκατομμύρια. Εντάξει.
0: Και μάλιστα τώρα μένει να αποκαλυφθεί κατά πόσον ισχύει. Φέρονται να καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες και γνωστοί, πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι από το εν λόγω

0: φερόμενο κύκλωμα και ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκαν και πώς τα ονόματά τους από τους κατηγορούμενους ακριβώς για να καταφέρουν να αποσπάσουν και αν είχαν εργαστεί στα καταστήματα που τους εμφάνιζαν ως εργαζόμενους και ασφαλισμένους. Όπως είπαμε, από το 2013 και μετά έχουν ξεκινήσει οι έρευνες και ξεσκονίζονται όλα τα βιβλία των εν λόγω επιχειρήσεων που φέρεται να ήταν επιχειρήσεις μαϊμού. Έτσι.
1: Και τώρα μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε, έχω ένα quiz και για τις ακροατές μας και για σένα, Βαγγέλη. Mm-hmm. Ποιος έγινε μέλος Δέλτα Σίγμα τεράστιας ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ και δεν είναι Ρώσος και έχει διατελέσει και πρόεδρος πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας.
0: Πρόεδρος χώρας.
1: Βεβαίως. Καγκελάριος για την ακρίβεια.
0: Καγκελάριος.
1: Να δώσω ένα hint.
0: Γερμανία, Αυστρία.
1: Γερμανία. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πρώτη οικονομία της Ευρώπης, έτσι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε μια έτσι μουσική ανάσα, όμορφη από τον Γιώργο Τσολάκη, να πούμε ότι ο Elon Musk, ο γνωστός Elon Musk, ο ιδιοκτήτης και του X,
1: ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου,
0: δημοσίευσε στο λογαριασμό του ολόκληρη την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Αναπεριόδους έχει αναφερθεί και ο ίδιος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στον έναν ή στον άλλο βαθμό, περισσότερο λιγότερο συγκεκριμένα, σε κάποια από τα ζητήματα τα οποία με την ομιλία του κάλυψε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο. Ο Elon Musk δημοσίευσε λοιπόν όλη την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο μέσω του δικτύου
1: φανατικός X. Οπαδός της Μαρίν Λεπέν και του AfD, του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας, στα όρια του νεοναζιστικού. Ο Musk πάντα του αρέσει να στηρίζει την ακροδεξιά. Μπράβο, πάντως αν άκουσε την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο θα πήρε μερικά μαθήματα δημοκρατίας από το λίκνο της δημοκρατίας στη χώρα μας.

0: Διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον για την σύλληψη του λύκου, ο οποίος επιτέθηκε σε άνθρωπο πριν από
1: περίπου
0: κάποιο χρόνο.
1: Δύο εβδομάδες ήταν.
0: Αν δεν κάνω λάθος,
1: στο
0: Κρυονέρι εδώ mm-hmm. της Αττικής, και μάλιστα είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας τον άνθρωπο που έπεσε θύμα αυτής της επίθεσης και μας το είχε περιγράψει εδώ ζωντανά το πώς το έζησε αυτό. Ο ένοχος λοιπόν συνελήφθη από την ομάδα έκτακτης επέμβασης και οργάνωσης Καλλιστό και έχει οδηγηθεί στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου, να πούμε, στην Φλόρινα, όπου και θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του, καθώς όπως διαπιστώθηκε έχει βεβαρημένο παρελθόν, δεν υπάρχει πιθανότητα σοφρονισμού του και όπως καταλαβαίνεις, αν θα έμενε ελεύθερος, υπήρχε και πάλι η πιθανότητα νέας επίθεσης, ναι, ακριβώς
1: ασιάσχημα στη Φλόρινα. Η Καλλιστό είναι μια σπουδαία οργάνωση.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις πάει στον Αρκτούρο στην Φλόρινα, γιατί είναι
1: Όχι,
0: πραγματικά
1: αλλά τον έχω παρακολουθήσει πολύ τον Αρκτούρο.
0: Είναι μοναδικό το τοπίο και είναι πολύ ωραίο εκείνο το σημείο με τους λύκους, αλλά και πάρα πολύ ωραίο το σημείο που έχει τις αρκούδες και υπάρχει και ένα υπάρχει κάποια την εποχή που είχα πάει εγώ, τέλος πάντων mm-hmm. Σου έδιναν έναν κουβά και μάζευες έβγαινες στο δάσος και μάζευες βελανίδια για να ταΐζουν τις αρκούδες. Δηλαδή υπάρχει τόση προσφορά εκεί και ναι, όποιος πάει, με το που θα πας εκεί και θα δεις τη δουλειά που γίνεται, μπαίνει στη λογική να βοηθήσεις κι εσύ με όποιον τρόπο μπορείς.
1: Την άγρια ζωή, Βαγγέλη μου, γιατί έτσι όπως την έχουμε καταίσει με τις πυρκαγιές και με όλα αυτά που έχουν γίνει στα δάση μας, τα φουκαριάρικα, τα ζώα που έχουν μάθει να ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Είναι το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Το φυσικό
0: πώς
1: τους
0: να το
1: περιβάλλον.
0: Κάνουμε.
1: Αναγκάζονται.
0: Τους το στενεύουμε δυστυχώς.
1: Τα περιορίζουμε σε τεράστιο βαθμό. Αγριογούρνα στην Ερυθρέα, αρκούδες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί τα δυστυχισμένα αυτά ζώα κατεβαίνουν προς αναζήτηση τροφής.
0: Ακριβώς.
1: Για να κάνουμε. Ακριβώς. Καταστρέψαμε το περιβάλλον.
0: Και οι αρκούδες επίσης. Έτσι,
1: φυσικά.
0: Κατεβαίνουν και έρχονται μέσα μπαίνουν μέσα σε οικισμούς προς αναζήτηση τροφής ακριβώς.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας και στο τέλος της εκπομπής. Μου μένουν σχεδόν 5 λεπτά για να τελειώσει η εκπομπή μας.
0: Και αφού είπαμε για τους λύκους, θα πάμε και πάλι εκτός. Θα πάμε ψηλά, δεν ξέρω, εκεί στη
1: θα
0: Ρωσία που μας έλεγε. Έχει λύκους,
1: έχει. Στη Ρωσία, αν έχει.
0: Και αρκούδες.
1: Τα πάντα έχει. Τώρα, παρένθεση πολύ μικρή. Έβλεπα ένα βίντεο, πριν το έχεις δει και εσύ, με ένα Ρώσο ο οποίος έχει μεγαλώσει ένα αρκουδάκι από μικρό. Και ο τρόπος με τον οποίο τον αγκαλιάζει η αρκούδα, ένα τέρας που μπορεί να τον φάει με μια μπουκιά, και συμπεριφέρεται σαν να είναι γονιός του. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό και συγκινητικό.
0: Αυτά πάντα με γοήτευαν, ακόμη και όταν βλέπεις ελουροειδή μεγάλα, τίγρης, λιοντάρια, λεοπαρδάλης,
1: να μεγαλώνουν.
0: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, λένε, να σε φάει κάποια στιγμή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά τα ζώα αντιλαμβάνονται την αγάπη που τους δίνεις. Και ειδικά αν τα έχεις μεγαλώσει από μικρά, ας πούμε, με τον μπιμπερό. Ναι. Ξέρεις, δεν είναι άγριο ζώο, δεν μεγαλώνει τρώγοντας. Ναι, άγριο ζώο είναι, αλλά δεν μεγαλώνει τρώγοντας, τέλος πάντων, διάφορα.
0: Είναι παραφύσινο αυτό πάντως, ένα άγριο ζώο να το μεγαλώνεις τόσο κοντά ως άνθρωπος.
1: Όντως. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας επιλέγει τα κατοικίδια του.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ποιος έγινε μέλος του ΔΣ μεγάλης ρωσικής αλυσίδας. Και ήταν πρώην Γερμανός καγκελάριος. Είναι ο Γκέρχαρτ Στρέντερ, καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 στο 2005. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορηθεί για πάρα πολύ στενές σχέσεις με την Ρωσία. Επισκέφθηκε τη ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Hyper Globus σε ένα από τα καταστήματα στη Μόσχα. Είναι δεκτός με χειροκροτήματα, όπως έδειξαν και τα πλάνα της ρωσικής τηλεόρασης. Mm-hmm. Ο Στρέντερ, να πούμε όμως, ο οποίος είναι 82 χρονών σήμερα, είχε στενότατες σχέσεις με τον Πούτιν στη διάρκεια της θητείας του και στη συνέχεια εργάστηκε για ρωσικές κρατικές εταιρείες και όχι όποιες και όποιες. Μιλάμε για τον πετρελαϊκό κολοσσό Ρόσνεφτ και μετά ήθελε να ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Γκάζπρομ. Μιλάμε τώρα για δύο τεράστιους κολοσσούς της Ρωσίας. Βλέπεις λοιπόν ότι ένας καγκελάριος, ο οποίος ήταν μάλιστα και μάλλον συντηρητικός της απόψης του, έχει προσυντερηστεί τον Πούτιν. Θεωρείται από τους πολύ στενούς ανθρώπους του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ήρθε στον παρόδο, δέχτηκε σήμερα τηλεφώνημα από τον κύριο Ερντογάν για τα γενέθλιά του.
0: Για τα χρόνια πολλά του τραγούδισε.
1: Για τα χρόνια πολλά.
0: Του τραγούδισε το happy birthday στα
1: αυτό
0: τουρκικά.
1: Δεν το έμαθα.
0: Θα πούμε ότι η Άγγελα Μέρκελ διαδέχτηκε τον Στρέντερ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Το 2005.
1: Βεβαίως. Και δεν ακολούθησε την ίδια πολιτική. Βέβαια, η Γερμανία δεν είναι πάντα εξαρτημένη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Οπότε κανένας, ούτε η κυρία Μέρκελ, ούτε ο Στρέντερ.
0: Όχι, ρε Δημήτρη. Τι διαβάζω τώρα. Συγγνώμη για τον τρόπο της παρέμβασης. Ναι. Πέθανε η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, η 87χρονη, της οποίας η έξωση από το σπίτι όπου ζούσε στην Ισπανία επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε όλη αυτή την αρχή των διαδηλώσεων. Πέθανε αυτή η ηλικιωμένη γυναικούλα, την οποία τη βλέπαμε να την ακολουθεί τόσο ένα τεράστιο πλήθος στηρίζοντας.
1: Αύριο να δεις τι θα γίνει, έτσι, με το θάνατό της. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και έγινε και το σύμβολο σπίτια σε προσιτές τιμές. Έτσι.
0: Το ανακοίνωσε το Σωματείο Ενοικιαστών της Μαδρίτης την δυσάρεστη αυτή είδηση που σίγουρα θα προκαλέσει και αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη.
1: Λοιπόν,
0: να κλείσουμε λίγο διαφορετικά.
1: Διαγωνισμό στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω πώς θα πας με τον ύπνο. Έχεις καλή σχέση.
0: Κοιμάμαι, λαγοκοιμάμαι, ξυπνάω εύκολα.
1: Ναι. Και εγώ λαγοκοιμάμαι, αλλά κοιμάμαι πολύ αργά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί.
0: Τι διαγωνισμό κάνανε?
1: Στην Ιαπωνία, λοιπόν, είναι μια χώρα όπου οι κάτοικοι είναι γνωστό για τους υπερεντατικούς ρυθμούς εργασίας τους.
0: Δεν πρέπει να κοιμούνται καλά.
1: Καθόλου. Υποφέρουν από έλλειψη ύπνου. Και μια ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνται επαγγελματίες του ύπνου συμμετείχαν σε ένα πρωτότυπο διαγωνισμό, στον οποίο για να κερδίσει κανείς έπρεπε απλώς να ξαπλώσει, να χαλαρώσει και να κοιμηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ουσιαστικά να ξεπεράσει το άγχος και το στρες του και την εντατική του δουλειά και να κοιμηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα. Συμμετείχαν εκατοντάδες σε αυτόν τον διαγωνισμό, ο οποίος οργανώθηκε στο Τόκιο από εταιρεία που ειδικεύεται σε προϊόντα ύπνου. και το χρηματικό έπαθλο για τον καλύτερο ύπναρα. Ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια γεν, περίπου 12.500 δολάρια.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ολοκληρώθηκε στο σημείο αυτό, Δημήτρη. Ναι. Η εκπομπή μας θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ. Εσύ θα λείψεις αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι, έτσι,
0: για χρήση της, με χρήση της αδείας σου. Και
1: τον
0: ρεπό σου. Τον ρεπό σου που αξιοποιείται.
1: Δηλαδή.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, κυρίες και κύριοι, από εμένα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω ευάθυνση και διεύρυνση της διμερού συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής. Με το επίσημο δείπνο που παραθέτει αυτήν την ώρα προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε κεντρικό ξενοδοχείο, ολοκληρώνεται ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην προσφώνησή του, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων επικοδομητικές τις συζητήσεις και τόνισε πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι πολύ φίλος της Ελλάδας και σημαίνουσα μορφή στη διπλωματική αρένα. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας ΗΠΑ που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και

0: την ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα περί αναβολής της επανέναρξης των εργασιών της γραμμής 4 στην Κυψέλη για μετά τις εκλογές απέκλεισε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό. Όπως διευκρίνησε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί χρονοδιάγραμμα, επειδή οι μελέτες είναι σε εξέλιξη, αλλά ο στόχος είναι να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και για τις κατασκευές. Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων σωμαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρομπορία καυσίων, το οποίο προοριζόταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνδράμει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τρεις νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες από επιθέσεις των Χούθη σε δύο αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές πολιτικής αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας σε ανακοίνωσή τους. Η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη, μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε, σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανήμερα της συμπλήρωσης 3 χρόνων από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, νότιοι άνεμοι ως 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή, τι μας ξημερώνει με τη Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες, Ιωάννα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Αραμπικού μας έλειψες. Χθες και προχθές, βέβαια. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Με την Νεφέλη Λιγερού στο ένα το τηλέφωνο.
0: Στο τηλέφωνο, το μικρόφωνο. Πείτε το πώς θέλετε. Ιωάννα Ταραμπίκου, στο δεύτερο ή στο πρώτο. Πρώτη φωνή, δεύτερη φωνή. Αλλάζουμε. Αλλάζουμε πόστα.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και Μαρία Σφυρορένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και θα είμαστε έτσι για τις επόμενες 2 ώρες.
1: Ως τις 12, παρακαλώ πολύ.
0: 7 Οκτωβρίου, σήμερα Τετάρτη. Το πιάσαμε το μεσοβδόμαδο.
1: Ναι. Και το θέμα είναι τώρα το συνειδητοποιώ.
0: Τι?
1: Επειδή έλειπα 2 μέρες,
0: να.
1: Έχω πάλι την εντύπωση ότι είναι Δευτέρα, ότι ξεκινάμε. Λέω, ρε παιδί μου, πώς είναι η συνήθεια και το μυαλό, πώς πραγματικά το πάρετε έτσι.
0: Είδες, θα σου φανεί μια πάρα πολύ σύντομη εβδομάδα.
1: Ωραίο,
0: καλό δεν είναι καταλάβεις, αυτό. Θα είχε. Λοιπόν, η είδηση που μας έκανε και στις 2 πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί το συζητούσαμε για, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία, είναι ο θάνατος της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ.
1: 87χρονη γυναίκα που είχε γίνει, έγινε σύμβολο κιόλας μιας κατάστασης. Έτσι.
0: Είναι η γυναίκα που κατά πολλούς έφαγε και το sunset που αναγκάστηκε να πάει σε εκλογές.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Γιατί είναι αυτή που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Είναι η γυναίκα που μετά από 50 κάτι χρόνια την βγάλανε από το σπίτι. Όχι,
1: ήταν
0: 70
1: πολύ,
0: χρόνια.
1: 70 χρόνια.
0: Ήταν το παιδικό τη σπίτι, το σπίτι της οικογένειάς της. Ναι.
1: Θλιβερό πολύ και
0: πάρα πολύ.
1: Απάνθρωπο το βλέπεις αυτή. Ό,τι και να είναι, είναι απάνθρωπο αυτό το πράγμα.
0: Μετά την έξωση, λένε άτομα του περιβάλλοντος της και μάλιστα γιατροί που την. Γιατί πήγε στο νοσοκομείο, θυμάσαι. Η ηγέτης επιδεινώθηκε ραγδαία. Ήταν πολύ μεγάλο το σοκ και η ένταση.
1: Μα είναι
0: δυνατόν
1: 87 χρονών εδώ σε νεότερη ηλικία. Και όταν συμβαίνει κάτι τόσο δυνατό, επηρεάζεται η υγεία σου. Πόσο μάλλον μια ηλικιωμένη γυναίκα, έτσι.
0: Όμως, όπως και να έχει, ό,τι είδηση και να μας έρχεται από έξω, γιατί μας έρχονται πολλές, και τη Γαλλία. Πρέπει να ασχοληθούμε με τη Γαλλία,
1: όπου,
0: Ιωάννα.
1: Όπου κάποιοι αρχίζουν και στο Βέλγιο κάποιες κινητοποιήσεις.
0: Ξέρεις, είναι σαν τη φωτιά αυτό. Ναι, ιστίες, ναι, τα μέτωπα. Ναι, ναι, ναι. Έλεγα ότι όποιες και να είναι ειδήσεις που μας έρχονται απ' έξω, σήμερα εμείς είμαστε στο επίκεντρο, με την έννοια ότι πραγματικά είναι σημαντική η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Ρούμπιο, έτσι, του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες και
0: την νέα ομιλία
1: στην Πνίκα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμβολικός ο χώρος, βεβαίως, έτσι, αν σκεφτεί κανείς, ότι ήταν εκεί γινόντουσαν οι Έλληνες παίρναν τις αποφάσεις δημοκρατικά, έτσι, ναι. Η Εκκλησία του Δήμου. Νομίζω είναι ένα συμβολικό. Πάντα η Πνίκα λειτουργούσε έτσι, σαν ένα κομμάτι, ένας τόπος δημοκρατίας, έτσι.
0: Γι' αυτό από τον Γάλλο πρόεδρο μέχρι τον Ομπάμα και τώρα ο Ρούμπιο θέλουν πάρα πολύ να βγάλουν ομιλία από εκεί.
1: Το έμαθες αυτό τώρα. Ό,τι διαβάζω το λέω, το ξέρω ότι το έχεις δει, ότι ο Έλον Μάσκ ανέβασε όλη την ομιλία του Ρούμπιο από την Πνίκα.
0: Ναι, το είδα. Το είδα. Έχουν φιλικές σχέσεις, θα στα πω. Έχουμε και το επίσημο διάβημα της Ουάσιγκτον στη Μόσχα για αυτή την πανόλη, για αυτό το εργοστάσιο.
1: Τι είναι αυτό πάλι?
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο και το θέμα είναι ότι όταν μάθουμε πώς είναι και αργά. Απλά να θυμίσω.
1: Μην λες τέτοια.
0: Όχι, εντάξει, μην υπερβάλλουμε και μην έτσι, τρομοκρατούμε τον κόσμο. Απλά τα γεγονότα, ή τουλάχιστον αυτά που ξέρουμε, Ιωάννα, είναι ότι μια 28χρονη σε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της πανόλης έσπασε ένας δοκιμαστικός σωλήνας και αυτή η γυναίκα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, πέθανε. Ήρθε σε επαφή με 200 άτομα, αυτά βρίσκονται σε καραντίνα και υπάρχει μια φήμη ότι έχει να κάνει με πανόλη όλο αυτό, γιατί αυτή ειδικευόταν στη μελέτη της πανόλης. Έχουν γίνει
1: εργαστήριο. Κάποια ιατροδικαστική
0: ναι, αν έχουν γίνει ιατροδικαστικές εξετάσεις,
1: ναι,
0: και αν υπάρχουν ανακοινώσεις επίσημες. Γι' αυτό και το επίσημο διπλωματικό διάβημα, γιατί είναι λίγα αυτά που ξέρουμε. Πολλά αυτά που γράφονται, αλλά λίγα αυτά που ξέρουμε. Το έχει επίσημα διαψεύσει η Μόσχα ότι πρόκειται για πανόλικο, ότι δεν υπάρχει κανένα.
1: Και δεν το συνδυάζει δηλαδή το έργο της ερευνήτριας εκεί που ήταν.
0: Όχι.
1: Με το ατύχημα που έγινε.
0: Νομίζω το αντίθετο. Νομίζω το αντίθετο. Αλλά θα μάθουμε, θα μάθουμε. Και όλα αυτά τα πολύ σοβαρά, αλλά οι Έλληνες συζητάνε ένα πράγμα σήμερα. Τους έχει πολύ στεναχωρήσει. Εσύ τι είσαι, ομάδα Βύση ή ομάδα Καρβέλα?
1: Θα σου πω.
0: Μαρίλια, θέλουμε Βύση. Θέλουμε Βύση, αλλά όχι Βύση να τραγουδάει Καρβέλα.
1: Έτσι. Τι άλλο.
0: Έχει. Κοίτα, είναι υπάρχει το, και υπάρχουν και 10 τραγούδια που δεν τις θέλει.
1: Να πω κάτι, ναι. Εγώ πως...
0: πώς το βλέπεις?
1: Πως το είδα ότι... όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, πραγματικά, εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ. Μου είναι θλιβερό σαν είδηση να ακούω άνθρωποι που έχουν
0: περάσει μια ζωή.
1: Μια ζωή, το καλλιτεχνικό όλο αυτό.
0: Το οικογενειακό.
1: Το οικογενειακό, το... αυτό που βγάζαν προς τα έξω, ναι. Που έλεγες, κοίταξε πόσοι άνθρωποι, δύο άνθρωποι μπορούν να είναι
0: στο πέρασμα του,
1: στο
0: χρόνου.
1: Πέρασμα του χρόνου να παραμένουν αγαπημένοι, ό,τι. Και όταν αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό σπάει και το θέμα είναι οικονομικό,
0: σε πληγώνει.
1: Ναι.
0: Εγώ να σου πω ότι πιστεύω ότι δεν είναι οικονομικό, παρότι το λένε όλοι. Δεν όλοι ξέρω. Συμφωνούν μαζί σου. Βρε παιδί μου, κανείς δεν ξέρει. Δεν ναι. Είμαστε τώρα. Ό,τι
1: εσύ
0: ξέρουμε
1: τι πιστεύεις,
0: όλοι.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι περισσότερο θέμα ελέγχου, στροφής που έκανε ο ένας από τους δύο και ο άλλος νιώθει στην απέξω. Άρα έλεγχος και μαλώνουν για το χρήμα. Με αφορμή το χρήμα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι...
1: χάνω αυτό που μέχρι τώρα
0: ναι,
1: μπορούσα.
0: Και αυτό δεν το λέω για να πάρω το μέρος της Βύση, γιατί αντιθέτως κιόλας μπορώ να σου πω. Αλλά δεν νομίζω, τα χρήματα είναι το αλατοπίπερο αυτής της διαμάχης. Νομίζω ότι είναι άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με έλεγχο, με σύμπνοια, με αυτό που περιέγραφες αυτά τα χρόνια και
1: αυτό
0: χάνεται,
1: που είχαμε και χάνεται.
0: Οπότε
1: και...
0: τι πιανόμαστε? Μου πες, σου δώσα, μου δώσες, μου στείλες, δεν μου στείλες, μου υποσχέθηκες. Αλλά στην πραγματικότητα άλλη είναι η ουσία.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω
0: ναι,
1: μαζί σου.
0: Χαίρομαι.

0: τη στιγμή να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, πολιτικό αναλυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να αποκωδικοποιήσουμε έτσι, Ιωάννα, την επίσκεψη.
1: Αυτή την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι σημαίνει, πώς μπορούμε να την αξιολογήσουμε.
0: Σωστά.
1: Εμείς, ή τουλάχιστον. Τι έχουμε να περιμένουμε, έχουμε.
0: Ναι, ναι, πόσο ουσιαστική ήταν.
1: Ναι.
0: Γεια σας, κύριε Δημόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Ελγερού και κυρία Θεραμπίκα από το Σικάγο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη ραδιοφωνική. Εδώ πέρα υπάρχει μια διάχυτη χαρά. Είναι, υπάρχει λόγος, ορθά χαιρόμαστε.
2: Δικαιολογημένα.
0: Μια ικανοποίηση.
2: Έλεγα,
0: α, διότι... μάλιστα.
2: Okay. Σωστά, δικαιολογημένα, διότι η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας των ΗΠΑ, του κ. Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, είναι αναμφίβολα ένα κορυφαίο γεγονός και σηματοδοτεί μία σειρά από νέες γεωπολιτικές εξελίξεις και ανακατατάξεις στην νοτιοανατολική λεκάνη και του Μεσογείου, αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επειδή μιλήσατε για αποκωδικοποίηση,
0: ναι,
2: σας δίνω έτσι μια σύνοψη.
0: Όχι, μπαίνετε στην είναι... ουσία, μ' αρέσετε.
2: Στην ουσία, ναι, ναι, ναι. Γιατί, κοιτάξτε, είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο μίλησε με πολύ κολακιστικά λόγια για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, έτσι. Αυτό βέβαια είναι γενικώς γνωστό στους πολύ μορφωμένους και καλλιεργημένους Αμερικανούς ότι οφείλουν πολλά στην Ελλάδα, ιδίως στην αρχαία και στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πρέπει να ξέρετε ότι η Αμερική πλέον χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως τον πιο αξιόπιστο εταίρο στην περιοχή. Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, με μια μικρή παρένθεση που θα βάλω εδώ, διότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία έχει πάψει να είναι για την Αμερική στρατηγικός εταίρος μεγίστου σημασίας. Επικλίνω εδώ την παρένθεση. Αλλά να ξέρετε ότι όλα τα παραπάνω, αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής, αποτελούν τον τυπικό ή, αν θέλετε να πούμε, τον προστηματικό σκοπό της επισκέψεως Ρούμπιο στην Ελλάδα.
0: Ποιος ήταν ο ουσιαστικός?
2: Ναι, να διεισδύσουμε περισσότερο στον ουσιαστικό λόγο επίσκεψης της

0: άλλου είδους σύγκρουση για τη μοιρασιά του Αιγαίου, διότι αυτό θα καθοριστεί από τα συμφέροντα συγκεκριμένων ενεργειακών αμερικανικών κολοσσών, όταν και εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες το κρίνουν σκόπιμο. Και η δεύτερη, ο δεύτερος ουσιαστικός λόγος της επισκέψεως είναι για να μεταφέρει τη σαφή προτροπή αγοράς καινούριων οπλικών συστημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναβαθμίσεως των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων τα οποία έχει η Ελλάδα. Και οι δύο είναι πάρα μα πάρα πολύ σπουδαίοι λόγοι. Γι' αυτό και αναφέρουμε ότι, όπως γνωρίζετε, ας πούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών ή κάποιος υψηλόβαθμος πολιτικός των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και άλλων χωρών δρά και ως πολιτής των προϊόντων που κατασκευάζει η χώρα του, ιδίως αυτών του υψηλού τζίρου, όπως είναι τα οπλικά συστήματα. Διότι είναι μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο αλλά και για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία τα σχεδόν 6 δισεκατομμύρια ευρώ με πιθανότητα επεκτάσεως και στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που θα αποφέρει στις αμερικανικές εταιρείες οπλικών συστημάτων η συμφωνία που γίνεται με την Ελλάδα, η οποία πρέπει να ξέρετε μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα τώρα που είναι μια εποχή αμφισβητήσεως για τις ικανότητες διακυβερνήσεως της Αμερικής από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εν μέσω εντόνου και τεταμένης προεκλογικής περίοδου. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε στις 3 Νοεμβρίου ενδιάμεσες εκλογές. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο με τις επισκέψεις αυτές που έκανε όχι μόνο σε εμάς αλλά πήγε και σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα δηλαδή διασφαλίζει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή, καθιερώνοντας την παγκόσμια ενεργειακή κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες τι προσπαθούν να κάνουν. Προσπαθούν να ελέγξουν πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, αλλά και ενεργειακά, και κρατήσουν αυτό γιατί είναι πολύ σπουδαίο και με το καλό για τις δύο θέσεις κλπ. Το ευαίσθητο γεωπολιτικό μας υποσύστημα, το οποίο είναι μεγάλης σημασίας στρατηγικής εγκύπητας, με τα δύο πολύ μεγάλα μέτωπα πολεμικών αναμετρήσεων που έχει ανοιχτά η Αμερική, το Ιράν και την Ουκρανία, τα οποία με το πάει οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί χωρίς την δυνατότητα της αμέσου και επιτυχούς απεμπλοκής. Άρα λοιπόν όποια επέκταση συμφωνιών και στρατηγικών εταίρων γίνεται τώρα από πλευράς Αμερικής είναι ιδιαίτερως σημαντικές. Και ιδιαίτερα όταν γίνονται στην περιοχή τη δική μας. Και ξέρετε, κυρία Λιγερού και κυρία Ταραμπίκα, όλα αυτά καλά. Έτσι πρέπει να πράττει ο επικεφαλής, ας πούμε, της αμερικανικής διπλωματίας για τα συμφέροντα της χώρας. Αλλά το ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την Ελλάδα είναι το αν και τι θα λάβει η Ελλάδα ως...
1: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση και των δύο μας. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
0: Θα προλαμβάνω λοιπόν. Το ερώτημα, το κέριο ερώτημα είναι τι θα λάβει η Ελλάδα ως αντίκρισμα για τη σύμπραξή της σαν στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, τι θα πρέπει να ζητήσει η Ελλάδα από τον κύριο Ρούμπιο για την επί σειρά ετών πλήρη ευθυγράμμιση τη με τις επιταγές της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στην περιοχή τη δική μας. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, ποια ακριβώς θα είναι τα απτά ωφέλη που θα αποκομίσει η χώρα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μέσω μακροπρόθεσμα μετά από μια τέτοιου είδους επίσκεψη με αυροχρονήσεις, φιλοχρονήσεις, εναγκαλιασμούς, αφασμούς κτλ. Εκδηλώσεις, ομιλίες. Αφού η υποστήριξή μας της Ελλάδας, δηλαδή στους σκοπούς και τις επιδιώξεις αλλά και τη συμμαχία με τις ΗΠΑ θεωρείται τόσο σημαντική όσο και δεδομένη. Ιδού λοιπόν το μεγάλο ερώτημα και ας ελπίσουμε ότι τα ωφέλη θα είναι τουλάχιστον αμοιβαία και για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
1: Ναι, Ιωάννα.
2: Ναι, απλά αναρωτιέμαι πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, τι θα μπορούσε να αλλάξει στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα
2: ενώ μετά από αυτά, ναι.
0: Μάλιστα, ναι. Να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τους άλλους συμμάχους για μια σειρά μεγάλων εθνικών θεμάτων για τα οποία η Ελλάδα επιδεικνύει μια διαπραγματευτική παύλα διπλωματική αδράνεια. Αυτά είναι η επέκταση στα 12 μίλια, άλλα εθνική τουρκική εκθετικότητα, η γαλάζια πατρίδα, τα τουρκολιβικά μνημόνια. Λοιπόν, ακόμα και η

0: τα ποσοστά που θα λάβει η χώρα από τις γεωτρήσεις που θα γίνουν στα εθνικά χωρικά μας ύδατα.
1: Υπάρχουν
0: πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχει ανοιχτά η Ελλάδα διπλωματικά. Ακόμα και το οικονομικό, το χρέος. Δηλαδή είναι πάρα πολλά που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί, να ζητήσει για να πάρει κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ κρατάω και την αδράνεια που είπατε.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι ένα καθεστώς, μια φάση στην οποία είναι παρατεταμένη αυτή η αδράνεια, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω. Οπότε καλό είναι να αλλάξει αυτό.
0: Ναι, θα λέει κανείς ότι η αδράνεια είναι καθεστώς. Μάλιστα.
2: Παρά παρένθεση. Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημόπουλε.
2: Να είστε καλά.
1: Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα, να
2: ναι,
1: το
2: και επιστρέφουμε. Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύουμε την ιστορική σχέση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι στο οποίο έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Η γυναίκα εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωση. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοί τους για την απάτη που ζήμιωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. «Είμαι αθώος και θα το αποδείξω», δήλωσε ο παρουσιαστής. Νέα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απολογία της κατηγορούμενης γιατρού. Του έκανε 6 φλεβοκεντήσεις όσο ο τραγουδιστής κατέρε, ενώ τον υπέβαλε, όπως είπε, σε θεραπεία βιοσυντονισμού. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εκ των οποίων ο ένας υπάλληλος Τελωνίου. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, μαθητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου.

0: επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, την ΕΡΤ ΕΚΟ, όπως υπάρχουν και όλα τα άλλα τα ραδιόφωνα εκεί. Και μηνύματα, Νεφέλη, μπορεί να στείλουν.
0: Α, για πες και αυτό.
1: Ναι, μέσω Viber, ΕΡΤ News Radio, δύο λέξεις, έτσι, λατινικοί χαρακτήρες. Γράφτε το μήνυμά σας, το στέλνετε ΕΡΤ News Radio.
0: Εγώ τώρα θέλω να σας πω για την Κρίστα Πάικ. Θα σας τρελάνω.
1: Α, τι είναι, που δεν έπιασαν οι... Γιατί
0: σωστά. Λοιπόν, η Πάικ, η οποία τώρα είναι 50 ετών, είχε κάνει ένα έγκλημα, είχε δολοφονήσει μια συμφοιτήτριά της στα 18, πέρασε 3 δεκαετίες στη φυλακή και τώρα επιχείρησαν να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Mm-hmm. Κάτι που δεν τα κατάφεραν δύο ενέσεις, με αυτό το καυστικό βαρβιτουρικό, την πεντοβαρβιτάλ το μάθαμε, δεν κατάφεραν να τη σκοτώσουν. Βρίσκεται στη φυλακή, στο νοσοκομείο.
1: Σε τι κατάσταση είναι?
0: Όχι, συνήλθε.
1: Συνήλθε?
0: Ναι, συνήλθε. Έχει απόλυτη αίσθηση του περιβάλλοντός της. Μιλάει. Είναι... Τη γλίτωσε, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
1: Εγώ
0: αλλά...
1: είχα μείνει ότι μπορεί να.
0: Ότι θα έχει μόνιμες βλάβες.
1: Ότι θα έχει μόνιμες βλάβες.
0: Να σου πω, πρέπει να είναι κάτι συμβαίνει.
1: Εδώ κάτι
0: με
1: συμβαίνει.
0: Τη συγκεκριμένη και τον οργανισμό της. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θέλουν ξανά να την εκτελέσουν. Και τώρα οι δικηγόροι κάνουν μια προσπάθεια να πάρουν, ζητούν, απαιτούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεση, μήπως και μπορέσουν μέσω αυτού να πούν ότι φτάνει, να πάνθρωπο, το κάνατε, δεν πέτυχε, αφήστε την, ας πούμε, να περάσει το υπόλοιπο τζι στη φυλακή.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω και ο νόμος τι προβλέπει. Δηλαδή, σου
0: έχεις
1: λέει, πήγαινε και τρίτη φορά.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αν δεν υπάρχει στο νόμο.
0: Επίσης, κάτι που δεν περνάει από το μυαλό μας, πώς να περάσει τώρα αυτά τα θέματα. Οι διάφορες πολιτείες που συνεχίζουν τις εκτελέσεις, που όχι πλειοψηφία, πλειονότητα, ας πούμε το Τενεσί και άλλες, έχουν προβλήματα στο να βρίσκουν αυτά τα φάρμακα, αυτές τις ενέσεις, αυτά τα φάρμακα για εκτελέσεις. Δεν μπορούν να τα προμηθευτούν από μεγάλες φαρμακευτικές. Το έχουν σταματήσει. Γιατί στην Ευρώπη απαγορεύονται.
1: Μήπως ήρθε η ώρα λοιπόν να συνειδητοποιήσουν λίγο καλύτερα το τι γίνεται.
0: Και όμως άκου τώρα, επειδή δεν τα βρίσκουν από μεγάλες φαρμακευτικές, έχουν πάει σε κάτι φαρμακεία που παρασκευάζουν μικρά βιοτεχνίες φαρμακείων, ας πούμε. Άρα
1: τα παραγγέλνουν με λίγα λόγια.
0: Ναι, και αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με την ποιότητα, την αμφιβόλου ποιότητα των φαρμάκων αυτών. Και να έπαιξε ρόλο στην αποτυχία της εκτέλεσης. Όπως και ένα πρόβλημα που είχε μια ιδιαιτερότητα που είχε στις φλέβες της. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η έκχυση σωστά.
1: Αυτό τώρα, οι δικηγόροι της κάνουν τις κινήσεις που οφείλουν να κάνουν.
0: Έχουν και τη δημόσια κοινή, έχουν και την κοινή γνώμη.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Σοκαρίστηκε.
1: Η κοινή γνώμη τι λέει, έχουμε εικόνα.
0: Κοίτα, υπάρχουν Αμερικανοί που πιστεύουν πάρα πολύ φανατικά
1: στη θανατική ποινή.
0: Στην θανατική. Καταδίκη πάρα πολύ. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί κατά βάση πιστεύουν. Τώρα σου λέω δημοσκοπήσεις. Ναι, διαχρονικά ναι. Ίσχυε αυτό και δεν έχει αλλάξει. Αντιθέτως, μπορώ να σου πω. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Πάντως. Ναι,
0: ναι, σε φήμωσα εγώ τώρα.
1: Όχι. Ήθελα να πω ότι ακόμα και για λόγους, ρε παιδί μου, να πεις μην τα πάω απέναντι στη φύση, δηλαδή.
0: Δεν, εδώ πέρα δεν πιάνει.
1: Δεν πιάνει, ούτε το μεταφυσικό στοιχείο κάτι. Όχι.
0: Ούτε το επιβατικό.
1: Ούτε. Εντάξει.
0: Συγγνώμη, για τον καιρό δεν έχουμε πει, που είναι κανονικά ανοιξιάτικος.
1: Ναι.
0: Α, εσύ το πήγες, έχεις δίκιο.
1: Κάποιες
0: στιγμές με τον ήλιο είσαι με κοντομάνικο και δεν ανέχεσαι τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ήπιες συνθήκες χωρίς κάποια ανατροπή. Μέχρι το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο μετά, ξέρουμε.
0: Νομίζω ότι αλλάζει λίγο. Να σου πω.
1: Εντάξει, να έρθει και λίγο.
0: Την Κυριακή είναι 11 του μηνός, 11 Οκτωβρίου. Οκ. Okay.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι λίγο δεν γλυκαθήκαμε, κρυώσαμε πάρα πολύ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ χαμηλές και βέβαια είχαμε και τα προβλήματα στην Κρήτη κάτω, αλλά μιλάμε για την...
0: Πολύ λίγη, πόσες μέρες κράτησε αυτό?
1: Δεν ήταν 2-3 μέρες.
0: Ναι, μωρέ, αυτό, 2-3 μέρες.
1: Ήταν πολύ απότομη αλλαγή. Έχεις του δίκιο. Καιρού. Κανονικά, αυτές τις θερμοκρασίες, από όσο θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, μέχρι και τα μέσα προς τα... μέσα Οκτωβρίου προς τα τέλη, κάπως έτσι ήταν.
0: Ναι.
1: Άντε καμιά βρούχουλα, έπεφτε λίγο. Δεν είχε εκείνο το 10 βαθμούς κάτω πόσο είχε πάρει η θερμοκρασία.
0: Εμένα πάντως εγώ ήμουν με τη χαρά από το τζάκι και τα ξύλα.
1: Μία
0: το άναψα και τώρα περιμένω να δω πώς θα κρυώσει.
1: Όμως έμαθες πώς ανάβει.
0: Ναι, αλλά περιμένω να κρυώσει καιρό.

0: παρότι το τραγούδι μου αρέσει πολύ και αξίζει να το ακούσουμε, θέλω να πω και κάτι που κάπως κολλάει με τη θανατική καταδίκη και αυτά που λέγαμε πριν τις εκτελέσεις. Άκου τώρα μια μεταρρύθμιση που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε ποινικό δικαστήριο στην Αγγλία και την Ουαλία από εδώ και πέρα θα διαθέτει τουλάχιστον μία αίθουσα αποκλειστικά για υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών εγκλημάτων. Αυτές οι αίθουσες θα έχουν μια τελείως διαφορετική ρύθμιση, άλλη είσοδο κτλ. Για να μπορούν τα θύματα να μην συναντιούνται με τους θύτες, ιδιωτικές εισόδους, αίθουσες αναμονής. Δηλαδή όλα φτιαγμένα ώστε κάπως τα θύματα να παρακολουθούν, να καταθέτουν χωρίς να βιώνουν αυτή την έκθεση της δικαστικής αίθουσας.
1: Ναι, πέρα από την έκθεση είναι και το να ξαναζούμε.
0: Φυσικά,
1: όλα
0: φυσικά.
1: Αυτό είναι πολύ σπουδαία κίνηση και μπράβο.
0: Ναι. Έτσι.

0: Η Γαλλία, αυτό που συμβαίνουν στη Γαλλία, Ιωάννα, έχουν τρομερό ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα ήθελα να μου πεις περισσότερα πράγματα. Μιλάμε για
0: μαζικές διαδηλώσεις, μαθητικές και κάπως εξαπλώνεται και στο φοιτητό κόσμο.
1: Ξεκίνησε από μαθητικές.
0: Βέβαια, όχι, παραμένει κατά βάση μαθητική. Δηλαδή βγαίνουν καθημερινά μαζικά στο δρόμο πιτσιρίκια 14, 15, 16 ετών μέρα και έβλεπα στο διαδίκτυο βίντεο από δημοσιογράφους που έχουν μπει μέσα στον κόσμο και τους ρωτάνε

0: πάνε, γιατί είστε εδώ, τι ζητάτε, τι απαιτείτε, τι σας τρομάζει, τι επιθυμείτε για τη χώρα, για το μέλλον σας. Και κατάλαβα ένα πράγμα. Στην πραγματικότητα είναι πιτσιρίκια τα οποία μια γενιά που βγαίνει πρώτη φορά στο δρόμο και διεκδικεί, δεν ξέρει τι διεκδικεί.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Όχι, ναι. Δεν ξέρει, είναι πολύ συγκεκριμένο και... αλλά έχει ενστικτόδη ζώδη διέστηση ότι το πράγμα
1: δεν πάει.
0: Δεν πάει. Mm. Εμένα δεν βγαίνει η ζωή μου. Δεν θα είναι καλύτερη από τους γονείς μου, από αυτή των γονιών μου, αντιθέτως. Δηλαδή πως το ζώο ξέρει ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι εδώ το πράγμα δεν πάει καλά, θα εγκλωβιστώ. Έτσι μου φάνηκαν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω καθόλου για να υποτιμήσω αυτό που γίνεται, αντιθέτως.
1: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή την αλήθεια τους τη λένε άτομα που είναι σε αυτή την ηλικία τώρα που οραματίζονται το μέλλον τους, έτσι. Ένας έφηβος και λίγο μεγαλύτερο για το μέλλον του.
0: Και άτρωτος νιώθηκε.
1: Άτρωτος,
0: ναι. Και υπεραισιόδοξος.
1: Υπεραισιόδοξος. Παρόλα αυτά όμως...
0: ναι, νιώθουν το αδιέξοδο. Νιώθουν το αδίέξοδο, γιατί κοίτα να δεις, αυτά τα παιδιά έχουν βιώσει την οικονομική κρίση, τα χρόνια της ευημερίας είναι πίσω τους, τον κορονοϊό και ό,τι την πανδημία και ό,τι αυτή προκάλεσε στις οικογένειες. Έχουν δει τη διάψευση στα μάτια και στις ζωές των γονιών τους. Σκέψου τα αυτά. Είναι γενιά που έχει φάει πολλά χαστούκια μέσω των γονιών και βλέπει ότι το πράγμα δεν πάει καλά.
1: Και οι ίδιοι γονείς.
0: Ματέως.
1: Έτσι, ακριβώς. Και οι ίδιοι γονείς δεν μπορούν να κάνουν τα παιδιά να είναι αισιόδοξα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Όχι,
1: που
0: βέβαια.
1: Σε προηγούμενες γενιές, ενδεχομένως, θυμάμαι τότε που λέγανε παλιά, εμείς περάσαμε πόλεμο, εσείς ζείτε σε ειρήνη. Όχι. Αυτό και μόνο έδινε όθηση.
0: Ναι, όχι, όχι. Και μιλάμε τώρα, οι γονείς, πολλοί από τους γονείς αυτών των παιδιών είναι στην απόλυτη παραγωγική τους ηλικία. 45 40 δεν μιλάμε για τρόπους που έχουν αποσυρθεί και είναι με τα παιδιά τους. Δηλαδή υπάρχει, τέλος πάντων, βέβαια να μην λέμε είμαι, γιατί ας πούμε βλέπα τις δημοσκοπήσεις, είναι μια διχασμένη κοινωνία η Γαλλία. Mm. Δηλαδή μια κοινωνία που είναι πολύ συνηθισμένη να βγαίνει στους δρόμους και να διεκδικεί, αλλά ας πούμε μου έκανε εντύπωση το θέμα της αστυνομικής βίας, της καταστολής. Δεν συμφωνούν, δηλαδή το 41% των πολιτών τη θεωρεί δικαιολογημένη. Μου φάνηκε πολύ ψηλό ποσοστό για Γάλλους τώρα, έτσι. Να.
1: Πολύ ψηλό.
0: Γι' αυτό σου λέω, είναι μια διχασμένη κοινωνία. Πάντως νιώθω ότι αυτό το κύμα αναταραχής, πρώτον, θα πάει και σε άλλες ομάδες, κοινωνικές ομάδες. Θα δούμε φοιτητές, μετά θα δούμε εργαζομένους, θα δούμε συνταξιούχους. Αυτό λειτουργεί λίγο σαν τη γρήπη. Την κολλάει ο ένας με τον άλλο. Και θα πάει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν συνεχίσει. Το πιστεύεις?
1: Το πιστεύω, γιατί έχει πολύ μεγάλη δυναμική η νεολαία και πια μεταφέρεται το μήνυμα πάρα πολύ εύκολα.
0: Και αυτό το κλίμα και το κλίμα είναι κοινό στην Ευρώπη.
1: Δεν αφορά μόνο τους Γάλλους πολίτες.
0: Φυσικά και όχι.

0: Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τη Μαρι Κάρμεν, την Ισπανίδα 87χρονη, που τελικά δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της. Από την άλλη, ίσως σώσει πολλούς άλλους να έχουν τα σπίτια τους, γιατί κινητοποιήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός και όπως είπε η ίδια, αγωνιστείτε, συνεχίστε να αγωνίζεστε για όσα σας ανήκουν. Η κινητοποίηση λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, αλλάζει κάποια πράγματα. Και ποιο είναι το πρόβλημα της στέγης που υπάρχει, βέβαια όχι μόνο στην Ισπανία, έτσι. Μάλιστα, και ο Πέδρο Σάντζεθ έκανε δήλωση.
1: Ναι, ο οποίος αναγκάστηκε, τέλος πάντων επέλεξε να πάει στις εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν τόσο επιβαρημένο το κλίμα.
0: Μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του, όλη μου η αγάπη στην οικογένεια και τους αγαπημένους της, μια αγκαλιά επίσης σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους. Αυτό σημαίνει επίσης κάτι.
1: Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Εγώ τώρα θα σε πάω στο θέατρο, όχι στο δικό μας, στο West End, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, το λατρεμένο. Διότι επιστρέφει ο Mr. Bean, τον οποίο ο Rowan Atkinson τον έχουμε λατρέψει ως Mr. Bean.
0: Αλήθεια, θα επιστρέψει πάλι.
1: Έκανε η Guardian μια αποκάλυψη ότι θα είναι μια... Στην πραγματικότητα ετοιμάζουν ένα πολύ περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, 30 στο σύνολο. Επιστρέφει μετά από 4 δεκαετίες, ξεκίνησε από το θέατρο. Τώρα είναι 67, πρέπει να είναι 70.
0: 70 είναι.
1: Είναι. Λοιπόν, και τώρα θα πρωταγωνιστήσει σε μια παράσταση που λέγεται Rowan Live. Και τι θα κάνει εκεί, θα ζωντανέψει διάφορους από τους εμβληματικούς χαρακτήρες της καριέρας του. Mr. Bean θα δούμε τα διάφορα και διάφορα άλλα που έχει κάνει.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Γιατί έχει κάνει πολλά σατυρικά στο BBC.
0: Τώρα, δηλαδή.
1: Θα σου πω γιατί αυτό πραγματικά το να το δει κάποιος. Θα σου πω, δεν το λέει. Λοιπόν, η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο θέατρο Gillian Lynn από τις 8 Φεβρουαρίου ως τις 13 Μαρτίου. Τώρα, 2020.
0: Α, το 27. Ναι, το 27. Εντάξει, ναι, ναι. Σε λίγους μήνες.
1: Ναι. Και θα πάρει τη σκητάλη από μια άλλη παράσταση που είναι το Neighborhood.
0: Όποιος έρθει εκεί, αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει πάρα πολύ. Μα πότε θα ξαναδείς τον Atkinson στο θέατρο? Δεν νομίζω. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί πλησιάζει 11. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Δεν βλέπω ποια κοπέλα θα το πει.
1: Εγώ πάντως θα πω τα δικά μας ονόματα, γιατί θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Νεφέλη Λιγερού.
1: Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Όλες αυτές επιστρέφουμε. Έτσι. Όλες μαζί.

0: Not what you think.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερού συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής. Με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην Πνίκα ο Αμερικανός αξιωματούχος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία, όπως ανακοίνωσε απόψε το Σωματείο Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπολία ναυτιλιακών καυσίμων, τα οποία προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της Ελλάς. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, εκ των οποίων ακόμη μία υπάλληλος Τελωνίου. 3 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες από επιθέσεις στον Χούθη σε 2 αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας σε ανακοίνωσή τους.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, νότιοι άνεμοι ως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή τη μας ξημερώνει με τις Νεφέλη Νιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο» από το όραμα στη δράση. 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Τώρα είναι 11:06.
1: Πρώτα λεπτά.
0: 7 Δεκεμβρίου. Αχ, παιδιά, τι έπαθα.
1: Δεκεμβρίου. Θέλεις να έρθει τα Χριστούγεννα. Ξέρεις ότι στολίσανε, έτσι. Το ξέρεις.
0: Έλα καλέ, ποιος στόλισε.
1: Καλά, δεν λέω για βιτρίνες και τα μεγάλα μαγαζιά.
0: Δεν έχουν ακόμα στολίσει.
1: Πήγες αυτό το μεγάλο κατάστημα με τα παιδικά και με...
0: Αυτό το μεγάλο κατάστημα, ναι. Το οικονομικό,
1: ναι.
0: Έχει την εξής ιδιαιτερότητα, ναι, το έβλεπα και στο social και γελούσαν. Πώς έχει για την 28η διάφορα στολίδια,
1: είναι
0: για
1: μικρά.
0: Το Halloween,
1: ναι.
0: Για τα Χριστούγεννα.
1: Για τα Χριστούγεννα.
0: Και τι άλλο.
1: Έχει τις περισσότερες. Δηλαδή,
0: διαδρόμους.
1: Ναι. Και στην πρώτη βιτρίνα, στην βιτρίνα, το ας πούμε, βλέπεις χριστουγεννιάτικα δέντρα, βλέπεις και ελληνική σημαία. Και
0: ναι, μ' αρέσει αυτή η συνύπαρξη. Halloween, ναι, 28 Οκτωβρίου. Θα σου πω, το Halloween το υιοθετήσαμε κανονικότατα.
1: Εννοείται.
0: Παντού και τα λοιπά.
1: Και νομίζω αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αγαπημένη γιορτή των παιδιών. Και των πιο μεγάλων.
0: Έχει πολύ πλάκα.
1: Έχει πλάκα, ναι, όντως.
0: Αν έχετε καμία συνταγή.
1: Κάπως
0: με κολοκύθα.
1: Με κολοκύθα.
0: Κολοκυθό, ας πούμε, pumpkin pie, που είναι και στο Thanksgiving το έχουν οι Αμερικανοί. Το λατρεύω. Αλλά θέλω να είναι λίγο διαιτητικό. Θα μου πεις κολοκύθα και διαιτητικό γλυκό, τι δεν συνάδει.
1: Εντάξει, μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλες.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Η κολοκυθόπιτα. Τώρα το λέω κολοκυθόπιτα. Pumpkin pie, να στο πω πιο εξευγενισμένα. Είναι ό,τι πιο. Είναι μια θερμιδική βόμβα. Το κάνουν με
1: βούτυρα και τέτοια και...
0: Χειρότερο και από βούτυρα. Το βούτυρο είναι πολύ
1: ζάχαρη,
0: ψαντιγή, ζάχαρη. Σου λέω είναι θερμιδική βόμβα. Αλλά είναι υπέροχο.
1: Μία κουταλίτσα μόνο.
0: Δεν είμαι της μίας κουταλιάς. Ενώ τα λέμε αυτά, τρώω το γιαουρτάκι μου.
1: Ναι, τα διαιτητικά.
0: Εντάξει, το παλεύω.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Το πάω εδώ, το πάω εκεί, το παλεύω.
1: Χαμηλές θερμίδες.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Καλό είναι.

0: Θέλω να με ρωτήσεις τι φάγανε στο δείπνο.
1: Α, ναι, για πες.
0: Προς τιμήν του Μαρκ Ρούμπιο.
1: Ναι, ναι, τι φάγανε.
0: Λοιπόν, προζυμένιο ψωμί με ελάδι, ελληνικό ελαιό. Εγώ και εκεί μπορώ να μείνω. Μπορώ να χορτάζω και να είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη.
1: Πολύ ευτυχισμένη.
0: Καυτό φρέσκο ψωμάκι με λαδί.
1: Τέλειο είναι, τέλειο. Ωραία. Μπορώ να μην σταματάω καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Και την επόμενη μέρα να φάω.
0: Ναι, ναι.
1: Και τη μεθεπόμενη.
0: Φάβα.
1: Επίσης.
0: Όχι, δεν με συγκινεί. Ντολμάς με θαλασσινά.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτι?
1: Το φαντάζομαι, δεν έχω φάει, αλλά το φαντάζομαι.
0: Φιλέτο ψάρι. Εντάξει. Και ένα γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά.
1: Ωραίο θα είναι και αυτό.
0: Ωραίο. Ήταν minimal και πολύ ωραίο και
1: έτσι,
0: ποιοτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο head chef του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας, Αστέριος Κουστούδης.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι ελληνικό μενού.
0: Βέβαια, μα έρχεται τώρα.
1: Δεν είχε.
0: Όχι, καλέ. Πάντα είναι όταν έρχεται κάποιος.
1: Ναι, αλλά δεν είχε και πινελιές.
0: Όχι, όχι, όχι. Ελληνικότατο.
1: Έτσι.

0: Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω να κρυώνω από το air condition.
1: Εσύ?
2: Ναι.
0: Δεν σε βλέπω να...
2: Τι να κάνω δηλαδή?
0: Όχι, δεν σε βλέπω να έχεις να κρυώνεις. Σε ενοχλεί? Θα το νιώθεις κι εσύ. Τι βλέπεις τη Megan Fox? Τώρα δείχνω μια φωτογραφία της Megan Fox. Ναι. Όποιος δεν την ξέρει. Είπαν, κάναν σχόλια για την εμφάνισή της. Mm-hmm. Ότι γέννησε και δεν έχασε τα κιλά. Ότι έπρεπε να έχει χάσει τα κιλά της.
2: Αχ, Θεέ μου, δεν
0: μπορώ. Έχεις δει, η οποία κοίτα πώς είναι τώρα. Ένα όνειρο είναι αυτή. Δεν είναι κανονική γυναίκα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι.
2: Κάτσε, και σχολιάζουν
0: το τέταρτο
2: αυτό...
0: παιδί της. Ότι πώς εμφανίστηκε και δεν έχει προλάβει να χάσει τα κιλά. Ότι θα έπρεπε να τα έχει χάσει τα κιλά.
2: Ποιοι
0: ακόμα συμβαίνουν διάφορα στο διαδίκτυο. Ναι. Να σου πω, ακόμα συμβαίνει αυτό, να ασχολούνται με τα κιλά μια γυναίκα που έχει γεννήσει.
2: Προφανώς.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι μια δεκαετία πριν.
2: Όχι, δύο. Όχι.

0: Έχουμε καλεσμένο μετά αυτό, και ακούμε. Πες.
1: Λοιπόν, περιμένουμε και σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το David Lynch, ο οποίος στις 14 και 15 Οκτωβρίου στο Half Note Jazz Club, το γνωστό μουσικό
0: στέκι, το λατρεύω,
1: από τα πρώτα που είχαν και παραμένει στο ίδιο, έτσι, το ίδιο στυλ.
0: Αλλά
1: είχε
0: το
1: τότε,
0: κοινό του το
1: κοινό Half Note, του, ναι. Ναι. Λοιπόν, στις 14 και 15 Οκτωβρίου ο David Lynch, ακούμε ένα κομμάτι, θα υποδεχτεί το κουαρτέτο Mark Halbert Compass, με μουσικούς από Αθήνα, Ελβετία και Μαδρίτη.
0: Ωραία, θα τα πούμε, λοιπόν, να απολαύσουμε το τραγούδι.
1: Να απολαύσουμε το μουσικό αυτό
0: και θα
1: θέμα
0: μιλήσουμε μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε και να πούμε ότι αυτές οι δύο οι βραδιές θα είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Μίλκο Λάβιεφ, που είναι, δεν ζει πια εννοείται, βουλγαρός μουσικός, συνθέτης, πιανίστας, εξαιρετική μορφή.
0: Ωραία.
1: Στη βαλκανική μουσική, τη jazz βαλκανική.
0: Okay.

0: έχουμε τον καλεσμένο μας στη τηλεφωνική γραμμή. Ο David Lynch είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι αγαπημένη σειρά συναυλιών, έτσι.
0: Αυτό θα το πούμε μετά.
1: Ναι. Λοιπόν, ότι την Τετάρτη 14 του μηνός και Πέμπτη 15 Οκτωβρίου Half Note Jazz Club υποδέχεται το Διεθνές Κουαρτέτο Mark Halber Compass, μουσικούς από Αθήνα, Ελβετία και τη Μαδρίτη. Και πείτε μας περισσότερα γι' αυτό, για αυτές τις δύο υπέροχες μέρες.
2: Λοιπόν, είναι... είμαστε φίλοι κάποιο καιρό με τον Μάρκ, είναι και ο γιο του Σκιούρτ Σόγκλου βέβαια, σε αυτό θα είναι και ο Χάκη Αζιτζιάν, θα είναι guest και η Πατρίτσια, δεν θυμάμαι το επίθετο, το Ελβετίδα.
1: Θα σας βοηθήσουμε, Ντράγκερ.
2: Μπράβο, Ντράγκερ, ναι.
1: Νικήτρια του Swiss Grand Prix Music 2026. Είναι ανώτατη ελβετική διάκριση για μουσικούς, μάλιστα.
2: Ναι, είδες, είναι φοβερή. Λοιπόν, θα παίξουμε η παρέα αυτή στο Half Note. Είναι, κατά κάποιο τρόπο είναι αφιέρωμα στο Μίλσο Λεβιέβ, ο οποίος ήταν ένας Βούλγαρος... που έμενε στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, μάλιστα έμενε δίπλα μου χωρίς να το ξέρω, το γνώρισε μετά αφού έφυγα και εγώ από εκεί, και αυτός ήταν πολύ σπουδαίος γιατί σε πολύ μικρή ηλικία ήταν, πήρε διάφορα τεράστια βραβεία κλασικής μουσικής, μετά έφυγε από Βουλγαρία, Βουλγαρός. Έφυγε από Βουλγαρία, πήγε Λος Άντζελες και εκεί έμενε κάπου 30 χρόνια και έπαιξε στη τζαζ σκηνή εκεί με πάρα πολλούς ανθρώπους και σε πολύ, πολύ ψηλό επίπεδο. Πήρε 2 Grammys, έκανε ενορχιστρώσεις για διάφορα γκρουπ εκεί.
0: Θεωρείται ο νονός της βαλκανικής τζαζ.
2: Νομίζω πως ναι, δηλαδή έφερε αυτά τα στοιχεία στην Αμερική και έπαιζε με διάφορα big bands, δηλαδή jazz, μεγάλες μπάντες που έχουν πολλά πνευστά και έφερε διάφορα κομμάτια ενορχιστρωμένα από αυτόν και κάπου τους έβαζε σε ένα σκεπτικό που δεν είχαν ξανά συναντήσει και τις δυσκολίες βέβαια γιατί είναι πολύ ρυθμία, είναι αλλιώς τα χρώματα. Τέλος πάντων έκανε αυτό και εμείς τον γνωρίσαμε. Ο γιο της πρώτα από όλους είχε παίξει με το Μίλσιο και
0: ο γιο της Κιουρτσόγλου που θα είναι, ναι. Ακριβώς,
2: ναι. Και εμείς συνεχίσαμε και παίζαμε μαζί του κάποια διαστήματα σε διάφορα project και σε ζωντανές εμφανίσεις και ζήσαμε ένα πολύ ωραίο άνθρωπο με πολύ ζωντάνια, παιδική ζωντάνια δηλαδή και στα 80 του, ας πούμε, νομίζω έφυγε στα 80, ήταν
0: πότε, το 19 έφυγε και μάλιστα ζούσε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, είχε γνωρίσει μια Ελληνίδα,
0: ναι.
2: Και πήγε εκεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω κάπου 4 χρόνια, ναι, ναι, τα τελευταία, ναι, της ζωής του.
0: Οπότε τώρα για 2 βραδιές το πρόγραμμα τι θα περιλαμβάνει? Θα έχει τζάζ οπωσδήποτε, έτσι.
2: Ναι.
0: Από την άλλη είναι η Ελβετή η μουσική, οπότε θα έχουμε ακούσματα των Άλπαιων, ναι. Και από Μαδρίτη.
2: Ναι, ο Μάρκο Χάλπιερ είναι αυτός, έχει ουσιαστικά και αυτός με το Μίλτσο έπαιζε και ήθελε να το συνεχίσει αυτό, το, αυτό το project κατά κάποιο τρόπο, το οποίο δεν ήμουν και εγώ στο συγκεκριμένο, αλλά μου ζήτησε να είμαι σε αυτό. Το υλικό θα είναι και κάποια κομμάτια του Μίλτσο και όλων, δηλαδή ο Μάρκο έχει γράψει κάποια κομμάτια και όντως θα έχει και κάτι από εκεί, ένα νομίζω παραδοσιακό ελβετικό, το οποίο τώρα θα το συναντήσουμε παρέα όταν έρθει στις πρόβες αυτές μέρες. Θα έχει κομμάτια και του Χάικ 3 κομμάτια, του Γιώτη 2-3 και μένα κάποια κομμάτια, όλα παιγμένα βέβαια από ένα σύνολο Θα έχει ιδιαίτερο χρώμα. Εμείς αναμένουμε να ακούσουμε τι χρώμα θα έχει, γιατί στις πρόβες θα φανεί, ξέρουμε τα στοιχεία, τα συστατικά δηλαδή, που έχουμε και σαν άτομα και σαν μουσικούς, σαν μουσική. Από εκεί και πέρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκπληξη και για μας στις πρόβες, να δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε, γιατί είναι τα πρώτα live.
0: Ωραία. 14-15 Οκτωβρίου στο Half Note.
1: Ωραία.
0: Jazz
1: και είναι
0: club.
1: Ευκαιρία να πούμε και για τις επόμενες μέρες, γιατί έτσι. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έχουμε κάτι άλλο.
0: Έχουμε κάτι άλλο και πού? Στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ξεκινάτε θεματικές jazz βραδιές που διοργανώνει το μουσείο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, το θυμηθήκατε και αυτό. Είναι, θα παίξω με το δικό μου project, Truth Be Told, που είναι το καινούριο δίσκο που έχω βγάλει πριν από λίγους μήνες. Και θα παρουσιάσουμε για άλλη μια φορά το υλικό αυτό. Θα είναι ωραία η μουσική, θα είμαστε 5 άτομα. Να πω τα ονόματα στα γρήγορα. Ο Ρέσης Πετράκης Πλήκτρα, Κώστας Πατσιώτης στο μπάσο, Αριστίδης Χατζησταύρου σε πολλές και διάφορες κιθάρες, κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές, και ο Έκτορας Ρέμσακ που παίζει τύμπανα, και εγώ ο Ντέιβιντ Λίντς που θα παίξω διάφορα πνευστά.
1: Ωραία.
0: Ωραία, άρα ο Οκτώβρης είναι γεμάτος. Δύο βραδιές στο Half Note Jazz Club και 23 του Οκτώβρη
1: στο
0: Μουσείο Γουλανδρή.
1: Κύριε,
2: σε ευχαριστούμε. Και έχει μετά τους παίζουμε Σαββατοκύριακο, αμέσως ενδιάμεσα δηλαδή. Ναι.
1: Στο Μουσείο Γουλανδρή. Κύριε, σε ευχαριστούμε.
2: Παραβιπτόντως και έχει μετά τους παίζουμε Σαββατοκύριακο, αμέσως ενδιάμεσα.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 11:30. Είδα ένα κορίτσι που έρχεται, αλλά έχουμε λίγο ακόμα να πούμε το εξής. Λοιπόν, κάτι ετοιμάζεσαι να μας πεις?
0: Όχι τίποτα, εγώ τώρα διάβαζα τις πρώτες λέξεις όταν συνήλθε της θανατοπίτσας. Ποιος είμαι, πού είμαι, ποιος είσαι. Δηλαδή είχε απόλυτη συνέστηση, γνώριζε ποια είναι και αμέσως λέει θυμήθηκε και τι είχε γίνει. Αλλά τώρα γενικά αυτό το θέμα με καταθλίβει πολύ.
1: Ναι, είναι.
0: Να σου πω να γελάσεις. Ναι. Έγινε το τελευταίο μάτς του Μέση στην Αργεντινή, με την Αργεντινή. Ήταν για τους περισσότερους Αργεντινούς ένα πάρα πολύ σημαντικό βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Στην πραγματικότητα αποχαιρέτησαν τον Μέση, τον οποίο το λατρεύουν σχεδόν σαν θεό, έτσι. Mm. Αγωνίστηκε για τελευταία φορά, σκέψου τώρα, συγκίνηση. Τον αποθέωσαν. Οι φανατικοί θαυμαστές του ήταν όλοι εκεί. Θα ήθελαν όλοι οι Αργεντινοί να είναι εκεί. Σκέψω όμως ένας που είχε πάρει το εισιτήριο του εγκαίρως, που ακολουθεί το Μέση παντού, που τον λατρεύει, αλλά είχε την ατυχία η σύντροφός του να καταλάβει ότι την απατά και πώς τον εκδικήθηκε, του έσκησε, του κατέστρεψε το εισιτήριο και έχασε τον αγώνα του Μέση, τον τελευταίο. Εκδικητικότητα, όχι αστεία.

0: πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θέλω να σου πω ότι αγόρασα, ηχητικά το ακούω, τη νέα βιογραφία, αυτοβιογραφία του Μάικλ Ντάγκλας. Μάικλ Ντάγκλας, τα 82 του
1: μάλιστα,
0: χρόνια,
1: από ό,τι μιλά και για ένα τρελό έρωτα που είχε.
0: Για πολλούς τρελούς για έρωτες, γιατί ήταν ένας ζωηρός, πολύ γοητευτικός άντρας, ο οποίος είχε πολλές κατακτήσεις στο Hollywood.
1: Και κυκλοφόρησε τώρα ή αυτό...
0: 6 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε, εγώ την ακούω στα αγγλικά, νομίζω ότι θα έρθει και στην Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ χορταστικό και έχει, επειδή είναι σε αυτή τη φάση της ζωής του και πολύ εξομολογητική διάθεση. Δηλαδή τον βλέπεις ότι μιλάει με ειλικρίνεια για δύσκολα θέματα, για τον πατέρα του, για τον ίδιο σου πατέρα, τις ενοχές που, τα λάθη που έχει κάνει, την καριέρα του. Είναι...
1: Δηλαδή
0: και γνωρίζεις και κάνεις ταξίδι στο λίγο πιο παλιό Hollywood μέσα από την ιστορία του. Είναι γοητευτικό.
1: Είναι η οικογένειά του και ο πατέρας του και ο Μάρτ. Χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή του Hollywood από μέχρι τώρα.
0: Είναι ο πατέρας του. Έμεινε γνωστός ως Σπάρτακος λόγω του ρόλου.
1: Πάρα πολλές άλλες ταινίες.
0: Νομίζω ότι έφτασε στο. Δηλαδή ήταν από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς. Ένας πραγματικός movie star. Τότε που το να είσαι movie star ήταν και ακόμα πιο σημαντικό από ό,τι σήμερα.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.
0: Ναι, και
1: Έρης Φαέλου, από ό,τι βλέπω εγώ, έχει έρθει εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύουμε την ιστορική σχέση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη την Ισπανία. Η γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο μετά την έξωση. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και η εννέα συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη που ζήμιωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είμαι αθώος και θα το αποδείξω, δηλώσε ο παρουσιαστής. Νέα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απολογία της κατηγορούμενης γιατρού. Του έκανε 6 φλεβοκεντήσεις όσο ο τραγουδιστής κατέρε, ενώ τον υπέβαλε, όπως είπε, σε θεραπεία βιοσυντονισμού. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εκ των οποίων ο ένας υπάλληλος Τελωνίου. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, μαθητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ιέρης Φαέλου.

Να είμαστε πάλι εδώ, 12:25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφέλη Γερού, η Άννα Ταραμπίκου. Και αύριο θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Μάλιστα, η Αν Κάρσον από τον Καναδά και η Καν Σουέ από την Κίνα είναι τα δύο φαβορί των στοιχηματικών εταιριών. Οι δύο συγγραφείς έχουν την ίδια απόδοση, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο Ιάπωνας Χαρούκι Μουρακάμι.

Να πούμε ότι οι συγκεκριμένες προβλέψεις δεν είναι η επίσημη λίστα υποψηφίων για το Νόμπελ, απλά είναι οι εκτιμήσεις της στοιχηματικής αγοράς. Τώρα, το Νόμπελ λογοτεχνίας δεν απονέμεται για ένα συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά για το συνολικό έργο ενός συγγραφέα. Η Σουηδική Ακαδημία μπορεί να ξεχωρίζει ορισμένα έργα ως ιδιαίτερα σημαντικά, όμως η βράβευση αφορά συνολικά τη συγγραφική πορεία. Τώρα, τα στοιχήματα βάζουν την Αν Κάρσον και την Καν Σουέ στην κορυφή των προβλέψεων. Η 76χρονη Αν Κάρσον είναι ποιήτρια, δοκιμιογράφος και μεταφράστρια, με έργο που συχνά καταργεί τα όρια ανάμεσα στην ποιήση και την πεσογραφία. Μάλιστα, στα βιβλία της συνδυάζει σύγχρονες ιστορίες με την αρχαία ελληνική γραμματεία και μυθολογία. Τώρα, η 73χρονη Καν Σουέ είναι το ψευδώνυμο της Κινέζα συγγραφέα Ντενκ Σιαοχουά, η οποία είναι γνωστή για την πειραματική γραφή της και

Λοιπόν, τώρα ο Ιάπωνας είναι γνωστός, ο Χαρούκι Μουρακάμι, 77 ετών. Βρίσκεται πάντα ψηλά στις στοιχηματικές προβλέψεις. Τα μυθιστορήματα του έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και βέβαια από τα πιο γνωστά του είναι το Νορβηγικό Δάσος και το Ο Κάφκα στην Ακτή. Λίγο χαμηλότερα στα στοιχήματα βρίσκεται ο Αυστραλός Τζέραλντ Μερνέιν, ο οποίος επίσης γράφει ιδιόμορφα και έχει μια... Η γραφή του χαρακτηρίζεται ως πειραματική.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην αυριανή καλλιτεχνική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με την εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, λοιπόν, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτίνου, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα είναι μουσικές των συνθετών του 19ου και 20ου αιώνα, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί ως πρωτοπόροι στην εποχή τους. Ποιοι είναι? Έργα Μπετόβεν, λοιπόν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, αύριο στις 8.30 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για την σεζόν που διανύουμε.

Φυσικά οι πρεμιέρες έχουν ξεκινήσει μία μετά την άλλη. Τα θέατρα, οι θεατρικές σκηνές υποδέχονται τα καινούργια έργα. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Φιλίπ παρουσιάζεται το έργο «Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη» του Άκη Δημού, μία παράσταση με πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε επεκτεί πριν από χρόνια. Στο θέατρο Φιλίπ λοιπόν, στη Κυψέλη, πρόκειται για «Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη», μία pop κομμωδία, έτσι θα τη χαρακτηρίζαμε. Φυσικά υπάρχει γέλιο, υπάρχει μυστήριο, συνεχείς εκπλήξεις, αλλά και φοβερά έξυπνο και αντιφατικό σενάριο, έτσι όπως χαρακτηρίζει την εποχή μας. Στο ρόλο της Ιωκάστης Φωτεινή Μπαξεβάνη, μαζί της Αργύρης Αγγέλου, Γιολάντα Καλογερόπουλου, Γιώργος Γιαννόπουλος. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Φιλίπ, που βρίσκεται Θάσου και Δροσοπούλου στην Κυψέλη. «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης» του Άκη Δήμου.

Πρεμιέρα έχουμε και στο θέατρο Βρετάνια με το έργο του Σεμπαστιάν Κάστρο, Η ιδέα της χρονιάς, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Κωμωδία και αυτό που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το έργο «Η ιδέα της χρονιάς» είναι ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Και πραγματικά έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε πάρα πολλές πόλεις της Γαλλίας, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, όπως το Βέλγιο, Ελβετία, Φινλανδία, Τσεχία, Καναδάς. Τώρα παρουσιάζεται και στην Αθήνα. «Η ιδέα της χρονιάς», λοιπόν, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλιάκη, με τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη, από αύριο στο Θέατρο Βρετάνια. Ξέρετε εσείς, Πανεπιστήμιο.

Η μέρα αύριο έχει κωμωδία. Έτσι λοιπόν, στο Μικρό Παλάς από αύριο, η κωμωδία του Φλωριάν Ζελέρ, «Σκέφτομαι δυνατά». Σκηνοθεσία Θοδωρής Αθερίδης, δύο λόγια για το έργο. Δύο ζευγάρια, φίλοι, μιλάνε όλοι μεταξύ τους. Είναι απλοί, ευγενικοί, άνετοι όταν μιλούν. Όταν όμως σκέφτονται, το τι σκέφτονται το ακούνε μόνο οι θεατές. Από αύριο λοιπόν, στο Μικρό Παλάς, «Σκέφτομαι δυνατά» του Φλωριάν Ζελέρ, μια κωμωδία με τον Θοδωρή Αθερίδη στη σκηνοθεσία. Μαζί του Ευελίνα Παπούλια, Αντώνης Καριστινός, Θάλια Παπακώστα. Στο Μικρό Παλάς Αμερικής και στο Άσπυρο Μήλιου, από αύριο πρεμιέρα.

και βέβαια είναι σε εξέλιξη το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας, η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή της πόλης. Καλά κρατή.

Μέχρι τις 11, σε λίγες μέρες δηλαδή, ολοκληρώνεται το φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρα σε διάφορους κινηματογράφους στην Αθήνα, όπως στο Δαναό, στο Άστορ, στο Σύνομπο Όπερα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, ακόμη προβολές στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση και στο Τριανόν.

Εδώ μεταξύ Πέμπτης, κάποια λεπτά δηλαδή, θα έχουμε Πέμπτη, το οποίο τι σημαίνει? Νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Αύριο θα έχουμε αναλυτικά να μάθουμε τι ακριβώς θα δούμε, τι έχουν προετοιμάσει οι κινηματογράφοι να δούμε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχει ταινίες για όλα τα γούστα. Λεπτομέρειες αύριο.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας εδώ σήμερα 7 του Οκτώβρη από τις 10 και ως τις 12. Στις 12 δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και αμέσως μετά 12:02 ο Αλεξάνδρος Λαχανάς ετοιμάζει για σας, ξέρετε, 2 ώρα τα μουσικά που είναι κεντημένα. Αλέξανδρε, καλησπέρα, τι έχουνε.
1: Πέρα, καλησπέρα.
0: Τι έχουν να ακούσουν οι ακροατές μας σήμερα?
1: Τι άλλο, Βύση Καρβέλα.
0: Βύση Καρβέλα, αφιέρωμα 2 ώρο.
1: Όχι και 2 ώρα,
0: αλλά μία αναφορά οπωσδήποτε.
1: Θα την κάνουμε,
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών, επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, υπογραμμίζοντας το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής. Νωρίτερα, ο κ. Ρούμπιο, στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, μίλησε για την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδος στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα. Μια αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, τόνισε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με επίκεντρο την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκονται 16 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, 8 για την προστασία των οφειλωτών και την ενίσχυση των ρυθμίσεων και 8 για τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιοαγορά, το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την αγορά καυσίμων, αλλά και τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία ναυτιλιακών καυσίμων και τα οποία προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλευτιακές δραστηριότητες στις Κυκλάδες, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της Ελλάς. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, εκ των οποίων ακόμη μία υπάλληλος Τελωνίου. Ένα δεξαμενόπλιο που έπλεε στα νυχτά των βορείων ακτών του Κατάρ χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστα βλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άγνωστος αριθμός θυμάτων, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με την υπηρεσία, το τάνκερ βρισκόταν σε απόσταση 51 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μαντίνατας Σαμάλ, όταν δέχτηκε το πλήγμα.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και ευβαθμιαία στα δυτικά υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, νότιο άνεμος 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό.

που σε καλεί να πράξεις κάτι. Αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Bob Marley δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής. Ήταν μια φωνή που ταξίδεψε από τα φτωχά σοκάκια της Τζαμάικα σε ολόκληρο τον κόσμο και μίλησε για την ελευθερία, την αγάπη, την ειρήνη και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1945 στο Nine Mile της Τζαμάικα και μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, αλλά η μουσική του έγινε από νωρίς ο δρόμος που θα τον οδηγούσε στην άλλη άκρη του κόσμου. Με τους Wailers δημιούργησε έναν ήχο που έμελε να αλλάξει για πάντα την ιστορία της Ρέγκε. Τραγούδια όπως το No Woman No Cry, το Redemption Song, το One Love, το Buffalo Soldier και το Could You Be Loved που μόλις ακούσαμε έγιναν κάτι περισσότερο από επιτυχίες, έγιναν μηνύματα. Ο Marley τραγουδούσε για ανθρώπους που δεν είχαν φωνή, για εκείνους που πάλευαν, που ονειρεύονταν, που αναζητούσαν ένα κόσμο χωρίς φόβο και διαχωρισμούς, και γι' αυτό η μουσική του ξεπέρασε σύνορα και χρώματα και εποχές. Το 1977 διαγνώστηκε με μελάνωμα στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού. Παρά την ασθένεια, συνέχισε να γράφει, να ηχογραφεί και να εμφανίζεται. Το 1980, μια μέρα σαν σήμερα, ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα, στις 11 Μαΐου του 81, σε ηλικία μόλις 36 ετών, στο Μαϊάμι. Ουσιαστικά όμως ο θάνατός του είχε επέλθει μια μέρα σαν σήμερα, όπως είπαμε, το 1980. Αυτό το τραγούδι που ακούς, το ηχογράφησε, το κυκλοφόρησε μάλλον την ίδια χρονιά, λίγο πριν πεθάνει, λίγους μήνες πριν πεθάνει, το 1980. Ήταν το πρώτο σίγγλ από το 12ο και τελευταίο άλμπουμ του μεγάλου δημιουργού. Και αργότερα συμπεριλήφθηκε και στον παγκοσμίως επιτυχημένο δίσκο των επιτυχιών του. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν πραγματικά. Ο Bob Marley έφυγε από τη ζωή, αλλά η φωνή του έμεινε. Έμεινε στις νύχτες, στα ακουστικά, στους δρόμους, στις παρέες, στους ανθρώπους που ακόμη αναζητούν λίγη ελευθερία μέσα σε ένα κόσμο που συχνά μοιάζει να την ξεχνάει. Και ίσως αυτό είναι τελικά και το μεγαλύτερο τραγούδι του. Πως όσο υπάρχει κάποιος που θα πατήσει το play και θα ακούσει τη φωνή του, ο Bob Marley δεν θα έχει φύγει ποτέ. Καλησπέρα σας. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 27 το πρωί και θα δύσει στις 6 και 58 το απόγευμα. Διάρκεια ημέρας 11 ώρες και 31 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8. Ακούτε το νυχτωρινό Express. Μηχανοδηγός, όπως κάθε βράδυ, τέτοια ώρα, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχησα μάλλον σήμερα, η Βίβια Νικολοπούλου. Ελέγχει την κυκλοφορία εκεί με τα κουμπάκια του ήχου. Σαν σήμερα, το 1871, ξεσπάει η μεγάλη πυρκαγιά που καταστρέφει το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεκινά στις 9 το βράδυ, όταν σύμφωνα με τον αστικό μύθο μια αγελάδα κλωτσά μια λάμπα πετρελαίου μέσα σε έναν αχυρώνα. Από αυτό το ασήμαντο περιστατικό τελικά κατέληξε να χάσουν τη ζωή τους 300 άτομα. Όταν 3 μέρες αργότερα οι φλόγες καταλαγιάζουν, το 1/3 της πόλης έχει γίνει καπνός, το 1/3 των κατοίκων, 100.000 άνθρωποι περίπου, τόσους είχε τότε το Σικάγο, μένουν άστεγοι, ενώ οι ζημιές ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 1955. Καθελκύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες το ισχυρότερο τότε αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το Σαρατόγκα. Το 1967 συλλαμβάνονται στη Βολιβία ο κομμαντάντε Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και οι άντρες του. Το 2005 ισχυρότατος σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει το βόρειο Πακιστάν με 70.000 νεκρούς. Το 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει αύξηση ρεκόρ σε μια μέρα στα κρούσματα COVID παγκοσμίως, με συνολικά 338.779 κρούσματα να έχουν αναφερθεί μέσα σε ένα 24ωρο, με αιχμή την αύξηση των λοιμώξεων στην Ευρώπη, όπου τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 96.996, κατά 97.000. Την ίδια μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει συμφωνία με την Johnson & Johnson για την προμήθεια έως και 400 δόσεων του εμβολίου της. Στις γεννήσεις, το 1949
γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός, πασίγνωστη Σιγκούρνεϊ Γουίβερ. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομά της, σίγουρα θα έχετε δει τη σειρά Alien. Η πρωταγωνίστρια, η βασική πρωταγωνίστρια. Το 1958 γεννιέται η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η Γερμανίδα πολιτικός και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το 1970 ο Ματ Ντέιμον, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, Οδυσσέας, στην τελευταία ταινία που γυρίστηκε, τα γυρίσματά της έγιναν στην Ελλάδα, εδώ στη Μεσσηνία. Στους θανάτους αναφέραμε τον Μάρλεϊ. Το 1987 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο μεγάλος αυτός Έλληνας πολιτικός και ακαδημαϊκός. Και το 1992 ο Βίλι Μπραντ, ο Γερμανός πολιτικός, καγκελάριος επί σειρά ετών και πρόεδρος των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών. Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, νυχτερινό εξπρές. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε στο Viber, στο Earth News Radio ή στο Messenger, στη προσωπική μου διεύθυνση Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Ας ξεκινήσουμε τη μουσική περιπλάνησή μας. Για σήμερα έχουμε πολλά να ακούσουμε και σίγουρα θα σας κρατήσουμε ένα δίωρο γεμάτο συντροφιά. Λευτέρης Μυτιληναίος για αρχή.

Λοιπόν, Λευτέρης Μυτιλινέος, ξεκινήσαμε λίγο παράξενα με μια ρούμπα που ερμήνευσε αυτός ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής. Κυκλοφόρησε το 81 και τη μουσική άκουσον την έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης, ένας βαρύς λαϊκός μάγκας και συνθέτης. Του στίχους η Χαρούλα Πετράκη, έγραφε και τέτοια ο Ρεπάνης. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον προσωπικό δίσκο του Μυτιλινέου με τίτλο «Θα σε λησμονήσω». Ο Μυτιλινέος σπούδασε κλασικό τραγούδι και φωνητική στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, οπότε μπορείς να τραγουδήσει όλων των ειδών τα τραγούδια και όχι μόνο τα λαϊκά, γιατί το γνωρίσαμε φυσικά από τις λαϊκές νότες που έβγαζε, αλλά αυτές οι σπουδές του έδωσαν τις απαραίτητες βάσεις για να καλλιεργήσει αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του. Η καριέρα του βεβαίως εκτοξεύτηκε στο talent show της εποχής. Ποιο ήταν? Τα ήταν τα θρυλικά νέα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη. Εκείνη την εποχή ήταν το ραδιοφωνικό, φυσικά δεν ήταν τηλεοπτικό. Και ο νεαρός τότε τραγουδιστής ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες συμμετέχοντες. Πήρε το πρώτο βραβείο. Ποια ήταν τα έπαθλα της εποχής? Τα δώρα για τον νικητή λοιπόν είχαν καθαρά πρακτικό χαρακτήρα για ένα ουσιαστικά, ας πούμε, για ένα ξεκίνημα στη ζωή του. Ο Μυτιλινέος κέρδισε ένα κοστούμι, προσέξτε, ένα κοστούμι και μία σόμπα προσφορά από το πασίγνωστο κατάστημα εκείνης της εποχής, το Ράδιο Αθήνα. Βεβαίως το διαβατήριο για την επιτυχία ήταν αυτή η νίκη του, το απόλυτο διαβατήριο για να μπει στη δισκογραφία. Αμέσως μετά την εκπομπή τράβηξε την προσοχή των μεγάλων εταιριών και των δημιουργών και συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα, πρώτα-πρώτα τον Γρηγόρη Πυθικότσι που του έγραψε τις Αμφιβολίες και μετά τον Αντώνη Ρεπάνη. Το τραγούδι Αμφιβολίες έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του και μέχρι σήμερα νομίζω, αν και ο Μυτιλινέος έχει πει πάρα πολλά τραγούδια, εξακολουθεί να είναι η κορυφαία επιτυχία αυτού του μεγάλου ερμηνευτή που έφυγε αρκετά νέος από κοντά μας. Έχω τα πρώτα μηνύματα. Ο Γιώργος από Καβάλα μου λέει πολύ ωραίο ξεκίνημα. Χαβαλέ. Όχι χαβαλέ. Απλώς είναι ένα στυλ μουσική. Δεν έχουμε συνηθίσει. Και ίσως δεν έχουμε συνηθίσει και το Μυτιλινέο να τραγουδάει κάτι τέτοιο. Έχω τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο, καλό ξημέρμα λέει από τα χωράφια, τελευταία νύχτα της χρονιάς σήμερα για τα τριφύλια. Ελπίζω, Γιώργο μου, από αύριο που δεν θα ξενυχτάς στα χωράφια, να ξενυχτάς στο σπίτι για να ακούς το νυχτερινό εξπρές. Συνεχίζουμε, πάμε στο επόμενο.

0: Αν χρειαστεί λοιπόν, μας είπε ο Νίκος Νομικός, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1992. Κάνουμε καμιά φορά βουτιά και στην άλλη δεκαετία του 90, όταν υπάρχουν ξεχωριστά κομμάτια που μας αρέσουν και προσωπικά. Επιτρέπουμε να μπούμε ακόμα καμιά φορά σπάνια και στη δεκαετία του Millennium, στο 2000 δηλαδή, αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο, πρέπει να είναι κάτι πολύ εξαιρετικό. Τους στίχους και τη μουσική σε αυτό το κομμάτι τους έχει γράψει ο Νίκος Δουλάμης. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η δροσοσταλιά του Νομικού. Θα το παίξουμε και αυτό με μια πρώτη ευκαιρία. Να συνεχίσω λιγάκι με την επικοινωνία μας. Η Ελένη από την Καλαμάτα λέει: ανατρεπτικό ξεκίνημα στο νυχτερινό εξπρές. Ναι, εντάξει, σας είχα καλομάθει με τα ζεϊμπέκικα και με τα βαριά λαϊκά. Ας πάμε λίγο πιο χαλαρά για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Η Μίνα μου λέει: Αλέξανδρε, και πάλι εδώ μαζί σου, ένα ακόμα άγνωστο μουσικό ταξίδι, ανυπομονώ. Και ακόμα είναι νωρίς, Μίνα μου, ελπίζω να μην σε απογοητεύσω. Θα πάμε σε ένα μικρό σποτάκι που έχουμε, πρέπει να το παίξουμε, και μετά θα συνεχίσουμε με μια ιστορία η οποία σίγουρα συζητιέται πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Έλα, Βιβίαν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Ωραία φωνή μου, λέει η Κατερίνα από το Περιστέρι, να το σκεφτείς να γίνεις κι εσύ τραγουδιστής. Θα το σκεφτώ, αν και έχουν περάσει πια τα χρόνια, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Είχα αποφασίσει να μην συνεχίσω αυτό το σύριαλ με το Τζακωμό Καρβέλα Βύση, αλλά τι να κάνω, μου δίνω τροφή οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του, γιατί σήμερα είχαμε την απάντηση της Άννας στο δρυμή κατηγορό του Νίκου χθες, που... σας το είχα διαβάσει ένα μέρος βέβαια, γιατί ήταν ένα ολόκληρο κατεβατό στο Instagram. Τι λέει τώρα η Άννα σήμερα? Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθη. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος γι' αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποτελεί φαραωνικό υπερθέαμα. Ποτέ δεν εξέφρασε σε μένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Απόψε δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες μου άποψη, ούτε και για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόμουν, ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι η είδηση που δίνει η Αναβίση, 1,5 εκατομμύριο, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ώρων θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Την επόμενη μέρα, και όταν πλέον συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμιά δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδερφής μου της Νίκης και ενώπιον μαρτύρων ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Και εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ξεστόμησε ο άνθρωπος που τους τελευταίους 6 μήνες, και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω, όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων. Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεών του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας. Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχτεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη μέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά? Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος ο άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πώς μπόρεσα να αντεπεξέλθω. Μπλα μπλα, συνεχίζει λοιπόν η Άννα, να μην το διαβάσω όλο, όπως δεν διάβασα χθες του Καρβέλα όλο το κείμενο, ήταν τεράστιο και θα σας κούραζε. Να διαβάσω μόνο το τέλος. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια ίσως δεν το γνώρισα ποτέ. Αυτή η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Εδώ είναι μια φράση που μοιάζει περισσότερο με δήλωση πολέμου παρά με έναν ακόμα καυγά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που είχαν μοιραστεί μια ολόκληρη ζωή και που τους καυγάδες, οι καυγάδες στη ζωή τους ήταν αρκετά συνηθισμένοι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλώς μια οικονομική διαφωνία ή μια συναυλία. Είναι σαν να έχει σηκωθεί ένα τείχος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που για περισσότερες από 4 δεκαετίες να τους φανταστεί κανείς χωριστά. Όταν λέγαμε Δύση, περιμέναμε να ακούσουμε και το όνομα Καρβέλας και το αντίθετο. Γνωρίστηκαν νέοι, ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν, απέκτησαν παιδί, χώρισαν, αλλά ποτέ δεν έπαψαν πραγματικά να αποτελούν ένα καλλιτεχνικό δίδυμο. Και φίλοι ήταν. Η φωνή της Βύση και η μουσική του Καρβέλα έγιναν μαζί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κεφάλαια της ελληνικής pop και της λαϊκής μουσικής, γιατί ο Καρβέλας γράφει όλα τα είδη, μέχρι και κλασική. Και τώρα, ύστερα από όλα αυτά, οι δυο τους βρίσκονται απέναντι. Ο Καρβέλας μιλά για μια βαθιά καλλιτεχνική διαφωνία και οικονομική αδικία. Η Δύση απαντά με κατηγορίες για απαιτήσεις, πιέσεις και χειραγώγηση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κοινό σημείο. Είναι ο λόγος του και ο λόγος της. Και αυτό είναι που κάνει την υπόθεση τόσο βαριά, γιατί όταν δύο άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί, που έχουν δημιουργήσει μαζί, που έχουν περάσει χαρές, επιτυχίες, χωρισμούς, κρίσεις, φτάνουν να μιλούν ο ένας για τον άλλον δημόσια με αυτόν τον τρόπο, δεν γκρεμίζεται μόνο μια επαγγελματική συνεργασία. Γκρεμίζεται, ραγίζει αν θέλετε, μια ολόκληρη κοινή διαδρομή. Το παράξενο είναι πως οι Βίσκοι και ο Καρβέλας είχαν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να αποδείξουν ότι ο έρωτος μπορεί να τελειώσει, αλλά μια βαθιά σχέση φιλίας και ζωής μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί να παραμείνει. Αλλά αυτό, ακόμα και αυτό τώρα μοιάζει να δοκιμάζεται. Είναι ένα τείχος, όπως είπα, που υψώθηκε, ένα τείχος φτιαγμένο από πίκρα, απογοήτευση, θυμό και ίσως το πιο δύσκολο απ' όλα, από την αίσθηση ότι ο ένας δεν αναγνωρίζει πλέον τον άλλον, δεν αναγνωρίζει στον άλλον τον άνθρωπο που κάποτε γνώριζε και αγάπησε. Εδώ θα έλεγα είναι και η μεγάλη, αν θέλετε, ηρωνία αυτής της ιστορίας. Δύο άνθρωποι που έγραψαν μαζί τόσα τραγούδια για τον έρωτα, τον χωρισμό, την προδοσία, σήμερα μοιάζουν να ζουν οι ίδιοι, να είναι πρωταγωνιστές οι ίδιοι σε ένα από τα πιο δύσκολα τραγούδια που θα μπορούσαν ποτέ να γράψουν. Γι' αυτό διάλεξα και αυτό το κομμάτι που ακούσατε. Δεν μπορεί να χωρίσουμε, δεν μπορεί να τελειώσουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί πραγματικά να είναι αυτό ο τελευταίος χορός τους. Θα δούμε. Εγώ θα ήθελα να κάνω και μία νομική ερώτηση. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω νομικό, αλλά είμαι σίγουρος ότι το έχετε σκεφτεί. Μπορεί να ζητήσει ο Καρβέλας να απαγορευτεί η δημόσια εκτέλεση τραγουδιών που είναι δικά του. Το 90% των τραγουδιών της Βύση, για να μην πω και περισσότερα. Εφόσον είναι αυτός είναι ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων και δεν υπάρχει κάποια σύμβαση ή άλλη άδεια που να περιορίζει αυτό το δικαίωμα. Ναι, νομίζω ότι ο ελληνικός νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας δίνει στο δημιουργό δικαιώματα πάνω στη δημόσια εκτέλεση του έργου του. Το έχουμε δει και με άλλους δημιουργούς, τον Χατζηδάκη, τον Άκη Πάνου κτλ. Αλλά υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Δεν ξέρουμε ποιος κατέχει τα περιουσιακά δικαιώματα κάθε συγκεκριμένου τραγουδιού. Και επίσης είναι και το πιο ρεαλιστικό, θα έλεγα, μέρος της υπόθεσης. Αν απαγορεύσει ο Καρβέλας στη Δύση να τραγουδάει τα τραγούδια του, τι δικαιώματα θα παίρνει? Δεν θα παίρνει μία. Θα καταστραφούν στην πραγματικότητα και οι δύο. Πάση περιπτώσει, δεν λέω ότι τελειώσαμε, διότι είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και συνέχειες. Το serial θα έχει σίγουρα και συνέχειες. Σας θυμίζω ότι, δεν χρειάζεται να σας το θυμίσω, το ξέρετε, ακούτε το Νυχτερινό Express, το Earth News Radio 105 και 8. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Τώρα θέλω να μιλήσουμε για μια άλλη ιστορία. Για έναν άνθρωπο που δεν έγινε διάσημη επειδή το θέλησε, αλλά έγινε σύμβολο επειδή η ζωή την έφερε αντιμέτωπη με κάτι μεγαλύτερο από την ίδια. Μιλάω για την Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, την 87χρονη, που για 71 ολόκληρα χρόνια το σπίτι της στη Μαδρίτη δεν ήταν απλώς ένα διαμέρισμα, ήταν η ζωή της. Εκεί μεγάλωσε, εκεί έζησε, εκεί έχτισε τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής. Και πριν από 15 μέρες, στις 23 Σεπτεμβρίου, την έβγαλαν από εκεί, πάνω σε ένα φορείο. Η εικόνα μιας ηλικιωμένης γυναίκας να εγκαταλείπει το σπίτι της ύστερα από 7 δεκαετίες συγκλώνησε την Ισπανία και ο πόνος αυτής της γυναίκας έγινε αφορμή να βγουν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, να γεμίσει η Puerta del Sol, σκηνές και συνθήματα. Και όταν λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε μια συμφωνία για να επιστρέψει στο σπίτι της, δεν πρόλαβε να γίνει. Η Ντέμι Χατζή είναι μαζί μας για να μας πει αυτή τη πολύ πολύ άσχημη, πολύ στενάχωρη είδηση του θανάτου της Μαρί Κάρμεν. Έλα Ντέμι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η 87χρονη λοιπόν Μαρή Κάρμεν πέθανε στο νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπου την είχαν μεταφέρει πριν από 2 εβδομάδες, όταν της έκαναν έξωση από το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε επί 71 ολόκληρα χρόνια. Τότε είχε λιποθυμήσει από την αγωνία της, την έβγαλαν με φορείο από το διαμέρισμα. Η έξωση της προκάλεσε μαζικές κινητοποιήσεις στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν. Αυτή η γυναίκα έγινε το σύμβολο του αγώνα εναντίον των εξώσεων και των αυξήσεων των ενοικίων. Οι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «Είμαστε όλοι Μαρή Κάρμεν». Αυτή την ώρα γίνεται συγκέντρωση στο κέντρο της Μαδρίτης, στην Puerta del Sol, την κεντρική πλατεία που είδαμε όλοι τις 11 τελευταίες ημέρες να έχουν στηθεί σκηνές, αλλά και κόσμος έχει συγκεντρωθεί και έξω από το σπίτι της Μαρή Κάρμεν, έχουν ανάψει κεράκια και φωνάζουν...
0: Δεν το άντεξε. Που τη βγάλαν από το σπίτι της, μαράζωσε αυτές τις 15 μέρες. Προφανώς δεν ήταν ετοιμοθάνατη όταν την πήραν από το σπίτι μέσα.
1: Όχι, και ήταν αγωνίστρια. Ξέρετε, τα τελευταία 8 χρόνια είχε δεχτεί 3
0: εξώσεως
1: και είχε καταφέρει να μην βγει από το σπίτι. Έβγαινε στο δρόμο μαζί με τους διαδηλωτές αυτά τα χρόνια. Τώρα αυτοί οι διαδηλωτές είναι συγκεντρωμένοι στην πλατεία που σας είπα και φωνάζουν δολοφόνοι. Η Μαρή Κάρμεν συμμετείχε λοιπόν τα τελευταία χρόνια στις κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στη στέγαση. Και ήθελα να σας πω ότι έπαιρνε μια σύνταξη 1.400 ευρώ. Πλήρωνε περίπου 500 ευρώ το μήνα για ενίκιο και για τους λογαριασμούς. Η νέα ιδιοκτησία όμως ζητούσε 1.600 ευρώ ενίκιο ή να αγοράσει το διαμέρισμα. Προτάσεις που δεν δέχτηκε η Μαρή Κάρμεν.
0: Μα δεν θα μπορούσε κιόλας να το κάνει.
1: Παίρνει 1.400 ευρώ, έπαιρνε 1.400 ευρώ και τη ζητούσαν 1.600 ευρώ. Είχε γίνει ένα συμβιβασμός με την μεσολάβηση του Δήμου Μαδρίτης, αλλά όπως είπες δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της, δεν άντεξε όλη αυτή την πίεση και άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Να σας πω ότι άκουγα δηλώσεις της που είχε κάνει πριν λίγο καιρό στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει και έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι, εδώ πέρασα όλη μου τη ζωή, εδώ άφησε την τελευταία του πνοή ο πατέρας μου και η μητέρα μου, εδώ θέλω να πεθάνω και εγώ. Δεν έγινε αυτό, πέθανε στο νοσοκομείο της Μαδρίτης όπου νοσηλευόταν, αλλά το αποτύπωμα που άφησε είναι τεράστιο.
0: Καταρχάς, προκάλεσε πρόωρες εκλογές.
1: Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, Αλέξανδρε. Ο Πέδρο Σάντσεθ προώθησε τώρα να σας πω 2 νέα διατάγματα για την προστασία των ενοικιαστών, με αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών και παράταση μισθώσεων έως 2 χρόνια και περιορισμό των αυξήσεων στα ενίκια. Τώρα, τα 2 προηγούμενα διατάγματα για τη στέγαση που είχε κατεβάσει είχαν απορριφθεί από το Κογκρέσο και ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Τώρα, αυτά τα διατάγματα θα ψηφιστούν από τη μόνιμη επιτροπή του Κογκρέσου μετά τη διάλυση της Βουλής. Ο Σάντσεθ μάλιστα έγραψε σήμερα στο X «Όλη μου την αγάπη στην οικογένεια και τους αγαπημένους ανθρώπους της Μαρή Κάρμεν, μια αγκαλιά σε όλους όσοι σήμερα νιώθουν ότι αυτή η απώλεια είναι δική τους απώλεια. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Είναι μια γυναίκα που σίγουρα δεν θα την ξεχάσουν οι Ισπανοί».
0: Ναι. Και πραγματικά η Μαρή Κάρμεν μπορεί να έφυγε, αλλά αυτή η ιστορία της θα μείνει ανεξίτηλη, φαντάζομαι, και θα είναι και το κεντρικό σύνθημα ίσως και αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, που είναι όπλο για τον Σάντσεθ αυτή, γιατί υποτίθεται ότι τη λύση που θα έδινε στη στεγαστική κρίση τη σταμάτησαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Θα το χρησιμοποιήσει σίγουρα στην προεκλογική εκστρατεία.
1: Είναι βέβαιο και βλέπουμε και πώς προσπάθησε με τα νέα διατάγματα να περάσει αυτές τις αλλαγές και να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στην Ισπανία χρησιμοποιώντας...
0: Ναι, αλλά και αυτός περίμενε την τελευταία στιγμή, έπρεπε να γίνει αυτό για να καταλάβει ότι υπάρχει στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Τα τελευταία δύο χρόνια, τρία χρόνια που παρακολουθώ τις εξελίξεις λόγω της θέσης μου στο δελτίο ειδήσεων του Art News στην τηλεόραση, βλέπω συνεχείς διαμαρτυρίες με το Airbnb που δεν έχουν σπίτια,
1: τα
0: ενίκια τους είναι στον ουρανό, στο Θεό, περισσότερα από τη δική μας, γιατί και εμείς έχουμε στεγαστική κρίση, αλλά αυτή είναι τρεις χειρότερα από εμάς.
1: Χρειάστηκε μία αφορμή η έξωση της Μαρή Κάρμεν για να, να εκραγεί ο κόσμος, να το πω έτσι. Ναι. Να βγει έξω, να διαμαρτυρηθεί πολύ πιο έντονα από κάθε άλλη φορά. Γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια είχαν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σπίτια, με τα ενίκια.
0: Και θα εξακολουθήσουν να έχουν.
1: Και εξακολουθούν να έχουν. Μακάρι τα διατάγματα αυτά να δώσουν κάποιες λύσεις, έστω να προστατεύσουν τους ευάλωτους ενοικιαστές και να υπάρξουν κάποια μέτρα για όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή, οι άνθρωποι ζητούν.
0: Θυμήσου αυτή την κουβέντα μας σήμερα. Η στεγατική κρίση είναι ένα καζάνι που βράζει στην Ισπανία και θα εκραγεί κάποια στιγμή, με δεν ξέρω ποιες συνέπειες θα έχουμε, αλλά δεν θα είναι τόσο ήρεμα τα πράγματα. Ο κόσμος έχει εξαγριωθεί, έχει βγει στους δρόμους και θα υπάρξουν συνέπειες πολλές. Κοινωνικές. Κοινωνική αναταραχή προβλέπω και πολύ μεγάλη μάλιστα.
1: Και σίγουρα θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.
0: Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα, μην το συζητάμε τώρα.
1: Ένα από τα πιο κεντρικά, σίγουρα, Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, Ντέμι, μου σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου. Αν θέλεις, κάτσε να ακούσεις και το επόμενο τραγουδάκι, είναι Στράτος Διονυσίου, αν σ' αρέσει.
1: Με χαρά.
0: Ωραία.

Άστε με απόψε μοναχό λοιπόν, Στράτεος Διονυσίου, από το 1977 το τραγούδι, από το άλμπουμ του «Αν ξαναζούσα». Συνθέτης πάλι ο Αντώνης Ρεπάνης. Σήμερα οι επιλογές μας είναι πολύ Ρεπάνης. Με αυτόν ξεκινήσαμε το αρχικό τραγούδι «Τη Ρούμπα» του Λευτέρη Μυτιληναίου. Τους στίχους έγραψε ο Μιχάλης Τουτουτζής. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Ο Αλέξανδρος από τα Γιάννενα λέει: «Εγώ πάντως είμαι με τον Καρβέλα». Αναφέρεται στη διαμάχη που είχαμε της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Παίρνει θέση ο Αλέξανδρος. Η μάχη, λέει, πολύ στενάχωρη είδηση με την Ισπανίδα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πραγματικά μας συγκλώνησε σήμερα. Το διάβασα όπως ερχόμουν στη δουλειά εδώ. Λίγο πριν τις 10 μπήκα στα διεθνή πρακτορία και το είδα μπροστά μου. Δεν το πίστευα πραγματικά. Τι να πούμε. Ο Σωτήρης λέει: «Αν και ακούω από την αρχή της εκπομπής, καθυστερημένες καλησπέρες σε όλους». Ευχαριστούμε, Σωτήρη μου. Η Αντιγόνη από τον Πειραιά: «Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα, αφιερωμένο στους...» Δεν το βγάζω. Γεωργόπουλο. Στους Γεωργόπουλους. Ναι, το κατάλαβα. Κάποιο ζευγάρι που λέγονται Γεωργόπουλοι. Ευχαριστώ, Αντιγόνη μου. Ελπίζω να ακούνε. Οι Γεωργόπουλοι. Ναι, συνεχίζουμε με βαρύ. Περάσαμε στο βαρύ, από το ελαφρύ που ξεκίνησε η εκπομπή. Περνάμε τώρα στο βαρύ και μετά το Στράτο Διονυσίου. Πάμε να ακούσουμε και λίγο Πόλη Πάνου.

Να διευκρινίσω ότι το μήνυμα που δεν έβγαζα πριν της Αντιγόνης από τον Πειραιά είναι γιατί στη λέξη Γεωργόπουλος είχε διάφορα σύμβολα ανάμεσα. Καρδούλες, μαργαρίτες και τέτοια. Γι' αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω ολόκληρη τη λέξη, τι έλεγε ολόκληρη λέξη. Λοιπόν, έχει, φαίνεται κάποια ωραία όμορφη σχέση με αυτό το ζεύγος Γεωργόπουλων η Αντιγόνη. Ο Νίκος από το δρόμο λέει, έτσι μου έρχεται να σταματήσω το ταξί να φέρω μια γύρα. Καλά Νίκο μου, πρόσεξε, όχι τέτοια πράγματα. Εντάξει, να πας τουλάχιστον σε ένα μέρος που δεν περνάνε αυτοκίνητα να το κάνεις. Το φύγε λοιπόν μη στέκεσαι που ακούσαμε, προφανώς αυτό που συγκίνησε και τον Νίκο, είναι ένα εξαιρετικό λαϊκό, κλασικό λαϊκό τραγούδι. Κυκλοφόρησε σε 45 το 68 με την συγκλονιστική ερμηνεία της πόλης Πάνου και φέρνει βέβαια την υπογραφή των δύο κορυφαίων δημιουργών, δύο από τους κορυφαίους δημιουργούς του ελληνικού πενταγράμμου, τον Μίμη Πλέσα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, μια από τις πιο δυνατές συνεργασίες των δύο αυτών στο καθαρό λαϊκό τραγούδι, γραμμένο ειδικά για αυτή τη δωρική φωνή, την τόσο χαρακτηριστική φωνή της πόλης Πάνου. Το αρχικό δισκάκι κυκλοφόρησε το 67 από την δισκογραφική Vendetta και η άλλη πλευρά του δίσκου περιείχε ακόμη μια τεράστια διαχρονική επιτυχία, το πασίγνωστο «Τι σου έκανα και πίνεις». Οι ίδιοι ήταν οι δημιουργοί, Πλέσας Παπαδόπουλος και η πόλη Πάνω το ερμήνευσε και εκείνο, και αυτά τα δύο τραγούδια ουσιαστικά ακούστηκαν και μετά βέβαια περιλήφθηκαν σε άλμπουμ στην κινηματογραφική ταινία της Φίλος Φιλμ στο «Όλγα αγάπη μου», όπου πρωταγωνιστούσαν η Ζωή Λάσκαρη, ταινία του Δαλιανίδη, έτσι. Τεράστια επιτυχία, Ζωή Λάσκαρη και Φέδων Γεωργίτσης, ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Και η ταινία ήταν από τις ωραίες ταινίες, ωραίες ερμηνείες. Έκοψε και πολλά εισιτήρια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα. Δεν έχω και πρόχειρα τα στοιχεία, αλλά εγώ προσωπικά την έχω δει κάμποσες φορές όταν τις δείχνουν σε επαναλήψεις στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Είμαστε κοντά στη μία και εμείς αφού μπουκάρει στο στούντιο ο Μπακάκος και πει το δελτίο ειδήσεων, μετά από 5 λεπτά, 4-5 λεπτά, εδώ εμείς συνεχίζουμε με το νυχτερινό Express.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια της χώρας. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 28 άνθρωποι. Οι επιθέσεις αποδίδονται στους φιλοειρανούς αντάρτες Χούθη. Νωρίτερα έγινε γνωστή και επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ, στην καρδιά του Περσικού κόλπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τάνκερ στοχοποιήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης. Το περιστατικό καταγράφεται μετά από μήνες χωρίς αντίστοιχη επίθεση σε πλοίο στην περιοχή. Στην προστασία των οφειλετών και στην αυστηροποίηση της εποπτείας των σέρβισερ επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιοαγορά και το τραπεζικό σύστημα. Προβλέπονται επίσης διατάξεις για το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την αγορά καυσίμων, καθώς και τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε όλο μια αγκαλιά σε όλους όσους βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέτρο Σάντεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά υπηρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με μονωμένες καταιγίδες, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Νότιοι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με το Express του Αλέξανδρου Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Εμένα δεν με αγάπησε κανείς. Αυτό το σπαρακτικό λαϊκό τραγούδι, ένα τραγούδι, μια κραυγή πραγματικά μοναξιάς. Το τραγούδισε το 80 ο Μητροπάνος, το ερμήνευσε συγκλονιστικά από τον δίσκο του, τον ιστορικό δίσκο του «Τα λαϊκά του σήμερα», δημιουργός του τραγουδιού και στους στίχους ο σπουδαίος Τάκης Μουσαφύρης, ο οποίος είχε γράψει μεγάλες επιτυχίες του καλλιτέχνη εκείνη την περίοδο. «Μου έρχεται πρόχειρα», «Το κάνε κάτι να χάσω το τρένο». Φοβερή συνεργασία αυτή του Μουσαφύρη με τον Μητροπάνο. Λοιπόν, έχω μερικά μηνύματα ακόμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα μου στέλνει η Δώρα από το Ηράκλειο και ο Γιάννης από το Κιλκής, και καλή εκπομπή. Μάλλον μπήκατε λίγο καθυστερημένα, έχουμε πάει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει, καλά κάνατε παιδιά να στέλνετε μηνύματα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μ' αρέσει να σας νιώθω δίπλα μου, ότι διασκεδάζετε, ότι συγκινήστε, ότι νιώθετε, γενικά νιώθετε από αυτό το, την ανθολογία του ελληνικού, παλιού καλού ελληνικού τραγουδιού που παίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στο Νυχτερινό Εξπρές. Όπως πάντα, μηχανοδικός είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχησα σήμερα η Βίβια Νικολοπούλου. Τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες, στο Messenger, όσοι διευκολύνεστε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Διαβάζω από το ένα κείμενο που μου έστειλε η Μίνα. Οι Ισπανοί, μου λέει, έδωσαν παραδείγματα κοινωνικής αλληλεγγύης και μαθήματα ανθρωπιάς. Την ίδια ώρα εμείς ψάχνουμε αγωνιωδώς να βρούμε τα χρήματα για να πληρώσουμε τα υπέρογκα υπερτιμημένα ενίκια. Όσο για τις εκατοντάδες εξώσεις και τις κατασχέσεις στη χώρα μας, ούτε λόγος. Ευχόμαστε μόνο να μην συμβεί σε εμάς. Φυσικά με μαθηματική ακρίβεια και με αυτή την έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης, με την έλλειψη αλληλέγγυας δράσης και αγωνιστικότητας, θα συμβεί και σε εμάς. Αυτό είναι το σχόλιο της αγαπητής φίλης, της αγαπημένης μας φίλης, της Μίνας. Τι να πούμε? Να πούμε ότι δεν έχεις δίκιο? Έχεις δίκιο. Κάποια στιγμή θα συμβεί και σε εμάς. Λοιπόν, ας πάμε λιγάκι να ευθυμίσουμε λίγο με Μαρινέλα. Μαρινέλα νομίζω, ναι. Πάμε.

Αχ, για να γινόμουν η αγάπη σου. Αχ, ένα ωραίο, ένα πολύ ωραίο λαϊκό τραγουδάκι από αυτή τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλα. Κυκλοφόρησε το 88 και περιλαμβάνεται στο προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Τα τραγούδια μιας ζωής». Τη μουσική την έγραψε ο Γιώργος Νιάρχος και τους στίχους τους υπέγραψε η Ρόνη Σοφού. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για αυτόν τον νέο φόβο που περνά τα σύνορα της Σιβηρίας και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια λέξη που η ανθρωπότητα θα νόμιζε ότι είχε αφήσει οριστικά πίσω της. Πανόλη. Ο θάνατος μιας 28χρονης εργαζόμενης στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανόλης στο Ιρκούτσκ, στη Σιβηρία, εκεί στην ανατολική, ανατολικά στη Ρωσία, στο Τέρμα, από βαριά πνευμονία άγνωστης αιτίας, προκάλεσε συναγερμό και οδήγησε και 200 ανθρώπους σε καραντίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά πλήρη στοιχεία από τις ρωσικές αρχές και διερευνά αναφορές για δεύτερο εργαζόμενο που εμφάνισε πνευμονία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εικόνα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημία πανόλης, αλλά κάπως έτσι δεν είχε ξεκινήσει και ο COVID. Εδώ έρχεται αναπόφευκτα η σύγκριση. Η πανόλη είναι ένα βακτηριακό νόσημα που προκαλείται από ιό και σε αντίθεση με τον COVID, με τον κορονοϊό, δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο σε όλες τις μορφές της. Η πνευμονική πανόλη όμως μπορεί να μεταδοθεί μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων και είναι η μορφή που προκαλεί και τη μεγαλύτερη ανησυχία. Υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά από την εποχή του COVID, έτσι. Η πανόλη αντιμετωπίζεται με αντιβιωτικά και όταν διαγνωστεί έγκαιρα και χορηγηθεί και η κατάλληλη θεραπεία, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι πολύ ψηλές. Ο COVID όταν είχε εμφανιστεί ήταν ένας νέος ιός για τον οποίο δεν υπήρχαν πληροφορίες, δεν υπήρχε ούτε ειδική θεραπεία ούτε εμβόλιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η πανόλη μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζει τα διάφορα, έτσι, και η πνευμονική μορφή μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα και χωρίς έγκαιρη θεραπεία να γίνει, να αποβεί θανατηφόρα και να γίνει και πανδημία. Γι' αυτό και η επιτήρηση και η απομόνωση των ύποπτων περιστατικών και η γρήγορη ενημέρωση των υγειονομικών αρχών είναι κρίσιμη. Το μεγάλο μάθημα όμως από την πανδημία του COVID παραμένει, θα έλεγα εγώ, ένα. Σε μια πιθανή υγειονομική απειλή, η διαφάνεια και η ταχύτητα στην ενημέρωση είναι εξίσου σημαντικές με την ίδια την ιατρική αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Οι Κινέζοι κρατούσαν τον COVID επτασφράγει στο μυστικό για μήνες και τα αποτελέσματα τα είδατε. Σήμερα ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλαδή, χαρακτηρίζει την κατάσταση ασαφή και ζητά περισσότερα στοιχεία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις βέβαια για συνεχιζόμενη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ποιος μπορεί να υπογράψει ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο COVID. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό που χρειάζεται σοβαρή διερεύνηση, ψυχραιμία και κυρίως καθαρή πληροφόρηση. Γιατί ο πραγματικός κίνδυνος μιας επιδημίας αρχίζει πολλές φορές εκεί όπου τελειώνει η βεβαιότητα και αρχίζουν οι φήμες. Αυτά για την πανόλη. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα, να μην έχουμε συνέχιση, να είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και να τελειώσει εκεί, για να μην περάσουμε πάλι ότι περάσαμε επί 2-3 χρόνια. Δεν θέλω ούτε να μου περνάει από το μυαλό, ούτε να το σκέφτομαι καθόλου. Αλλά δυστυχώς το σκέφτομαι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Κοντολάζος, πάμε.

Μέχρι πριν από λίγο καιρό νόμιζα ότι και αυτό το τραγούδι με την εισαγωγή του και με το βιολί και όλα αυτά είναι του Σούκα, αλλά δεν είναι του Σούκα. Μαντέψτε, είναι και αυτό του Αντώνη Ρεπάνη. Για μια ακόμη φορά, σήμερα έχει τη μερίδα του Λέοντος τα τραγούδια που παίζουμε ο Αντώνης Ρεπάνης. Τυχαία έγινε, δεν κάνω ανθολογία του Ρεπάνη σήμερα, αν και είναι μεγάλη μορφή πραγματικά ο Ρεπάνης. Από τους πιο λιγότερο θα έλεγα φίρμες της δεκαετίας του 70 και του 80, αλλά εργάτης του λαϊκού τραγουδιού, πραγματικά σπουδαίος. Τον ακούσαμε πριν, είχε γράψει και το τραγούδι «Τη ρούμπα του Μυτιληναίου» και «Το άσθεμα απόψε μοναχό του Διονυσίου». Στιχουργός το «Σου φωνάζω να έρθεις» του Κοντολάζου είναι Κατερίνα Πανάγου. Ο δίσκος λοιπόν ήταν ο ομότιτλος δίσκος «Σου φωνάζω να έρθεις». Είχε και άλλα επιτυχημένα τραγούδια μέσα, τα περισσότερα τα είχε γράψει ο Ρεπάνης. «Σου φωνάζω να έρθεις», «Ποιος είναι ο χαμένος», μεγάλη επιτυχία και αυτό. «Αν μ' αγαπούσες λίγο», «Κάτι πρέπει να γίνει», «Δεν μπορεί κάτι πρέπει να γίνει», «Μια ιστορία». Πολλά, πολλά. Είναι από τους καλούς δίσκους του Κοντολάζου που ακούγονται πολλά τραγούδια. Ξέρετε, το στίχημα σε τραγουδιστές, σε ερμηνευτές οι οποίοι βγάζαν συχνά δίσκους, τους πιέζανε εταιρείες και βγάζανε, τουλάχιστον στην περίοδο που μεσουρανούσανε, να βγάζουν δίσκο κάθε χρόνο. Συνήθως ήταν 1-2 σουξέ, άντε 3 και ο κόσμος όλος. Αν υπήρχαν δίσκοι οι οποίοι είχαν πάνω από 5-6 σουξέ, πραγματικά πανηγύριζαν οι δημιουργοί, πανηγύριζε και η δισκογραφική εταιρεία. Αυτός ο δίσκος του Κοντολάζου, το «Αν μ' αγαπούσες λίγο», που κυκλοφόρησε το 83, ήταν πραγματικά ένας από τους καλύτερους, από τους καλούς δίσκους που έχει πολλές μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, νυχτερινό Express 105.8, Earth News Radio. Περιμένω ακόμα τα μηνύματά σας, προλαβαίνετε. Έχουμε ακόμα κάμποση ώρα μέχρι να εισβάλλει στο στούντιο ο σύφουνας Γιάννης Ευθυμίου για τα λαϊκά μονοπάτια. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 2 στις 5. Όσοι ξενύχτιδες προσέλθετε, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger, με λατινικά στοιχεία, με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μου πείτε πώς νιώθετε κι εσείς αυτή τη βραδιά, ξημέρωμα 8 Οκτωβρίου, μέρα Πέμπτη του 2026. Είπαμε, γιορτάζουν και οι πελαγίες. Χρόνια πολλά, αν υπάρχει κάποια πελαγία που μας ακούει, χρόνια πολλά, και αν έχετε κι εσείς κάποια πελαγία φίλη, γνωστή σας, ευκαιρία να τη στείλετε ένα μηνυματάκι τώρα. Πρώτη-πρώτη θα είστε, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλος που τη θυμήθηκε τόσο νωρίς. Στράτος Διονυσίου για τη συνέχεια.

0: Συγκλονιστικό βαριλαϊκό από το Στράτο, Θάνατος ο χωρισμός, ένα τραγούδι που έγραψε ο Τάκης Σούκας και περιλαμβάνεται στον ιστορικό δίσκο Στράτιος Διονυσίου τραγουδάει Τάκη Σούκα. Τους στίχους τους υπόγραψε ο Κώστας Κοφινιώτης. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον Τάκη Σούκα, ένα ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής, από τους πολυγραφότατους και σημαντικότερους λαϊκούς συνθέτες και σπάνιο δεξιοτέχνη του ακορντεόν, αλλά και το κεσαντούρι έπαιζε πάρα πολύ καλό. Η ζωή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του αυθεντικού λαϊκού παραδοσιακού τραγουδιού. Πατριώτης μου, γεννήθηκε το 40 στο Κομπότι της Σάρτας και προέρχεται από οικογένεια, μουσική οικογένεια. Οι Σουκέοι ήταν φίρμες από τότε στην περιοχή. Πατέρας του λαϊκός οργανοπαίχτης Φώτης Σούκας, ξαδέρφια του ήταν κορυφαίοι σολίστες του δημοτικού τραγουδιού, κλαρινετίστες κτλ. Και ο ίδιος ήταν παιδί θαύμα. Ξεκίνησε από τα 13, παρακαλώ, να εργάζεται επαγγελματικά στη Φιλαρμονική της Σάρτας. Έμαθε εκεί το πεντάγραμμο και τα καλοκαίρια πήγαινε με την κομπανία της οικογένειάς του στα πανηγύρια. Μπήκε αρχικά στην δισκογραφία ως οργανοπαίχτης και σιγά σιγά βέβαια άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του ως συνθέτης μετά τα τέλη της δεκαετίας του 60. Συνεργασίες μεγάλες με το Στράτο Διονυσίου, υποκρίνεσαι, τα πήρε όλα, αυτό που ακούσαμε, το Θάνατος ο χωρισμός, με Καζατζίδη, 10 χρόνια συνεργασία στα τέλη της δεκαετίας του 80 και 90, του έγραψε και 2 δίσκους. Χάρης Αλεξίου, Ελένη Βιτάλη, Μαργαρίτης, Κοντολάζος, τι να πρωτοθυμηθούμε. Σούκας είναι μια μορφή πραγματικά, να τον έχει ο Θεός καλά, παραμένει από τους ελάχιστους ενεργούς δημιουργούς της παλιάς φρουράς που έζησαν αυτή τη χρυσή εποχή των στούντιο και των νυχτερινών κέντρων. Και ζει και βασιλεύει ο Σούκας, πραγματικά χαιρόμαστε που είναι ακόμα κοντά μας και θα είναι για πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Όλοι τα έχουμε τραγουδήσει, ακόμα και αυτοί που δεν γνωρίζουμε ότι είναι δικά του τραγούδια, σίγουρα έχουμε τραγουδήσει δικό του κομμάτι, δικό του τραγούδι. Λοιπόν, πλησιάζει και μισή. Έχουμε, Vivian, νομίζω ένα σποτάκι, έτσι. Παίξ το και ξαναγυρίζουμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λέει Μαρία από το Χαϊδάρι, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, τα τραγούδια που διαλέγεις ή οι πληροφορίες που μας δίνεις για κάθε τραγούδι. Άκου λοιπόν και αυτά που θα σου πω για αυτό το τραγούδι, Μαρία μου. Το «Τα έχει αυτά η ζωή» της Κανελίδου, φυσικά η φωνή της δεν μπορεί να την μπερδέψουμε με καμιά άλλης. Κυκλοφόρησε το 79 στον προσωπικό της δίσκο «Για λίγους». Τους στίχους αυτούς, τους ελληνικούς στίχους, τους έγραψε σπουδαίος ο Γιάννης Καλαμίτσης, και το τραγούδι αποτελεί διασκευή μιας πολύ καλή, θα έλεγα, γιατί έχω ακούσει και το ξένο, και ίσως και εσείς το έχετε ακούσει, το «Making Up Again». Ένα χρόνο πριν ήταν, κυκλοφόρησε το 78, του βρετανικού συγκροτήματος Goldie. Μερικές διασκευές απογειώνονται όταν αποκτούν ελληνικό στίχο και ελληνική ενορχήστρωση. Ειδικά τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ένας μεγάλος μαέστρος, όπως είναι στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Χάρης Ανδρεάδης, ο οποίος ήταν και συνθέτης φυσικά, διευθυντής ορχήστρας. Ο Ανδρεάδης είναι επιδραστικός και πιανίστας, ήταν δάσκαλος μουσικής, έχει βάλει την υπογραφή του σε 30, μπορεί και παραπάνω, χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, αλλά ήταν κυρίως γιουροβιζιονικός δημιουργός ο Ανδρεάδης. Είναι από τους πιο έμπειρους και πολυσυζητημένους στην ιστορία του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, έχοντας διευθύνει συνολικά 9 φορές την ορχήστρα, 7 για την Ελλάδα και 2 για την Κύπρο, από το 78 στο 95. Το 78 το Charlie Chaplin με την Τζανακλίδου, το 91 θυμάμαι την Άνοιξη με τη Σοφία Βόσου που είχε έρθει πέμπτη τότε στο διαγωνισμό, την Ελλάδα χώρα του φωτός με τη Γαρμπή το 93. Δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί η συνεισφορά του είναι πραγματικά ανυπολόγιστη, ειδικά στο pop και το ελαφρολαϊκό τραγούδι ήταν μαέστρος.

Ανδρεάδης, ο Χάρης Ανδρεάδης, είχε την ικανότητα να αναδεικνύει τόσο το μοντέρνο και τον δυτικό τρόπο ήχο, αυτή της pop, της jazz, να τις παντρεύει με το ελαφρό τραγούδι και το ποιοτικό ελαφρολαϊκό, όπως ήταν αυτό το κομμάτι που ακούσαμε από την Αλέκα Κανελίδου, από την αυτή την φοβερή φωνή της Αλέκας Κανελίδου, τη βραχνή φωνή με την άχνα, δεν μοιάζει με καμιά άλλης. Θέλω να σας να μιλήσουμε λιγάκι για το πόσο η απάτη στον ΕΦΚΑ, γιατί σήμερα πήγαν στα δικαστήρια, βέβαια πήραν όπως αναμενόταν οι πρωταγωνιστές, οι κατηγορούμενοι πήραν αναβολή, γιατί έτσι γίνεται συνήθως, θα απολογηθούν στον ανακριτή την Κυριακή. Διώκονται για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, εγκληματική οργάνωση. Αυτό που με εντυπωσίασε όμως σήμερα από τα στοιχεία είναι ότι η αφετηρία της υπόθεσης φαίνεται ότι ήταν μια καταγγελία μιας πρώην εργαζόμενης, και από εκεί και πέρα η ιστορία πήρε το δρόμο της. Η γυναίκα εργαζόταν από το 2021 σε εταιρεία που συνδεόταν με τον Φίλιππο Καμπούρη και σύμφωνα με την καταγγελία της έπαιρνε περίπου 600 ευρώ το μήνα, έτσι λέει εκείνη. Το καλοκαίρι του 24, όταν πήγε να κάνει τη φορολογική της δήλωση για την προηγούμενη χρονιά, για το 23 δηλαδή, ο λογιστής της την ενημέρωσε ότι στην ΑΔΕ εμφανιζόταν να έχει λάβει 19.500 ευρώ από μισθούς. Αν η αμοιβή της ήταν 600 ευρώ, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 7.200 ευρώ. Αλλά φαινόταν να έχει πάρει 19.500 ευρώ. Η διαφορά δεν ήταν απλώς λογιστική, σύμφωνα με την ίδια, γιατί εξαιτίας του εμφανιζόμενου εισοδήματος κινδύνευε να χάσει άλλα κοινωνικά επιδόματα και άλλες παροχές που είναι σε εργαζόμενους με ετήσια αμοιβή άνω κάτω των 10.000 ευρώ. Τότε απευθύνθηκε σε δικηγόρο. Και η έρευνα που ακολούθησε μέσα από τα στοιχεία της ΑΔΕ, τις τραπεζικές καταβολές και τα στοιχεία ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αποκαλύφθηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σύμφωνα με την καταγγελία, τρεις εταιρείες εμφανίζονταν να τις έχουν δηλώσει ποσά, μεγάλα ποσά στην εφορία, ενώ άλλες τρεις εταιρείες ήταν αυτές που τις κατέβαλαν στην πραγματικότητα τα 600 ευρώ. Όπως τα ακούτε. Η καταγγελία διαβιβάστηκε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σε ΑΔΕ, ΕΦΚΑ και επιθεώρηση εργασίας και στην οικονομική αστυνομία και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι που οδήγησε στο κύκλωμα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε υπαρκτές επιχειρήσεις ως βάση για να δημιουργήσει γύρω τους εικονικές εταιρείες. Δηλαδή οι εικονικές εταιρείες, 25 περίπου, πατούσαν σε κανονικές εταιρείες. Και κρίσιμος βέβαια ήταν ο ρόλος των αχυρανθρώπων. Πρόσωπα δηλαδή που εμφανίζονταν επισήμως ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι, ενώ σύμφωνα με την έρευνα δεν είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Φαντάζομαι ότι αυτοί ήταν άνθρωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αναλάμβαναν αυτό το ρόλο έναντι κάποιου τιμήματος, έτσι. Τι έκαναν αυτές οι εταιρείες? Εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, εμφάνιζαν εικονικές δαπάνες, απέκρυπταν έσοδα, δεν απέδιδαν ΦΠΑ και φόρους παρακρατούμενους και κυρίως δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Και όταν η εταιρεία συσσόρευε χρέη και έφτανε η ώρα της αναγκαστικής ίσπραξης, τότε έβαζαν λουκέτο και άφηναν πίσω τους τα χρέη με την δραστηριότητα να συνεχιστεί αυτή την παράνομη δραστηριότητα μέσω άλλης εταιρείας. Έτσι πήγαινε σκηνή κορδόνη. Και εδώ βρίσκεται και το ιδιαίτερο αποκαλυπτικό σημείο, ότι η περίπτωση της εργαζόμενης, αυτής που ανέφερα πριν, της πρώην εργαζόμενης, λειτουργεί σαν ένα μικρό παράθυρο μέσα στο σύστημα. Τα χρήματα δηλαδή που πραγματικά έμπαιναν στο λογαριασμό της ήταν 600 ευρώ, αλλά στα φορολογικά στοιχεία εμφανιζόταν πολλαπλάσιο εισόδημα. Στο λογαριασμό της έμπαιναν μόνο τα 600 ευρώ. Λογιστικά φαινόταν να παίρνει 19.500 το χρόνο. Με βάση από τα δημοσιευμένα στοιχεία, θυμίζω, το έχουμε πει ήδη νομίζω και από χθες, η συνολική ζημία είναι πάνω από 5 εκατομμύρια για το δημόσιο, το 1,5 εκατομμύριο είναι μόνο για τον ΕΦΚΑ και τα υπόλοιπα βαρύνουν
Καθ' ολοκληρία το δημόσιο από φορολογικές οφειλές και παραβάσεις, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αναφερόμενες ευθύνες είναι ακόμα αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας. Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης, προσερχόμενος στα δικαστήρια, φώναζε στον κόσμο ότι είναι αθώος και ότι όλα είναι μια σκευωρία. Τώρα να δούμε ποιος τη δημιούργησε τη σκευωρία και γιατί, τι θα υποστηρίξει τον ανακριτή, τι θα πούν και οι άλλοι συλληφθέντες. 11 είναι οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι τέλος πάντων. Να δούμε. Θα βγάλει κι άλλα αυτή η ιστορία, θα την παρακολουθούμε. Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε.

0: Ύμνο στον έρωτα. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο. Αυτό το συγκλονιστικό ντουέτο Σοφίας Βόσου, Μανώλη Λιδάκη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 91. Στίχους, μουσική, ο Ανδρέας Μικρούτσικος φυσικά, που τότε ήταν ζευγάρι με τη Βόσου. Και περιλαμβάνεται στον ιστορικό προσωπικό δίσκο της Βόσου με τίτλο Άνοιξη. Το θυμόσαστε και το ομώνυμο τραγούδι. Μιας και μιλάμε, να μείνουμε λίγο στο χώρο του τραγουδιού, για να δούμε την υπόθεση στο χώρο του τραγουδιού. Μα είμαστε συνεχώς στο χώρο του τραγουδιού. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε την υπόθεση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως. Η κατηγορούμενη γιατρός περιέγραψε βήμα προς βήμα την απολογία της, στην απολογία της την πλασμαφαίρεση στο Μαζωνάκη, και αποκάλυψε ότι μέσα σε 20 λεπτά έκανε 6 διαδοχικές φλεβοκεντήσεις σε έναν ασθενή που ήδη κατέρε. Διαβάζω από το earthnews.gr, έτσι. Στις 15 και 22 και 54 λέει, πάτησα παύση της θεραπείας επειδή έσπασε μία φλέβα. Αφού του βρήκα καινούρια στις 4 παρατέταρτο, άνοιξα ξανά τη ροή. Ένα λεπτό αργότερα έσπασε άλλη μία φλέβα. Τον ξανασύνδεσα και του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη. Αυτά στην απολογία της. Οι απόπειρές της ήταν συνεχείς. Βρήκα μία στη δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες 2 φορές σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένο. 6 φλεβοκεντήσεις διαφορετικές. Τώρα, οι διοκτικές αρχές από τα έως τώρα στοιχεία διαπίστωσαν ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη καταρρεύσει από τις 15 και 22, από τις 3 και 22 λεπτά. Και ελέγχουν αν οι απόπειρες της γιατρού έγιναν για να δημιουργήσει άλοθη, δηλαδή ή για να υποστηρίξει πως υπήρχαν τεχνικά σφάλματα επειδή έσπαγαν οι φλέβες, ή για να κρατήσει σε λειτουργία το μηχάνημα ώστε να φαίνεται ότι η θεραπεία συνεχιζόταν κανονικά. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκαναν φύλο και φτερό τον υπολογιστή της Καρνεάδου, και από εκεί φαίνεται να ανέκτησαν 19 φωτογραφίες από καταγραφές μηχανημάτων που παρουσίαζαν την κατάσταση της υγείας του Μαζωνάκη, και 18 που αφορούν το λογισμικό καταγραφής του ιατρείου. 58χρονη γιατρός είχε καταχωρήσει τον ψηφιακό φάκελο του τραγουδιστή με ψευδώνυμο, ενώ όλα τα δεδομένα, γιατί άραγε, τα διέγραψε αμέσως μετά το θάνατό του. Οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν εντοπίσει ότι ο γιατρός είχε υποβάλει το Μαζωνάκη και σε εξέταση με μηχάνημα βιοσυντονισμού, μια διαδικασία κατά την οποία ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην παλάμη και υποτίθεται ότι εντοπίζουν παθολογικές αλλά και συναισθηματικές συχνότητες, Γιάννη Ευθυμίου. Ο γιατρός φαίνεται να είχε διαγνώσει ότι ο Μαζωνάκης είχε μίσος, πρόσεξε, μίσος, άγχος και πένθος. Και οι αστυνομικοί εκτιμούν επομένως ότι με αυτόν τον τρόπο, μια μέρα πριν την πλασμαφαίρεση έγινε αυτή η εξέταση, τον έπεισε να προχωρήσει στη διαδικασία προκειμένου να του βγάλει από τον οργανισμό αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Από τη στιγμή που πρόκειται για μη πιστοποιημένη μέθοδο και σύμφωνα με την εκτίμηση που προκύπτει από την έρευνα, ο τραγουδιστής φαίνεται ότι εξαπατήθηκε και υποβλήθηκε στην πλασμαφαίρεση με το τραγικό αποτέλεσμα.
1: Κονόμα μου μυρίζει.
0: Πληροφορίες αναφέρουν ακόμα ότι στο κινητό της γιατρού έχει εντοπιστεί και μία ακόμη ομαδική συνομιλία με πρόσωπα από το δεύτερο ιατρείο και εργαζόμενους από την Πατριάρχο Ιωακήμ, και συγκεκριμένη συνομιλία βρίσκεται υπό διερεύνηση. Ποιοι ήταν μέσα στην ομαδική και κυρίως βέβαια τι έλεγαν. Γεννάει πράγματα συνέχεια η υπόθεση και θα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Δεν τελειώνει εδώ. Εδώ αρχίζει, θα έλεγα εγώ. Θα δούμε. Καλησπέρα στο Γιάννη Ευθυμίου. Έχει πάρει τη θέση δίπλα μου στο ραδιοθάλαμο.
1: Γεια σας.
0: Έτοιμος να σας πάει στα λαϊκά του μονοπάτια σε λίγα λεπτά. Εμείς όμως επιμένουμε εδώ στο νυχτερινό Express. Vivian, παίξε το επόμενο.

0: ξεγύρεψα. Ωραίο τσιφτεντέλι ήταν αυτό. Αργό τσιφτεντέλι θα φωνάρα η Δίκη Μοσχολιού από το 81. Κραουνάκης Τρυπολίτης.
1: Μόνο που το ατσάλι δεν σκουριάζει.
0: Σκουριάζει ο δίσκος. Λέει σκουριασμένα χίλια. Είναι ο τίτλος του δίσκου. Οπότε
1: ποιητική αδεία.
0: Σκουριά πέρασε και στο ατσάλι. Από τα χίλια πέρασε στο ατσάλι. Ωραίο τραγούδι όμως, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, και το ξαναείπε ο Μανώλης Λιδάκης, αλλά η Μοσχολιού ήταν η πρώτη και η καλύτερη, έτσι.
1: Πάντα.
0: Εγώ είμαι...
1: Όπως εσύ γουστάρεις τη Διαμάντη, και εγώ επίσης, αλλά με τη Βικάρα έχω ένα κάτι. Όπως επίσης μου αρέσει και η Τζέννη, αλλά σου λέω με τη Βικάρα έχω ένα κάτι. Έχει μια φωνή μάγκη, να πούμε. Ήταν μαγκάκι στην ουσία.
0: Βέβαια ήταν μαγκάκι στην ουσία.
1: Σου έχω πει πως γνώρισε αυτό... τον Ζαμπέτα.
0: Ναι. Και ο Ζαμπέτας ήταν αυτός που την έβγαλε στο κλαρί, ο πρώτος που την έβγαλε.
1: Όχι στο κλαρί, στο τραγούδι.
0: Στο κλαρί του τραγουδιού.
1: Στο τραγουδιστικό κλαρί.
0: Στο τραγουδιστικό κλαρί, ναι, φυσικά.
1: Γιατί πήγε το ίδιο βράδυ, την έβαλε στο μαγαζί να τραγουδεί.
0: Αυτό είναι...
1: Απ' τα νίποτα.
0: Δεν γίνεται αυτό, έτσι. Δεν γίνεται.
1: Όταν υπάρχουν τέτοιες φωνές, γίνεται.
0: Και όταν υπάρχουν και τέτοια αυτιά, γιατί ο Ζαμπέτας είχε αυτή, καταλάβαινε αμέσως με μια νότα, ας πούμε, με ένα στίχο, με τι έχει να κάνει.
1: Δεν σου έχω πει όταν πήγα σπίτι, τον είδα να καπνίζει και του λέω, ρε δάσκαλε, το μεταξύ με οξυγόνο, τελευταίο στάδιο στο πνευμόνι, και του λέω, ρε δάσκαλε, αφού σε σκοτώνει αυτό το θες, έλα μωρέ Γιαννάκη, 6 μήνες έχουμε να πάμε και να πάμε και ευτυχισμένοι μου, λέει.
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα ακόμα που μ' άρεσε από τη Μίνα. Μου έχει στείλει κάμποσα σήμερα η Μίνα. Είδες, σκύβω λιγάκι, απομακρύνουμε από το μικρόφωνο. Δεν μπορώ να το συνηθίσω αυτό.
1: Όλοι οι τηλεορασάκηδες έχετε αυτό το θέμα.
0: Θρύλος ο Σούκας λέει, έχεις δίκιο, να είναι πάντα καλά. Και μου λέει και για την Κανελίδου, σπουδαία μουσικό κεφάλαιο. Λοιπόν, εγώ εδώ κάπου πάω προς το τέλος.
1: Ναι, θα έρθει ο άλλος και θα γυρίζει απ' έξω.
0: Ναι, πάω προς το τέλος λιγάκι, θα ακούσουμε ένα τελευταίο και μετά θα ο Γιάννης Ευθυμίου ένα τρίωρο ακόμα.
1: Θα με ανεχτούνε.
0: Θα καθίσετε αναπαυτικά, όχι πολύ αναπαυτικά γιατί μπορεί να σας πάρει και ο ύπνος. Λιγάκι αναπαυτικά.
1: Εξιδίων κρίνεις τα αλότρια.
0: Εγώ κοιμήθηκα χθες πάντως όμορφα, Γιάννη μου, με σένα. Έχω πάρει ένα ηχιάκι μου, όπως τα βρούλιες, και το βρήκα πολύ καλό. Ένα ηχιάκι με Bluetooth και το κρατάω για να μην έχω το κινητό στο αυτί μου.
1: Αφού βάζεις την τηλεόραση.
0: Δεν θέλω να βάλω την τηλεόραση, μωρέ, γιατί εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι τηλεόραση, αυτό είναι θηρίο.
0: Είναι θηρίο, δηλαδή δεν βάζω την τηλεόραση, άστο. Και έχω το ηχιάκι λοιπόν στο αυτί μου. Βάζω το κινητό σε μια απόσταση 1-2 μέτρα και ακούω από το ηχείο. Και χθες ξύπνησα κατά τις 4.30, 5, ξέρω εγώ πότε ήταν, είχες τελειώσει εσύ. Μετά τις 5 θα ξύπνησα και το κλείσα. Εκείνη την ώρα το κλείσα.
1: Με πήρε ο ύπνος και έγειρα.
0: Ξεκίνησα με Μυτιλινέο.
1: Ναι.
0: Και θα τελειώσουμε με Μυτιλινέο πάλι. Περιπλανόμενος. Ωραίο,
1: Αχ, όλα τα τραγούδια του αείμνηστου Λευτέρη.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Λαχανάς, λοιπόν, μηχανοδηγός του Νυχτερινού Εξπρες. Και
1: σταθμάρχησα
0: σήμερα η Δίδια Νικολοπούλου, η οποία θα συνεχίσει.
1: Παιδιά, δυστυχώς δεν έχουμε κάμερα. Να δείτε ένα κορίτσαρο 2 μέτρα.
0: Έτσι. Και κοκκινίζει κιόλας. Λοιπόν, βάλε με τη Λινέα.
1: Πάει συνάφη με το μαλλί. Λοιπόν.

Τριπλανόμενος λοιπόν, μας είπε ο Λευτέρης Μυτιληναίος, που 90 από τα τελευταία του Μυτιληναίου, από τα τελευταία στη δισκογραφία εννοώ του Μυτιληναίου. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης, έχει γράψει ο Γιάννης Μπουφίδης, και τους στίχους ο Γιάννης Τσουανόπουλος, ένας δικός μας εδώ άνθρωπος της ΕΡΤ. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα εισβάλλει στο στούντιο ο Νίκος Μπακάκος. Εμείς, ο Νίκος νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο Νίκος, ναι, Βίβιαν. Ωραία, επιβεβαιώνει και η Βίβιαν ότι είναι ο Νίκος. Φεύγω λοιπόν εγώ γρήγορα για να παραδώσω στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά λαϊκά μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια. Στο Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία και τραυματίστηκαν 28. Νωρίτερα, δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ χτυπήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης προέλευσης. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη. Σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο, 1.860 μαχητές των Χούθη εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκε στρατιωτικός εξοπλισμός. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μια αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, Έμι προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός σχεδόν έθριος, ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

τραϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Πέμπτης, 8 του μηνός. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τι έχουμε? Α, το ντουέτο από το σπίτι μου στο Μέγκα, Μαριάννα Παπαμακαρίου και Ζαφίρης Μελάς, είναι κρίμα να πονάμε.

στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλημέρα αρχηγέ, λέει, πολύ καλό το ντουέτο, φύγαμε. Κοίταξε, η Μαριάννα είναι από τους ανθρώπους που το υπηρετούν σωστά το λαϊκό τραγούδι. Βγήκε προς τα έξω με ένα δικό της κομμάτι, το ρήγμα που έχει γράψει ο Τσακνής, νομίζω. Ναι, όχι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, και αυτός που, ποιος έχει γράψει την πριγκιπέσα, αυτός που έχει γράψει την πριγκιπέσα. Λοιπόν, και το σκησε. Με πήρε ένας φίλος, εγώ δεν το ξέρα, με πήρε ένας φίλος κάποτε και μου λέει, έχεις ακούσει το συγκεκριμένο. Και έτσι, μετά από πολύ καιρό, ανακάλυψα την Πάμπα Μακάριου. Για πάμε να ακούσουμε και ένα Μπασχάλη Τερζή τώρα, το φθινοπόριασε.

Πασχάλης Τερζής, φθινοπόριασε. Η φίλη μας η Αλεξία από του Ζωγράφου λέει, αφού εκθιάζεις τόσο πολύ την ηχολήπτρια, αφιέρωσε έτσι ένα τραγούδι, κάποιο τραγούδι θα θέλει η γυναίκα. Ωραία, να τη αφιερώσω και ολόκληρη την εκπομπή. Τι την εκθιάζω, τι να σε κάνω, δεν έχω κάμερα για να τη δείξω. Λοιπόν, αλλά να τη αφιερώσω το επόμενο. Λοιπόν, για πάμε. Πέφτουν τις βροχής οι στάλες, πήρα τη στράτα και έρχομαι. Κυρία Πολυπάνου, Πολυτίμη Κολιοπάνου.

Λοιπόν, ήσουνα τι ήσουνα, μια παξιμαδό κλέφτρα. Και τώρα. Αχ. Πώς λένε οι Αμερικάνοι, blind. Ναι, ναι. Λοιπόν, την καλημέρα.

Καλημέρα μου στον Σταύρο και σε όλη την παρέα που ακούει λαϊκά μονοπάτια στην Κοζάνη. Λέει αφιέρωσε μας το επόμενο και καλώς η φίλη μας, η μάχη μας γράφει ότι ο Τσιλιμίδης έχει γράψει το, ο Μάνος ο Τσιλιμίδης έχει γράψει το το είναι κρίμα να πονάμε. Όχι, εγώ δεν έλεγα το είναι κρίμα να πονάμε, εγώ έλεγα το ρήγμα, το οποίο είναι το έχει γράψει ο Σωκράτης ο μάνα μας και ο Μάνος ο Τσιλιμίδης έχει γράψει τους στίχους. Λοιπόν, δεν έχουμε, τι έχουμε, Σωκράτη, για τη συνέχεια, Δημήτρη Κοντολάζο, δεν μπορεί, λέει, κάτι πρέπει να γίνει.

Καλημέρα στον Περικλή και σε όλη την ραδιοπαρέα. Μου γράφει μου γράφει πολύ καψωροτράγωδα, λέει, πέρυσι απόψε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πού να δεις το επόμενο, το οποίο είναι γραμμένο, το έχω γράψει εγώ. Είναι για γυναίκα κάποτε, η οποία βέβαια έχει φύγει και από τη ζωή πριν από 3 χρόνια, και το έγραψα όταν ήμουνα ένα ξημέρωμα Σαββάτου στη Βοστόνη, στην παραλία, μέσα σε ένα μάξι από ένα φίλο. Λοιπόν, και όταν ήρθα στην Ελλάδα κάπου το 98, και όταν ήρθα στην Ελλάδα παίρνω τον Κορτατζή τηλέφωνο, του λέω: Μίτσο, έχω ένα καψωροτράγωδο, δεν θέλω να το κάνω οπωσδήποτε, για στείλ το, μου λέει. Και τόντισε πολύ ωραία. Λοιπόν, κυνηγημένος, χρειάζεται τηλέφωνο, του λέω: Μίτσο, έχω ένα καψωροτράγωδο, θέλω να το κάνω οπωσδήποτε, για στείλ το, μου λέει.

0: Την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Σέρας. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι. Ελπίζω να είναι ανάλογο αυτόν που παίζεις. Με ξέρεις να κάνω κάτι άλλο? Λοιπόν, okay. Γιατί, Θεέ μου, η ζωή με κυνηγάει σαν το ληστή. Θα βάλουμε, αλλά πρώτα να πάμε μέχρι την κυρία Νικολοπούλου. Κάτι για μας, έλα, Βιβιέν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Και πάμε βόλτα στο θέατρο Βράχων, ζωντανά η Γλυκερία. Μαζί με τον Αγάθωνα. Μέσα από το Σμυρναίκο Μινόρε. 2012 Σεπτέμβριος. Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε.

0: Έρχομαι τώρα σε μια...
1: Βάλε, λέει, ένα τραγούδι που να μας στείλεις αδιάβαστος. Λοιπόν, πάμε το 1998, όταν ο Παντελής Βούλγαρης έβγαζε στις αίθουσες το «Θα πάρω φόρα», το θυμάστε? Το «Όλα είναι δρόμος» είναι η ταινία. Λοιπόν, και σε μια φάση ο πρωταγωνιστής της ταινίας έχει βγει έξω, καίει το παλτό του και γουστάρει να ανατινάξει το μαγαζί, το λεγόμενο Βιετνάμ. Και η Μαράντι μας λέει όμορφα «Θα πάρω φόρα».
2: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
3: 30.
4: Και το καινούριο δικό σου, μεγάλε.
3: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Ήταν όλα γκρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις?» Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίωστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει.